0: Παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Θα το ρωτήσω, ας πούμε, πώς του φαίνεται η τοποθέτηση του κυρίου Φλωρίδη στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
5: Τώρα δεν μου λες, εσύ τι είσαι, είσαι δεξιός, είσαι αριστερός, είσαι κεντρός, τι είσαι?
4: Άρης είμαι.
5: Αποφάσισε λοιπόν ο πρόεδρος του κόμματος να βάλει τον κύριο Φλωρίδη. Ας δοκιμαστεί λοιπόν στο στίβο της πολιτικής.
4: Με το Πασό κατεβαίνει.
5: Αποφασίζει ποιον θα επιλέξει και ποιον θα απορρίψει.
4: Μπερδευτήκαμε εδώ. Με ποιον κατεβαίνει, με το Πασό.
6: Με το Πασό κατεβαίνει, κύριε.
7: Καλά δεν τρέπεστε?
4: Όχι. Τον αγαπάμε τον Παναγιώτη και τον Πασό.
5: Μα ο πρόεδρος, ο κύριος Μητσοτάκης, το ανακοίνωσε.
4: Μπορώ να ρωτήσω.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης, ο θα είναι υποψήφιος. Και να κατεβεί με το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Όχι. Ήταν πονηρή ερώτηση. Τώρα θέλετε να πάμε λίγο σε αυτά.
6: Να ρωτήσω κάτι, θέλω να ρωτήσω κάτι.
4: Βεβαίως, εννοείται.
6: Ναι. Για τα ένσημα που θέλει να βρει ο κόσμος πριν το 2002.
7: Α, ωραία ερώτηση, Πασχάλη.
4: Ναι.
6: Πώς μπορεί να τα βρει κάποιος, κύριε Κοκόρη?
4: Που δεν είναι στο...
6: Έχουν μηχανογραφηθεί αυτά, έχουν περαστεί.
5: Όχι, Πασχάλη. Ναι. 2002 και μετά.
6: Πριν, όχι μετά.
5: Όχι, θα πω το εξής και θα πούμε τα υπόλοιπα. Από το 2002 και μετά, αγαπητέ Φίλτατε Πασχάλη, υπολογίζεται ως συντάξιμος μισθός. Βγαίνεις λοιπόν σήμερα, θα πάρουν τις αμοιβές από το 2002 και μετά και με βάση αυτό το συντάξιμο μισθό θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη. Το άλλο μέρος είναι η εθνική σύνταξη, τα 446 ευρώ πόσα είναι και αυξάνεται κάθε χρόνο ανάλογα με το μέσο όρο πληθωρισμού και ανάπτυξης. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για τον υπολογισμό του δευτέρου κομματιού της σύνταξης, έξω από την εθνική, την ανταποδοτική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον υπολογισμό των ελσίμων, εκείνο το οποίο μετράει για πριν είναι... Όχι για προσάυξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, αλλά για υπολογισμό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότηση.
4: Σωστά, αυτό
5: λέμε. Γιατί φτάσαμε πλέον να έχουν καταργηθεί όλες οι εξαιρέσεις, σχεδόν εκτός από κάποιες ελάχιστες για κάποιες που ήταν, που είχαν ένσημα πριν το 1993, κάποιες μητέρες κλπ. Που είναι πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις και ισχύει ο βασικός κανόνας. 15 και 67, 40 και 62.
6: Αυτό, άρα ο περισσότερος κόσμος μπαίνει στο 40-62, έτσι.
5: Τώρα, αν από εκεί και πέρα όσοι αναζητούν ένσημα κάνουν μία αίτηση, αν υπάρχει ο εργοδότης αναζητούνται λοιπόν τα ένσημα μήπως βρεθούν οι απιδέλτα από το ανάλογο ΕΦΚΑ ή αν έχει τα παλιά πουλια και δεν έχει πάει να τα καταγράψει, τα παρουσιάζει και τα υποβάλλει για καταμέτρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλλά αν έχετε και καμιά μεμονωμένη περίπτωση, επειδή όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι ξεχωριστές και κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, εδώ είμαστε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο γραφείο, θα ψάξουμε και θα κατευθύνουμε τον ενδιαφερόμενο προς τη σωστή κατεύθυνση.
4: Πολύ σύντομη απάντηση σε αυτό που θα ρωτήσω, κύριε Κοκόρη, γιατί έχει να κάνει με την έκθεση. Γιατί ακούσαμε στην έκθεση ότι ο κ. Μητσοτάκης δίνει εντολή στο Οικονομικό Επιτελείο στις επόμενες 180 μέρες να πάμε σε μειώσεις μεγάλης κλίμακας. Και μάλιστα ακούσαμε και για ψαλίδι 7 μονάδων ανακλιμάκιο εισοδήματος. Κάτι το οποίο θα μας αφήσει κάποια λεφτά, ας πούμε, στις 30.000 ευρώ εισόδημα.
5: Κύριε Βαραγιάννη, μου φαίνεται είσαι βαλτός.

0: Κύριε Κοκόρη, κάθε μέρα είναι, δεν είναι σήμερα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε να κάνουμε ας πούμε εκτίμηση πάνω στα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Εκείνο που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης και είμαι και στο χώρο λοιπόν του ΕΦΚΑ είναι ότι θα φτάσει η σύνταξη των συνταξιούχων, θα πάρει ας πούμε την ανάλογη αύξηση, θα πάρουν οι συνταξιούχοι μέχρι τέλος Νοεμβρίου άλλα 400 ευρώ που είναι σε μόνιμη βάση, θα γίνει επανυπολογισμός, θα επανέλθει δηλαδή στο 70% οι συντάξεις χειρίας.
2: Είναι αυτό λοιπόν, είναι ενδιαφέρον,
1: τα οποία δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη παροχή, μιλάμε για αύξηση σύνταξης μόνιμη σε ετήσια ενίσχυση και αποκατάσταση μια σημαντική αδικία στις συντάξεις. Άρα λοιπόν έχουμε αύξηση εισοδήματος σε μόνιμη ετήσια ενίσχυση.
0: Να δούμε.
1: Από εκεί και πέρα, επειδή μπορεί να μου κάνεις πάλι το συνήγορο του διαβόλου.
0: Όχι τώρα, είναι 8 η ώρα.
1: Θα σου πω το εξής για να το κλείσω. Βέβαια, δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι με αυτά τα μέτρα εξαφανίζει την ακρίβεια, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, αλλά το ζητούμενο ποιο είναι. Να δημιουργούμε ένα σύνολο παρεμβάσεων που αυξάνει το εισόδημα και ταυτόχρονα περιορίζει τις βασικές δαπάνες των νοικοκυριών. Γιατί στο τέλος δεν έχει σημασία πόσα παίρνεις, έχει σημασία και πόσα σου μένουν.
2: Πολύ καλά.
1: Αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι η σωστή κατεύθυνση μιας πολιτικής.
0: Κύριε Κοκόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Πολύ χρησιμός.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Κοκόρη.
1: Αλλά προσέμε
0: αυτό που λέει.
1: Καλημέρα.
2: Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί είχα και εγώ κάτι ερωτησούλες να κάνω έτσι πάνω κάτω. Γιατί συντάξει περισσότερο χαμό.
0: Την επόμενη εβδομάδα έχει τσάπιο σκλήρι.
3: Κρυμμένο χιούμορ έχει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ. Σε βοηθάει πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Και λύσετε εσά.
3: Μεγάλη υπόθεση. Για πολιτικό δηλαδή.
0: Εννοείται.
3: Έτσι και αδικημένο. Ο κόρη είναι και αδικημένο.
0: Δεν έχει τσάπιο σκλήρι την εβδομάδα. Δεν έχει τίποτα.
2: Καλέ έχει εθνικές.
3: Ένα μήνα δεν θα έχει τίποτα.
0: Ναι. Τι
3: εβδομάδες.
0: Μπασκετάκι. Μπασκετάκι.
2: Θα σας έχω εδώ.
0: Σήμερα έχει να δούμε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Έχει
3: γιατί
0: και
3: Παρτίζαν και όχι Παρτιζάν.
0: Γιατί Παρτίζαν, φίλε. Παρτιζάν είναι πολύ γαλλικό ακούγεται. Φλόρικο.
3: Παρτιζάν.
2: Παρτιζάν.
0: Πάμε στην επόμενη ώρα.
2: Παρτιζάν και κάνω το χογνίζα.
0: Λοιπόν, μαζί μας μην ξεχνάτε ότι ήταν η Φιμπράν στο τρίωρο. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοδοτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr και τις ιδιότητές τους βεβαίως. Και εκεί μπορείτε να απευθύνετε και απορίες, ερωτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή τους στη δική σας περίπτωση, στο δικό σας ακίνητο. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σε άμεσα μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα προχωράει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, προανήγγειλε στοχευμένες κινήσεις που θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο και θα επιτρέψουν να ανοίξει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος από τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ το Πασό κινείται στο 11,5% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό ειδήσεων του Αντένα. Δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 31%, η Ελλάς στο 16%, το Πασόκ στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,8%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5%. Το Κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία πέφτει στο 5,5% από 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3,2%. Εκτός Βουλής μένουν μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Σπαρτιάτες, η Νίκη και οι Δημοκράτες. Για πόλεμο με τη Ρωσία προετοιμάζεται η Πολωνία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος χθες το βράδυ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο κάτι ετοιμάζει. Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα χθες το απόγευμα σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήγησαν στην Ανατολική Πολωνία. Στρατιωτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν και δύο αεροδρόμοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους όταν ρωσικά drones έφτασαν στα σύνορα με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή, 18 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχόπτωση στην πόλη εξαιρετικά μικρή, κοντά στο 5%. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
19: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
23: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
22: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
23: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
24: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
25: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
26: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
27: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα.
1: Τι έχουμε?
2: Τι έγινε ρε παιδιά?
1: Μας βλέπει κανένας? Ωραία, εντάξει, βρήκαμε μικρόφωνο.
2: Ωραία.
1: Καλή σας μέρα, συνεχίζουμε λίγα λεπτά μετά τις 8. Να σας, βεβαίως μαζί μας τώρα είναι η Δημάκης, στην υποστήριξη της εκπομπής, η εταιρεία που για περισσότερα από 50 χρόνια, η εταιρεία που είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση δερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, λέει της Gentleman's.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Άνοιξε και η δική μας παρέα. Θα καλωσορίσουμε Θανάση Καζαμπάκα. Καλημέρα σε όλους από το Χάρη. Πασχάλη, είσαι δύναμη. Κωνσταντίνα, πρέπει να έχεις ένα δίκιο. Καμιά φορά μου βάζει το αυτόματο και μου τα μπερδεύει. Αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει όντως Κυριακή στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Δεν είπαμε κουβέντα για τα χθεσινά παιχνίδια.
4: Έλες κουβέντα.
3: Έλες κουβέντα. Τα 8 είναι πολλά.
4: Να σε κάνω πάσα τώρα.
3: Έλα.
4: Να σε κάνω πάσα.
3: Ναι.
4: Βάλανε μαύρο χρώμα στη φανέλα του Πασεραϊκού.
1: Ναι. Όχι στη φανέλα, στο έμβλημα, στο σήμα.
4: Το σήμα. Πού είναι το σήμα, δεν είναι στη φανέλα?
1: Ναι.
3: Βάλανε μαύρο χρώμα.
4: Δεν το είπαμε το βάψα. Μαύρο χρώμα, μαύρη λωρίδα, ναι. Πένθυμο ρε παιδί μου για το...
1: Να σου δείξω, το έχω εδώ. Το
3: εντάξει, έχει. Μαύρη σελίδα.
1: Με την οχτάρα.
3: Μου θύμισε ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Μητροπάνου.
4: Δεν λες κουβέντα, κράτας, κρυμμένα μυστικά, οχτάρα.
3: Έβαψα τα ρούχα μαύρα, πως λέει, μάνα μη με δεις.
4: Α, τραγουδάρα είναι και αυτό. Ναι, τραγουδάρα.
3: Σαν χορεύεις, μου λέγες να είσαι οδηγενής. Εντάξει, ήταν μεγάλο το κάζο, παιδιά, για τον Πανσεραϊκό.
1: Εντάξει, αυτή η ΑΕΚ δεν μπορούσε να σταματήσει τα 6, τα 5.
3: Κοίταξε, ναι. Με μια
1: εντάξει, είπαμε διαφορά γκολ. Οκ, okay, θα μετρήσει. Οκ, okay, θα μετρήσει. Δηλαδή θα κινδύνευε η ΑΕΚ.
4: Ξέσπασε η ΑΕΚ, ρε φίλε. Ξεμπούκωσε. Εντάξει.
3: Αυτό είναι πιστεύεις. Το κλικ.
4: Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν έχει να κάνει τον Πανσεραϊκό. Τι έχει. Θέματα έχει.
1: Fair play, α πούμε, δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει.
1: Όχι,
3: δεν υπάρχει. Ναι, και εγώ το προσεγγίζω συναισθηματικά σαν τον κόσμο.
4: Είμαι επαγγελματία.
3: Δηλαδή, είναι και ένα fair play. Είσαι επαγγελματία.
4: Είμαι επαγγελματία. Δηλαδή, αν έρθω εδώ πέρα και είμαι μουγκαφών. Θα με πληρώνει. Σαν δημοσιογράφο θα με εκτιμήσει εγώ. Ο κόσμο έχει τελειώνει.
1: Να σου πω κάτι. Βλέπει ότι τελειώνει ένα αγώνα μπάσκετ. Είναι στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Δύο ομάδε η μία έχει 25 πόντου έχει διαπόσταση και κάνει ο προπονητή. Χαλαρά, δεν μην κάνετε επίθεση.
4: Ποιο είναι το 8ο γκολ, πότε είναι.
1: Ξέρω εγώ στο...
4: Όχι, όχι, Ζημαρού.
3: Έλατε, δεν ξέρω, παιδιά, να σα πω την αλήθεια, θα το δω τώρα. Το 8ο πότε είναι, ρε παιδιά, μπείτε λίγο γρήγορα, γιατί εδώ πέρα είναι λίγο τα ζώα αργά.
4: Πάνω, πάνω θα το βγάζει. Το βγάζει.
3: Το βγάζει.
4: Ωραίο σάιτ, με τέτοιο σάιτ που μπαίνετε, που να βγάζει.
3: Τώρα, εδώ έτσι πως είμαι, με το ζόρι και έχω το mouse. Έχουμε τεχνικά προβλήματα αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, πιο δίπλα σου, ρε. Φέρε το πιο εδώ.
3: Είναι.
4: Επάνω, πάνω στη δουλειά, πάνω, πάνω κομμάτι. Εκεί.
3: Δεν το βλέπω.
4: Έμπρεπε.
3: Δεν μπορώ να το δω. Τέλος πάντων, πού θέλεις να το πας όμως. Εντάξει,
4: αν μπήκε το 8ο γκολ στο 60,
3: ναι.
4: Μετά από εκείνη fair play.
3: Α, οκ. Okay. Δηλαδή πιστεύεις ότι μπορούσαν και άλλο. Ναι,
4: μην ξεχνάς το 90 φεύγα έβαλε τον γκολ ο τέτοιος.
3: Ναι, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ένιωσα κι εγώ ένα σφίξιμο στην καρδιά. Ίσως επειδή είναι ο Πανσεραϊκός. Μάλλον
4: σφίξιμο.
3: Όχι.
4: Τι θα πει σφίξιμο.
3: Μάλλον όχι. Δηλαδή για κάθε ομάδα που δέχεται μια τέτοια ήττα, τώρα θα μου πει, ρε Πανσεραϊκέ μου, κι εσύ. Δηλαδή. Εντάξει.
4: Τι να κάνει ο Πανσεραϊκός. Αυτό που μπορούσε να κάνει, το κάνει.
3: Αυτό που μπορούσε να κάνει, λες. Ναι,
4: και I think.
3: You think. Εσύ ήσουν εδώ και από ό,τι έμαθα και μου ψιθύρισαν έξω στα κουτσομπολιά. Γυρνάς και λες, μα αλήθεια έγινε Κώστα αυτό. Γυρνάει και λέει ο Πασχάλης, τι είναι ρε παιδιά, γιατί ανοίγεται τηλεοράση, θα δούμε, λέει ΑΕΚ Πανσεραϊκό και λέει ο Πασχάλης, άλλη, 8-0.
1: Έλα ρε Πασχάλη.
3: Αλήθεια.
4: 8-0 θα λήξει, πρόσεξε.
1: Ωραία.
3: 8-0 θα λήξει.
4: Δεν ξέρω καν ότι παίζει ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και λέω 8-0 θα λήξει. Εγώ το λέω ενίοτε βέβαια αυτό, το 8-0, αλλά είδες που έκατσε η μπίλια. Δεν το έπαιξα.
3: Δεν το έπαιξες.
4: Δεν το έπαιξα βασικά.
3: Και η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ξανά, 20.000 κόσμου είχε.
4: Αυτό είναι.
1: Στο 84, Πασχάλη.
3: Στο 84.
4: Ποιος?
1: Το 8-0.
3: Άρα δεν υπήρχε φίλο.
4: Το προηγούμενο. Το 7.
1: Το 7 στο 73.
4: Άρα τα δύο γκολ δηλαδή στα 4 πρέπει να μπήκαν εκείνα.
3: Η αλήθεια επίσης είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η leader της League Face. Έχει καλύτερο συντελεστή. Είναι στο συν 9 από Ολυμπιακό, συν 5 από Παναθηναϊκό και συν 3. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 3 μάλλον και ο Ολυμπιακός στο συν 5. Και έχει συντελεστεί η ΑΕΚ συν 9 στη Λίκ Φέη στην Κυπέλλου.
4: Να πω λίγο αυτό που σα είπε και
3: σήμερα. Ναι, πες.
4: Τον Βαραγιάννη. Βαραγιάννη, έχω έναν ακροατή.
1: Να το σήμα.
4: Έγινε ένα
1: Πασερέκου.
4: Για πόσο καιρό?
1: Αύριο θα ξαναγυρίσει.
4: Μπράβο, εντάξει, και δακρύσαμε εδώ. Στεναχωρηθήκαμε λίγο, αλλά ψηλά καπέλα τώρα, μην κάνουμε τώρα θέμα τώρα για αυτό το πράγμα.
1: Για πες τι θέλει ο φίλος.
4: Λέει, ακούγοντας τον κύριο Βαραγιάννη.
1: Ναι, απολαμβάνει.
4: Ναι. Θέλω να ζητήσω, λέει, ταπεινά συγγνώμη του Γιαγκούλα.
1: Ναι, ρε φίλε. Ποιος Γιαγκούλα?
4: Ποιος Γιαγκούλα? Δεν το βλέπεις, το ξέρω.
1: Δεν το βλέπω. Γεια σου, ρε Κάρι.
3: Τώρα ο Χρήστος εδώ τη λέει στον Πασχάλη. Ναι. Παντού φαντάσματα λέει, βλέπεις Πασχάλη, αντιδράς ακόμη και στην αντίδραση. Με γέλιο το λέει ο Χρήστος, εντάξει, βέβαια.
1: Μα όλα αυτά τα λέμε με γέλιο.
4: Μισόλετο, ο Χρήστος να μας πει τι γράφει.
1: Εγώ γιατί ρώτησα τον άλλο να του πω τι γράφει?
4: Γιατί
1: τον άφησε να με κράξει, ρε φίλε.
4: Όχι, ρε.
1: Δεν είναι κακό, καλό.
4: Εσύ τι λέει δηλαδή? Αντιδρά ακόμα στην αντίδραση. Ποια αντίδραση? Ποιο έχει αντίδραση εδώ πέρα?
1: Στην αντίδραση.
4: Ποια είναι η αντίδραση?
3: Ναι, να διευκρινίσω.
4: Αυτό λέω, τι να γράψει.
1: Τα διευκρίνησα.
4: Εγώ βλέπω φαντάσματα. Αυτό πρέπει να μα πείρε.
1: Τα πιο ωραία είναι τα διευκρίνηστα.
3: Ο Κρίς επιμένει να γράφει για πέμπτη μέρα ήρωα, χωρίς να διευκρινίζει ποιον εννοεί. Εσένα λέει, δικό σου είναι αυτό.
1: Πάω στο κείμενο, την εννοεί εμένα.
4: Δεν ξέρω, όχι.
3: Α, νόμιζα μήπως είναι ο Κροατής Βραδινός. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται στο θέμα που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, μην ξεχνάς ότι και τότε λέγανε απροκάλυπτα στην κάμερα ότι η τηλεδιοίκηση δουλεύει. Ενώ από πίσω φώναζε ένας μηχανοδηγός του ΟΣΕ ότι δεν δουλεύει και του κάνανε νόημα να σταματήσει να μιλάει. Το ξέχασα.
1: Δεν ξέχασα τίποτα. Θυμάμαι επίσης πάρα πολύ καλά την κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και τη θυμάμαι και το 10 και το 8 και το 6 και το 1997 και το 87. Οπότε άσε με να έχω το συμπέρασμα του που έχω βγάλει, το συγκεκριμένο, ότι ήταν ένα έγκλημα στο Δινεκές, ένα διακομματικό, το οποίο έχει πάρα πολλούς υπεύθυνους. Αυτή είναι η άποψή μου από την πρώτη μέρα που έγινε το δυστύχημα, με πρώτο υπεύθυνο τον Σταθμάρχη, διότι αν έκανε καλά τη δουλειά του σήμερα δεν συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά, ούτε θα είχαμε, γιατί ξέρετε, τηλεδιοίκηση δεν είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα από το δυστύχημα. Αλλά το ανακαλύψαμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε η δική μου προσέγγιση, φίλε μου, είναι ότι ήταν ένα έγκλημα με διάρκεια τουλάχιστον 30 ετών, όταν η μία κυβέρνηση άφηνε αυτό το κομμάτι στην επόμενη για να το διευθυντήσει. Διότι ήταν σίγουροι ότι οι σταθμάρχες πάντα θα κάναν τη δουλειά τους. Αν και δεν είναι και πανάκια, δηλαδή δεν είναι η λύση η απόλυτη, διότι είδαμε φέτος δυστυχήματα στην Ευρώπη σε σειρμούς, σε γραμμές με τηλεδιοίκηση.
3: Όχι, αλλά εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο πολίτης,
1: επειδή έχει... Οπότε έχω την άποψή μου, ναι, σέβομαι τη δική σας. Σέβομαι του καθενός την άποψη, αλλά σας λέω ότι
4: όμως δεν είναι για το ελληνικό κομμάτι.
3: Πολίτης...
1: Όχι, είναι για το ελληνικό κομμάτι.
4: Αφού φέρεις παράδειγμα την Ευρώπη και μία ακόμη φορά για να δικαιολογήσει το δικαιολόγητο στην Ελλάδα.
3: Όταν ο πολίτης έχει εμπιστοσύνη στο κράτος, δεν ψάχνει να βρει φαντάσματα και δόλους από πίσω. Δηλαδή, όταν σου λέει.
1: Αν δεν έχει εμπιστοσύνη, εγώ δεν έχω.
3: Όταν σου λέει ότι το κράτος μου έκανε ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει το 99% της ασφάλειας. Και γίνεται και ένα ατύχημα, γιατί και αεροπλάνα πέφτουν. Που είναι το πιο ασφαλές μέσο στον πλανήτη.
1: Θα σας θυμίσω ότι στη Μύκονο.
3: Αλλά δεν σκέφτεται ο πολίτης αυτό. Μετά. Ναι. Δεν πάει καχύποπτα προς το κράτος. Σου λέει:
1: όχι, πάει,
3: κάτσε
1: εγώ,
3: να δούμε.
1: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη.
3: Μιλάω για τους Ευρωπαίους, όχι για μας. Εμείς πάμε κατευθείαν. Στο όπα κάτι δεν έγινε καλά. Έχει χαθεί η σχέση εμπιστοσύνη.
1: Ξέρεις το δόγμα.
3: Πολίτη και κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Το κράτος τώρα, δηλαδή, πια, λέμε για το κράτος, Μαράγδα. Ναι. Το οποίο στον αεροδιάδρομο στη Μύκονο, πριν τη Φραπόρτ, δεν μπορούσαν να προσγειωθούν ούτε καν τα 738, διότι υπήρχε μια λακκούβα 6 χρόνια. Η λακκούβα άνοιξε το 2004 και την έκλεισε η Fraport, που δεν θέλαμε να την πάρει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Και ορίστε, σου λέω, σε αυτό το κράτος μου λέει τώρα εσύ να έχω εγώ εμπιστοσύνη, δεν μπορώ να έχω.
3: Βρε, δεν διαφωνώ.
1: Ούτε
3: και τις παθογένειές μας τις ξέρουμε.
4: Ωραία, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι εσύ, σαν... σαν Βαραγιάννης, τα περισσότερα που λες τα λες από ανάθεμα. Δηλαδή, τι εννοώ? Συμφωνείς με την κοινή γνώμη. Okay. Απλά όμως, δηλαδή, κάθεσαι και κάνεις μια αναγωγή τώρα. Σε αυτό που θα πει οποιοδήποτε, ας πούμε, ότι ξέρεις. Πώς το λένε, η λακκούβα 6 χρόνια ή
1: Ναι, στη Μύκονο.
4: Ερώτηση.
1: Όχι, στη
4: ερώτηση.
1: Ναι, στο Αργοστόλι.
4: Ποιος ευθύνεται?
1: Το αεροδρόμιο, το ελληνικό δημόσιο.
4: Το ελληνικό δημόσιο.
1: Τότε, ναι.
4: Το ελληνικό κράτος.
1: Ναι.
4: Τιμωρήθηκε, φίλε, κανένα?
1: Όχι, βέβαια.
4: Μπράβο.
1: Όχι.
4: Η Fraport που φέρνει τους τουρίστες κοιτάζει να είναι όλα στην εντέλεια για να μην φτάσει σε σημείο να είναι, διότι όλα τα κονδύλια είναι υπό την αιγίδα των ελληνικών τραπεζών. Έτσι, τα δάνεια της Fraport. Μπράβο.
1: Δεν με απασχολεί.
4: Εμένα με απασχολεί να σου πω γιατί.
1: Απασχολεί.
4: Γιατί όταν θα πάω εγώ στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, έχω την απέτηση να είναι όλα στην εντέλεια.
1: Α, είναι.
4: όταν πήγαινα, ας πούμε, στη Μίκρα εδώ, ναι, δεν είχα αυτή την απέτηση. Το κατάλαβες, αυτή είναι η διαφοροποίηση.
3: Ναι, κακός βέβαια.
1: Τότε λες δεν την είχες.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αυτό τότε, ναι, και τότε δεν μιλάμε.
3: Κακός ναι, βέβαια, γιατί...
4: Δεν έπρεπε δηλαδή το κράτος ή το αεροδρόμιο. Κυνηγήθηκε κανένας γιατί έξι χρόνια είναι έτσι.
3: Γιατί φτάσαμε και να ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, είναι αλλά και πάλι, τώρα, εντάξει, είναι... και πάλι να αντιμετωπίζουμε τις ίδιες παθογένειες και εξηγούμε τι εννοώ. Κυνηγώντας την ουρά μας, φτάσαμε πάλι εν έτος 2026 να μιλάμε για ελεκτικούς μηχανισμούς.
4: Δεν υπάρχουν,
3: δηλαδή,
4: παιδιά.
3: Χρησιμοποιούμε την ίδια συνταγή, αν και ιδιωτικοποιήσαμε τα πάντα. Ψάχνουμε πάλι να βρούμε γιατί υπάρχει ατιμωρησία. Γιατί δεν ελέγχονται κάποιοι τύποι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν άλλαξε αυτό η νοοτροπία μας. Αυτό.
1: Δεν θέλω να σου θυμίσω τώρα περιπτώσει που πήγε η πολεοδομία να ελέγξει.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τι λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το πώς. Με ενδιαφέρει να βελτιώνεται κάτι.
1: Αυτό. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ. Πάντα.
3: Αυτό. Τον έχω καταλάβει, δηλαδή καταλαβαίνω, ναι, το σκεπτικό, ναι, του.
1: Περάσαμε πολλά χρόνια, παιδιά, με μια στασιμότητα σε όλα σε αυτή τη χώρα. Κάποια στιγμή έπρεπε να προχωρήσουμε.
4: Ναι, δεν το κάνουμε, δεν το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάλι,
1: δυστυχώς,
4: η ένστασή μου είναι αυτό.
1: Δυστυχώς, έχεις δίκιο.
4: Υπάρχουν οι ξένοι, ναι, παράγοντες οι οποίοι επιβάλλουν αυτό το πράγμα, ναι, γιατί έχουν τα συμφέροντά τους.
1: Αφού όμως εμείς τα είχαμε στη δικαιοδοσία.
4: Δεν μας τα πήρανε, δεν τα έδωσες.
1: Όχι, δεν τα πήραμε. Μας τα πήρανε γιατί δεν είχαμε τα.
4: Δεν μπορούσαμε να τα ξέρουμε εμείς.
1: Να τα συντηρήσουμε δεν μπορούσαμε.
4: Ναι, δεν μπορεί τώρα αυτό. Ο τρώσας και ιάσετε γίνεται.
3: Εντάξει.
4: Τρώσας και ιάσετε δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή αυτός που κατάντησε, ναι, ή δημιουργούσε όλο αυτό το χάος και ξαφνικά έρχεται τώρα ο Γερμανός, ο Γάλλος, ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Ο ξένος παράγοντας και υιοθετεί ό,τι έχεις εσύ και αποκομίσει τα ωφέλη εσύ υπό την αιγίδα αυτονών. Άρα εσύ που ήσουν ανίκανος να το διαχειριστείς σήμερα, γιατί με αυκαλείς ότι τα κάνεις όλα τέλεια.
1: Ποιος το κάνει, ποιος το λέει αυτό.
3: Επιτελικό κράτος.
1: Σήμερα, όχι, όχι, όχι, κανένας, κανένας.
4: Δεν λέει ότι όποιος τα κάνει καλά, όλα ωραία.
1: Όποιος το λέει,
4: δεν κάνει καριέρα επιδομάτων κυβερνήσεων.
1: Όποιος το λέει, λέει ψέματα. Ξέρουμε πολύ καλά.
4: Η κυβέρνησή σου λέει ψέματα.
1: Και δεν είναι δική μου.
4: Να σου δώσω ένα ψέμα.
1: Δεν είναι δική
4: μου. Η κυβέρνησή σου λέει σαν χώρα,
1: βέβαια.
4: Δεν μιλάμε σε σένα, ρε. Σαν Έλληνα.
1: Για πες ένα ψέμα.
4: Ένα ψέμα. Το επίδομα ενεργείας, το οποίο θα καταργηθεί.
1: Θα καταργηθεί.
4: Βεβαίως.
1: Όταν θα καταργηθεί, ρώτα με.
4: Για να βγήκε και από τον Μαρινάκη και από τον Βορύδη και από τον Κυρανάκη.
1: Προσωπική του άποψη.
4: Λοιπόν, όχι, δεν είναι προσωπικές σου απόψεις.
1: Όταν θα νομοθετηθεί, με ρώτα με.
4: Α, καλά, περίμενε.
3: Μασάζ την κοινωνία.
1: Είναι σαν την ερώτηση, είναι σαν την ερώτηση στο Μητσοτάκη τι θα κάνετε με το κόμμα Σαμαρά. Κάτσε να κάνει κόμμα Σαμαρά.
4: Σωστό. Δεν στα λέει, γιατί αν ήταν, θα στα έλεγε στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ σε είπε άλλα, έτσι, μπαλαμούτια. Και η ώρα της ζύμωσης που λέμε του μασάζ, έτσι το πασοκικό αυτό, βγάζω την είδηση με το Μαρινάκι, τη μαζεύω.
1: Ναι.
4: Βγάζω με το Βορύδη, την ξαναμαζεύω, όχι. Βγάζω με τον Κυρανάκι, δεν του δίνει σημασία κανένας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, φίλε, θα το δεις μετά τις εκλογές.
1: Θα
4: και ο Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, είπε.
1: Θα. Εδώ είπες. Θα φωνάζω μαζί σου.
4: Γιατί δεν θα φωνάζεις από τώρα.
1: Γιατί δεν θα γίνει.
4: Παιδί μου, όχι, δεν μιλάω για το επίδομα.
1: Α, για ποιον.
4: Όλα αυτά που είπε ότι θα κάνει μετά τις εκλογές. Εφόσον τον ψηφίσεις.
1: Ο Κυριάκος τα κάνει. Εννοείται.
4: Τι κάνει. Α, ο Κυριάκος τα κάνει. Άρα βλέπεις που δεν είσαι αμερόληπτος.
1: Εννοείται.
4: Μπράβο. Μ' αρέσεις.
3: Βάλτε μια άνω τελεία. Είναι 8:33 πρώτα.
4: Πότε πήγαινες.
3: Έλα, τελείωσε. Από εδώ, από εκεί δεν μας στάνει. Κύριε Ανδρώνη, άλλη μια ώρα χρειαζόμαστε.
4: Σιγά μην πάμε και δύο.
3: Συμφωνούμε.
4: Σιγά μην κάνουμε 8 ώρα.
3: Ότι διαφωνούμε και διαφωνούμε συμφωνώντας. Είναι υπέροχο αυτό.
4: Δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Απλά δεν υπάρχει παραδοχή.
1: Εντάξει,
4: από έχεις τον Κώστα ότι βλέπουμε... το ψέμα ή κοντά από τα
1: άλλα. Αλλιώς άλλο πρίσμα χρησιμοποιούμε και να δούμε. Κατάλαβες. Εγώ ψάχνω τα λαμπερά, τα όμορφα, τα ωραία. Δεν μπορώ να ασχολούμαι
4: με αυτό. Ποιο είναι το λαμπερό μέχρι στιγμή που είπε.
3: Βρέσεις.
1: Σήμερα.
4: Ναι.
3: Στο
4: που είναι υπαρκτό, έτσι. Που είναι υπαρκτό.
1: 31% είναι δημοκρατία.
4: Διάλειμμα, κύριε Καζαμπάκα.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών
5: και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

καλή σας ημέρα. Η ιστορική νίκη του Όφη που επικράτησε με 2-0 της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League έχουμε το Σάββατο, με το πρόγραμμα του τριημέρου να περιλαμβάνει μεγάλες μάχες. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέριο, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Αμέσως μετά, στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά, χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς, μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι και η Κυριακή, καθώς ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν οι μάχες Όφη Αστέρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στο Αγρίνιο με το ματς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εκτός συνόρων τώρα, στο Abu Dhabi θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μιστακίδης, για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας franchise για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
20: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είναι αυτό που έβαλες εσύ, Θάνας.
1: Εντάξει, μπαριέται. Που σαν μια σε μένα.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Μια σε μαρό, ρε φίλε. Μια σε μένα. Κάτι άλλο, ρε φίλε. Τώρα
1: παραγγάλε, βρήκε. Ξεκινάει παλού.
2: Εμεί μοιάζουμε στο μήκο το μαλλιώνει, είπαμε. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό.
1: Μην το Πασχαλίδι, βάλε κανένα.
0: Τι?
1: Κάνε κουλτουριάρι.
0: Α, βάλε, βάλε, φίλε, βάλε. Βάλε κάτι. Θέλω κάτι κομμουνιστικό, ρε φίλε.
1: Κομμουνιστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι ξεκίνημα, ναι.
0: Αυτό είναι τρεμπανάλ πλέον. Δεν είναι. Θα βάλει κάτι ο Θανάη αύριο, σίγουρα.
2: Είναι και δύσκολη μέρα τώρα που το αναφέρατε αυτό.
0: Γιατί τι έχει μέρα.
1: Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου, βάλε. Κομμουνιστικό.
3: Αλλά φρίσκει! Αλλά
0: Θεούλης.
1: Λοιπόν, το νου σας σήμερα γιατί έχει πορείες όλη την χώρα.
2: Γι' αυτό το είπα. Το δύσκολο μέρα.
0: Για ποιο λόγο.
1: Είναι η επίτευξη της δολοφονίας του Παύλου Φίσα.
0: Α, καλά.
1: Και θα τιμήσουν τη μνήμη του Παυλάν. Λοιπόν. Και καλά θα κάνουμε. Φτάνει να μην έχουμε σπασίτη για να μην έχουμε διάφορα άλλα.
2: Κοίταξε, όλη τη μέρα δεν θα έχουμε. Συνήθως είμαστε αυτό, οι δύο ταχύτητες. Τη μέρα γίνονται οι νέοι και το βράδυ βγαίνουν οι γνωστοί.
0: Κατάλαβες γιατί ποτέ δεν θα ξεκολλήσει από τον πάτο.
1: Ναι.
0: Αμπράβο.
2: Δεν το πιστεύω. Θέληση χρειάζεται.
1: Τι?
2: Θέληση χρειάζεται, ρε παιδιά. Μην αρχίσω κι εγώ τα επαναστατικά τώρα, ένα το χελιδόνι και άνοιξε κρυβή. Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ.
1: Είδαμε που οδήγησαν οι επαναστάσεις όλες.
2: Πού οδήγησαν?
1: Ξέρω εγώ, δεν στην Κούβα, δεν ξέρω εγώ που είχε επαναστάσεις. Για κοιτά λίγο.
2: Και εδώ είχε επαναστάσεις.
1: Το 1821.
2: Καλύτερα είμαστε.
1: Το 1821.
2: Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι άμα μέναμε.
0: Θα ανοίξουμε καμιά γραμμή.
2: Όσο Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ήμασταν καλύτερα τώρα.
0: Καλά, θα μιλήσουμε με τον κόσμο.
2: Υπάρχουν και πολλοί που είπαν ότι αν ο Μεταξάς δεν έλεγε όχι, θα ήμασταν καλύτερα τώρα. Υπάρχουν και
0: αυτοί
1: οι γραμμέ. 2-3-10 ελεύθερες είναι οι γραμμές, 90-90-90. Κίνηση φυσιολογική για την ώρα, για να σου πω την αλήθεια, γιατί έριξα μια ματιά. Δηλαδή στην περιφερειακή, στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας κυρίως, έτσι.
2: Μια και είσαι εκεί, να πούμε ότι κλειστά σήμερα το βράδυ στα χρηστικά μας θα μείνουν τμήματα του περιφερειακού.
0: Άλλη.
2: Ναι, λόγω flyover. Νέο 48-ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας λοιπόν θα
0: 48-ωρο.
2: Έχουμε. Ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε.
2: Ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή και ώρα 10 το βράδυ.
0: Όχι, ρε.
2: Ηρωνεύεται.
0: Όχι, δεν ηρωνεύω. Αύριο το πρωί θα κάνω ταξίδι και πρέπει να χρησιμοποιήσω το περιφερειακό.
2: Α, σοβαρά. Εγώ νόμιζα ηρωνεύει ότι πρώτη φορά μου συμβαίνει.
0: Για κάτσε, από πού κόβεται, για πες.
2: Τώρα θα σου πω. Από ώρα λοιπόν 11 έως και τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη. Από εκεί που θα πας ήμουν σίγουρη. Της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού.
0: Όχι. Πού ρε γαμώτα από όλου θα πάω.
2: Α, ωραίο. Στην περιοχή που όλοι ξέρετε, του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα, εδώ
1: για να δώσω ακριβή εικόνα της κίνησης, το ρεύμα προς δυτικά.
2: Ωραία.
1: Είναι ελεύθερο. Όλα τα ζητήματα δημιουργούνται στο ρεύμα προς ανατολικά. Δηλαδή το ρεύμα προς δυτικά έχει πάρα πολύ καλή ροή. Σε δύο σημεία τώρα για 100 μέτρα μπορεί να σφίξει λίγο, αλλά είναι μόνο αυτά τα 100 μέτρα. Αυτή είναι η εικόνα. Η ανάληψη, η Όλγας δεν είναι καλή σήμερα. Εκεί σε εκείνο το κομμάτι από την.
0: Θα έκανα τεφορτηγάκι.
1: Από τον γύρο της Ελλάδας. Ξέρετε που είναι ο γύρος της Ελλάδας, το ελληνικό.
2: Βέβαια.
1: Μπράβο. Από την Βαχοπούλου δηλαδή μέχρι και την Χριστά, ανάληψη.
0: Ξέρεις γιατί είπε έχουμε τώρα αυτός? Γιατί είναι Αργιανός ο Χριστός.
2: Αλήθεια. Όχι, ρε παιδιά. Όχι.
0: Είναι Αργιανός, δεν είσαι μιλάω τώρα. Αυτοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Εγώ που να ξέρω ποιο είναι ο καθένας.
1: Καλημέρα.
0: Ενώ τον αλλονόν τα ξέρω γιατί είναι λίγοι.
1: Καλημέρα στη γραμμή.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλά στον καλημέρα.
4: Ευχές στο τρίο Μπελκάντο για μακροημέρευση.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
4: Πασχάλης Καμόρα τώρα πώς από νυχτοπούλη πρωί, αλλά πάλι πρωί ξεκινώντας, ναι. Λοιπόν, να μην κρατάμε πολύ τα μικρόφωνα, όλα είναι θέμα εκπαίδευσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλεται, συνδράμεται τα μέγιστα εσείς οι δημοσιογράφοι, που δυστυχώς, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, έχετε καταστήσει το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας σε επάγγελμα και έχουν παρισφρήσει στο χώρο σας κακή σκοπής δημοσιογράφοι, που τι κάνουνε, προάγουνε την εκτελεστική εξουσία και προσπαθούν να μας πείσουνε ότι είναι η καλύτερη όλων. Εάν λοιπόν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, ναι, νυχθημερών θα αναφέρατε ότι ο νυν πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με 800 ευρώ και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταφέρουμε εμείς να ζήσουμε με 600 και με 700 ευρώ. Αυτός που προβάλλει σαν φαβορή για την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίπρας, καταπάτησε το Σύνταγμα της Ελλάδος, καθιστώντας τους δικτάτορες σε πολύ μικρή μικρογραφία του.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Λαού, το όχι το ελληνικό, τελειώνω κυρία.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, αλλά θέλω να σας ρωτήσω λαού, κάτι.
4: Το έκανε ναι, με αποτέλεσμα να είμαστε εδώ που είμαστε. Και εκπαιδευόμενοι από τα κανάλια, αντί να αναδεικνύετε εσείς αυτές τις φρικαλαιότητες των πολιτικών, που δεν είναι πολιτικοί οι οποίοι λειτουργούν με βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά είναι νομάρχες τοποτηρητές διορισμένοι από το Ιερατείο των Βρυξελών, να φτάσουμε στο σημείο τώρα να προσπαθήσουμε εμείς να ζήσουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Δεν είναι τίποτα λυπηρό σε αυτή τη φάση, περισσότερο από το ότι έχετε καταφέρει να μας κάνετε να δεχόμαστε τους βιαστές μας και να τους χειροκροτούμε. Δυστυχώς όμως στην ατμόσφαιρα του κόσμου που συνθέτουν τα κόμματα δεν υπάρχουν μόνο γκρούεζες και χρήσιμοι ηλίθιοι. Θα πρέπει λοιπόν να αναδεικνύετε καθημερινά αυτές τις φρικαλαιότητες εκτελεστικής εξουσίας και όλων των κομμάτων που συνθέτουν αυτή τη στιγμή το εκλογικό γίγνεσθε στην Ελλάδα και ζητάνε την ψήφο μας. Μπας και ξυπνήσουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι η διέξοδος δεν είναι μέσα από τα κόμματα που θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε.
1: Συντομεύεται λίγο όμως, κυρία. Συντομεύεται.
4: Μια μετάφραση.
1: Αυτά σαν προεκλογική ομιλία μου ακούστηκε.
2: Επειδή είπατε, εγώ ήθελα να το ρωτήσω κάτι τον κύριο, επειδή είπατε για το συνάφη μας συγκεκριμένα και όχι με μορφή δικαιολογίας. Αυτά όλα που ξέρει ο κύριος και που τα λέει με ελευθερία λόγου.
1: Ναι, δεν τα ξέρουμε, ναι.
2: Από πού τα ξέρει, δεν τα έβγαλαν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι δεν ανέδειξαν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι εγώ δεν μπορούσα να ζήσω με 800 ευρώ.
0: Τοποθετούμε... Να πάμε στον επόμενο.
1: Ναι, να πάμε, βέβαια.
0: Ναι, ναι, αλλά... Κάνουμε σχολιασμό, να... χάνουμε χρόνο από τα παιδιά. Ναι,
2: θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
0: Ναι, κατανοητό. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Στην επόμενη
0: δεν μπορεί να πει, τώρα δεν θα αλλάξει.
1: Καλημέρα, καλώ ήρθατε.
3: Ο Ιάκος, τι κάνετε.
1: Μια χαρά, Ιάκος.
2: Γεια σου, Τζέικοπ.
0: Hello.
2: Γεια σου, Τζέικοπ.
0: Αύριο, Τζέικοπ, αύριο.
2: Τζέικοπ.
1: Ξαναλέμε.
0: Tomorrow.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στεντόριος, έλα.
3: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
3: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και στο Νυχτοπούλη, το Φιλαράκι, το Πασχάλη.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
3: Είναι πρώτη, δεύτερη εκπομπή που ακούω το καινούριο πρόγραμμα. Καλά τα πάτε, νομίζω. Μία ερώτηση στον Κώστα.
1: Ναι.
3: Δύο έχω βασικά.
1: Και μια δώρο.
0: Όχι δώρο.
3: Όχι δώρο. Ο Πασχάλης μου δίνει ρε Κώστα.
0: Άλλος ο Πασχάλης και άλλο ο Κώστας.
1: Αφού σου είπα και μια δώρο σου λέω. Τρεις.
3: Ο Πασχάλης, ο Κώστας δεν μου δίνει μια δώρο.
1: Μα εγώ είμαι ο Κώστας που το λέει.
0: Γιατί κάνεις τον Πασχάλη.
1: Γιατί κάνεις τον Πασχάλη να πούμε.
0: Λέγε ρε Βίτσο, λέγε.
3: Κάτι είπε ο πρόεδρος της ομάδας σου ότι θα δώσει 4 στον Ηρακλή. Ποια είναι η άποψη?
1: Όχι θα δώσει, θα βάλει.
3: Θα βάλει, ναι, εντάξει, τέλειο.
1: Καλά, δεν το είπα.
3: Τροποτινά.
1: Ναι. Τώρα έλεγα έξω στον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο που είναι Ηρακλάκη, του λέω: κοίταξε το 4-0 στο 75, θα σε πάρω τηλέφωνο. Γελούσε.
3: Και μια άλλη ερώτηση, ρε Κώστα, η δεύτερη τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Ακούγεσαι, ρε φίλε, λες και είσαι κομματικός εκπρόσωπος της.
0: Πάρ' το πίσω.
1: Όχι, άστο.
3: Μα γιατί ρε Κώστα, έτσι ακούγεται, δηλαδή τέτοια υπεράσπιση.
1: Άμα κάνω εκπομπές με τους κομματικούς εκπρόσωπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και εγώ πρέπει να παίξω ένα ρόλο, ρε φίλε.
0: Ποιος είναι?
2: Πάρε και εσύ το βάφτισμα.
1: Εσύ και οι άλλοι. Κατάλαβες. Είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Κάποιος πρέπει να κάνει αυτό τον άχαρο ρόλο. Δεν γίνεται όλα σε αυτή τη χώρα να τα παρουσιάζεται ότι τίποτα απολύτως, τίποτα όμως δεν πήγε καλά. Κάτι πρέπει να πήγε καλά. Γι' αυτό και έρχομαι εδώ πέρα να πούμε.
0: Πήγαν οι υπερφορολόγοι που πήγαν καλά, σου έχει φάει όλα τα λεφτά.
1: Έχει
0: πάει καλά. Και μην μιλάμε για εσένα που είσαι πλούσιος, μιλάμε για εμάς που είμαστε φτωχοπαντήριδες.
2: Απευθείας αναθέσεις.
0: Μόνο, πεκεπέδες μόνο. Πρέντατορ μόνο. Γιατί δεν τα λες αυτά, κύριε Βαραγιάννη? Έργα και ημέρες του κόμματός σου.
1: Δεν ψήνεται μόνο με ατάκες, αν δεν τεκμηριώσετε, κύριε και εσύ και κυρία. Πρέπει να τεκμηριώσετε για να σας πιστέψουν. Γιατί δείτε λίγο τι γράφει η κάρτα τη βλέπετε και τη γράφει. Σμαράγδα, τη βλέπει από πίσω.
2: Η συνήθεια.
1: Τη βλέπει ή δεν τη βλέπει.
2: Τη βλέπω. Τα συμπεράσματα από τι τελευταίε μου
1: προφανώ κάνετε κάτι λάθο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Προφανώ κάνετε κάτι λάθο.
0: Ποιο μιλάει, ο Δρυμιώτη είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Άντρε πάνε πουθενά αλλού, ρε φίλε. Πάνε και προ τα
1: γυρνά. Να σε καλά.
2: Βολέψαμε,
0: το σκυλί του πολέμου τώρα βγάλατε να πούμε να μιλά. Αυτό ο Θεοδωράκη και όλοι αυτοί εδώ. Α σε βρε.
1: Σαν να σα ακούω επανάληψη replay το 22 και το 21.
0: Σε όπαρε.
1: Πραγματικά σα ανακαλύπτω. Replay εντελώ.
2: Οι άλλοι και ουχή Μαράγδα, κύριε Βαραγιάννη, το κράτησα το Ιάλι. Ναι, αγενέστατο.
1: Με όμικρον γιώτα.
2: Α, με όμικρον γιώτα το δέχομαι.
1: Σε παρακαλώ, εγώ δεν μιλάω έτσι.
2: Θέλει να τη δικαιώσει. Δύο εβδομάδες πριν Πασχάλη εδώ, είχε βγει αυτό ότι οι φίλαθλοι Ηρακλή και οι Άρη θα ανταλλάσσουν κτλ. Και, του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί αυτό. Και μου έλεγε γιατί. Φυσικά και γίνεται κτλ.
0: Καλά, το λέει για να το πει, δεν σημαίνει.
1: Ξέρετε γιατί δεν το αφήσατε να γίνει.
2: Εμείς δεν το αφήσαμε
1: εσείς,
2: και αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Και όλα εμείς τα κάνουμε.
1: Εσείς, άμα ακούσετε την επόμενη εκπομπή που ξεκινάει, λέει.
0: Να σας πω κάτι. Ανοίξαμε τις γραμμές,
1: συγγνώμη. Δημοκρατία.
0: Ανοίξαμε τις γραμμές να μιλήσει ο κόσμος. Όχι εσείς. Εμείς μιλούσατε τρεις ώρες και δεν είπαμε τίποτα.
1: Κυρία, κυρία.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν είπαμε.
0: Κατευθείαν στον κόσμο. Σας
1: παρακαλώ.
0: Να λείπουν τα σχόλια.
2: Άμα είναι σαν τον προηγούμενο κύριο.
0: Να λείπουν τα σχόλια στον κόσμο. Αφήστε να μιλήσει ο κόσμος επιτέλους.
2: Για μιλήστε, κόσμε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ανιψιός.
0: Α, καλώς τώρα.
5: Καλώς ήρθες στην πρωινή ζώνη.
0: Μάλιστα.
5: Ηρακλή του Μετρόπολης. Και ξέρεις γιατί σε λέω Ηρακλή, όπως τον κυνηγάει τον Ηρακλή Διαιτησία που η κυρία Σμαρό δίπλα στο αφισβητή. Έτσι σε κυνηγάνε και σένα εδώ και 3-4 χρόνια. Γιατί λες 5-6 αλήθειες για τον ΠΑΟΚ, τις οποίες σταματάς βέβαια, αλλά το πληρώνεις.
2: Εγώ δεν αφισβητώ. Αφισβητώ.
5: Με μεσάνυχτα και τέτοια.
2: Εκείνο λοιπόν, που αμφισβητώ είναι ότι διώκεται μόνο ο Ηρακλής.
5: Από μένα καλή σταδιοδρομία και στους τρεις, στο Χαρδαβέλα, στο Λιάνι και στο Δημαρά. Και πάρτε λίγο να ακούσετε μια κυρία.
2: Μια κυρία. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία.
5: Είμαι η Χάιντζο του Ηρακλή.
0: Γεια σου Χάιντζο. Γεια σου Χάιντζο.
5: Και πήρα να σας πω τα μπινελίκια σας. Πες στο Ραπτόπουλο.
0: Στο Ραπτόπουλο Χάιντζο, στο Ραπτόπουλο πες τα, όχι τώρα εδώ.
1: Άστινα. Για πες να μην βάζεις το στόμα του Ηρακλή.
5: Τον Ηρακλή τον λέει ο Ηρακλάκες και το ένα και το άλλο. Και συνέχεια τον βρίζει.
1: Καλά και τον άλλο τώρα
5: φουκαράδο. Γιατί άμα έρθω εκεί στο Μητρόπολη, αυτός δεν έχει μαλλιά. Οι υπόλοιποι όσοι κατηγορούν δεν ικανοποιηθήκατε τόσα χρόνια που τον στείλατε τον Ηρακλή μέχρι το τοπικό. Δεν ευχαριστηθήκατε. Τι λυσιάξατε τώρα και τρόγγελτε με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
5: Ηρωνία σκέτη είχε. Δεν πειράζει. Ο Θεός τα αργά αλλά δεν εισμονάει. Κάποτε ο Χριστός είπε κάτω από τη μάχαιρα. Μάχαιρα ανέβω και σου μάχαιρα θα λάβεις. Ναι. Μη στεναχωριέσαι, ο Ηρακλής δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα πια γερά χέρια.
0: Μάλιστα.
5: Και μη λυσιάζετε.
1: Να σε καλά, να σε καλά κύριε.
0: Σάιλο, να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε γίνει και να σε καλά. Εγώ την κλείτωσα προφανώς, γιατί εγώ την Δευτέρα την προηγούμενη μίλησα για σφαγές του Ηρακλή.
0: Καταρχήν δεν μιλήσω για εμάς. Δεν μιλήσω για εμάς.
2: Όχι, παρακαλώ. Σε άλλους, αλλά και να της πω ότι το δέντρο που έχει καρπό σου πυροβολάει.
0: Καλά, ξυπακούει.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Για πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλώς στο Φωτέρα.
6: Λοιπόν, αυτή η ομαδάρα της Άγια χθες ήταν για standing ovation.
2: Τι ήταν, λέει?
1: Για standing ovation.
6: Για standing ovation. Για όρθιους χειροκροτητές. Λοιπόν, κατάφερε και έβαλε 8 γκολ στον Πασεραϊκό.
2: 9. Το ένα ακυρώθηκε.
1: 9 λέει, ναι.
6: Εντάξει.
0: Άρα δεν έχει μπει. Τι είδε, τα φώτια.
2: Μπήκε, έτσι, λοιπόν, έχει ιστορία.
6: Δεν μέτρησε. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, την εύχομαι μέσα από την τραυματισμένη μου καρδούλα, που είναι τραυματισμένη, δεν είστε καλά της.
0: Για ποιο λόγο?
6: Και μέσα από την παοξίδικη γενναία ψυχή μου.
0: Παράρτη με υποστήριξε τώρα, δεν καταλάβω τώρα.
6: Λοιπόν,
0: είναι αυτό το πράγμα.
6: Να πάθει τα ίδια και χειρότερα στο Champions League.
0: Δεν κολλάει
6: γιατί, γιατί έχει ομαδάρες
0: εκεί δίκιο,
6: και
0: φωτι.
6: Έχει η ίδια διαφορά δυναμικότητας με αυτήν του Πανσεραϊκού.
0: Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, κερδίσει μόνο ένα 0 ας πούμε.
6: Ο Ολυμπιακός έφαγε 7 από τη Γιουβέντους. Αυτή να φάει 10 από τη Σίτη και τη Ρεάλ.
0: Εσύ Φώτη, μισό λεπτό.
6: Την εύχομαι ολόψυχα.
0: Καλά, το είπες, το είπες. Φώτη, άκου λίγο. Δηλαδή τι έπρεπε να βάλει ένα γκολ για να σταματήσει.
7: Τι λέτε?
0: Λέω, έπρεπε να βάλει ένα γκολ και να σταματήσει.
1: Όχι, ένα, σου λέει,
0: έχω όχι, 20.000 πελάτες.
7: Όχι, ρε Πασχάλη.
0: Είναι αργόρι, αλλά σου λέει επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι.
7: Τέσσερα πέντε.
1: Στο έξι
0: δεν σταματά καθόλου.
7: Έκανε καριέρα ο Μάντος. Παιχνίδι καριέρα.
0: Δεν υπάρχει συνέστημα στο ποδόσφαιρο, βρε. Συνέστημα έχει εσύ, Φώτη, όχι αυτή.
7: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει, να πω τι θέλει
7: ο Φώτη. Εντάξει, εγώ να πιάσει.
1: Δεν πειράζει. Από το Θεό να το βρουν.
0: Παρακαλώ, επόμενος.
8: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
2: Άρη Γιώργο Μαζονάκη.
8: Καλημέρα, Κώστα, Πασχάλη και Σμαράγδα.
0: Καλημέρα, καλώς.
1: Καλώς τα γόρη, καλώς τα μας.
0: Καλώς τα τρία.
8: Λοιπόν, είμαι καταρχήν από Χαλάστρα, από το Κώστα το χωριό. Δεν θα πω ποιος είμαι.
0: Μίλες.
8: Θέλω να κάνω τη Σμαράγδα την Πασάκου μία ερώτηση.
0: Κάνει Σμαράγδα την Πασάκου απάντηση.
1: Το ξέρω, να ξέρεις.
8: Τη Σμαράγδα την Πασάκου θέλω, γιατί σας ακούω συνέχεια.
1: Ξέρω που μένει.
8: Λοιπόν, Σμαράγδα, θέλω να με πεις, το πάω Κάρης, άμα ήταν κόκκινη Τσουζαφέρη.
2: Κόκκινη.
1: Ήτανε.
8: Ήτανε κόκκινη.
2: Ήταν κόκκινη. Ναι.
8: Του Κένι ήταν δύο κίτρινες.
1: Πες ότι ήταν.
0: Ήταν.
2: Εντάξει, ναι.
8: Λοιπόν, πρέπει να δίκησε τον Άρη. Σε εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως έπαιξε διευθυντικά κατά το Άρη, να παίξει έτσι με να παίξει ο Πανατολικός.
2: Συνηθισμένοι είμαστε.
0: Το εύχομαι Θεό να το βρεις.
2: Από το Θεό. Μα δεν με ακούτε, λέω.
8: Γιατί εκεί είσαι δύο παοξίδες και ό,τι λέει ο Κώστας είναι λάθος.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν καταλάβεις καλά. Δεν ακούς καλά.
2: Τέσσερα τον Ιρακλή.
0: Βαγγέλη, δεν ακούς καλά. Και στην Καλάστρα μου φαίνεται ότι θέλετε ακούτε.
2: Δηλαδή, αν εγώ συνηγορήσω τώρα ότι ο Άρης θα ρίξει τέσσερα στον Ιρακλή για να κάνω το χατήρι του Κώστα, οι Ιρακλειδείς δεν θα λένε ότι έχω εμπάθεια. Για
1: ακούστε λίγο, Βαγγέλη. Εγώ το παιχνίδι
8: θα. Εγώ είμαι γιατί.
2: Αν εγώ συνηγορήσω τώρα ότι ο Άρης θα ρίξει τέσσερα στον Ιρακλή για να κάνω το χατήρι του Κώστα, οι Ιρακλειδείς.

0: Media Group.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
7: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
6: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγία Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω καπνών που εντοπίστηκαν τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κατασύμματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το κάλεσμα κατά την κινητοποίηση είναι κατά τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας, όπου θα συγκεντρωθούν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χορού, φοιτητές αλλά και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert Se. Χρώμα διακόσμιο.

0: ανακύκλωση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
0: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σα περιμένω όλου. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Λίγο μετά τις 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
18: παπά,
19: παπά,
17: και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ.
20: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
17: Είστε έτοιμοι?
21: Άντε, μπράβο.
17: Ραπεν Κουλ Σόου.

Χόφενχάιμ. Μάζεψε ο Χριστογιώργος και σημαδεύει τον κόντρο στο ένα συναντίον ενός. Ο κόντρο βάζει καλά το κορμί του, δεν υπάρχει φάουλ. Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του, έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Εκτέλεση ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή. Κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.

0: Έλα καλημεράρες, καλημεράρες στη Σαλούκα και στο Ηράκλειο σήμερα. Κάτω Ρέθυμνο, έλα ετοιμάσου για διακοπές τώρα με τα αφιερώματα που θα κάνουμε την Οφάρα φέτος.
1: Να πας εσύ μη
0: Εγώ θα πάω, εγώ τους άλλους έχω πολύ καλές σχέσεις.
1: Πάει να βγεις από κανένα στόπρα, σε πυροβολήσω.
0: Έλα μωρέ τώρα, βάλε καμιά μαντινάδα και για τα κοπέλια μωρέ.
1: Να γεμίσουν.
0: Μας έκαναν χαρούμενους
1: θες. Να γεμίσουν οι πόρτες σου κουμπόρτριπες, ναι.
0: Έλα μωρέ τώρα, κάντο λίγο τώρα λαούλα, αφού η Τζέννη θέλει να πάει διακοπές. Κάντο τώρα, είναι ευκαιρία τώρα να κάνεις σύσφυξη σχέσεων.
1: Με τρεις γοητείες να βρει ένα πιτσιρίκο να πάει.
0: Καλά τώρα τι να βρεις εγώ. Άναψε φωτιά λέει και μεγαλώνει απ' άκρη σ' άκρη. Δηλαδή ο Φάρα φτιάχνει οπαδούς τώρα πλες, να ξέρεις. Φτιάχνει
1: σιγά, οπαδούς. Σιγά.
0: Φτιάχνει οπαδούς, σιγά, λέω ναι. Ο Φάρα.
1: Τώρα συνέτω όλα καρνανία και έναν 30 οφιτζίδες.
0: Κάποιος θα γίνει, κάνει καμιά νίκη ακόμα.
1: Εδώ δεν γίναμε το Χατζιπαλαγή και με τον Γκάλια γενικέ.
0: Πώς γίνε πλάκα.
1: Θα γίνουν με τον Κόντια οι οφιτζίδες.
0: Τη μάζα του κόσμου ο Ηρακλής και ο Άρης πώς την έκανε. Ποια με Γκάλια και με Χατζιπαλαγή. Εκείνα τα χρόνια.
1: Το 1970 γέμισαν 80.000
0: στάδια.
1: Και
0: γι' αυτό είναι ο Ηρακλής, αν δεν γινόντουσαν οπαδοί του Ηρακλή, σίγουρα ο Ηρακλής είναι πιο συμπαθής.
1: Άμα δεν υπήρχε ανταρσία, δεν θα υπήρχαν στο Ηρακλή.
0: Λοιπόν, η Οφάρα τρέλανε κόσμο και χθες. Έτσι, ξεκινήσαμε με τα κοπέλια μας. Ακόμα μια μεγάλη νίκη. Και αν φανταστείς, τι λέγανε για τον Όφη τον Μάρτιο. Που έλα μωρέ, πήρε ένα τυχερό κύπελο
1: καλά,
0: με
1: καλά,
0: τον
1: Πάο.
0: Περίμενε, ναι, ναι, αλλά δεν σε έχει κάνει μέσα 6 μήνες. Να έχω εγώ τέτοιους 6 μήνες στη ζωή μου, πλάκα με κάνεις. Είναι σαν να ξεκινάς εσύ να κάνεις ραδιόφωνο και μέσα 6 μήνες σε παίρνει το BBC.
1: Ο BBC
0: δεν θα
1: με πάρει. Ο BBC δεν θα σε
0: πάρει. Να πας να κάνεις το CNN, ήταν μέσα 6 μήνες όλα αυτά.
1: 25 χρόνια και ο Κόκκινος ένα χρόνο φώναζε εδώ.
0: Τι φώναζε.
1: Ή τα 24 χρόνια μου.
2: Σταμάτα.
1: Ας τον Όφη τώρα.
0: Δηλαδή, ο Όφη έχει καταφέρει από το Μάρτιο. Παίρνει κύπελο με τον Πάο. Και τώρα εδώ θέλω να σταθώ λίγο στον προπονητή. Θα κάνω μια κουβέντα. Ρίξε μαντινάδες σήμερα. Ρίξε μαντινάδες.
1: Λοιπόν, πάμε,
0: έχει καταφέρει ο μεγάλος Όφη να πάρει κύπελο από τον Πάο. Ένα.
1: Βιάζεστε.
0: Περίμενε. Θα μου πει τώρα, μα βιάζομαι.
1: Βιάζεστε.
0: Δεύτερον, ναι. Δεύτερον, να πάρει Super Cup από την ΑΕΚ. Τρίτο, να προκριθεί στους ομίλους του Europa League, γιατί όλοι λέγαμε θα παίξει conference, σιγά μην περάσει.
1: Ναι.
0: Τέταρτο, να βγάλει διπλό στο Καραϊσκάκι. Πέμπτο, να κάνει νίκη με ο αντίπαλο Μπαμπάτσικο.
1: Και ο Άρης έκανε διπλό στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι. Πότε έκανε ο Άρης.
1: Με τον Μπασίρ.
0: Με τον Μπασίρ και τον Σμαρί. 25 χρόνια έκανε ο Άρης. Στο Άκα κιόλα. Δεν ήταν στο Καραϊσκάκι, στο Άκα ήταν.
1: Τώρα Όφη.
0: Ναι.
1: Μόλις ο Αχιλλέας κάνει το δεύτερο παιδί του, θα ξανακάνει δεύτερο.
2: Σταμάτα.
1: Διπλό στο Καραϊσκάκι.
2: Σταμάτα, αρέσει.
1: Μόλις η Ευγενούλα βγει, μπει στην εμινόπαυση, 50 χρονών, τυχαίνει να είναι, θα κάνει Όφη διπλό στο Καραϊσκάκι.
0: Λοιπόν, μεγάλο Όφη έχει καταφέρει σε 6 μήνες να κάνει ό,τι δεν είχε κάνει τα προηγούμενα 35-40 χρόνια, εγώ θα σου πω.
1: Και όλα αυτά. Παραμύθι, βρε τα παραμύθι.
0: Δεν θες να πας διακοπές. Δεν θες να πας στην Τζέννη. Πες τώρα που είναι ευκαιρία την καλή κουβέντα.
1: Θέλει να πάρει τη διακοπή στην Κρήτη.
0: Καλά, γυναίκα σου είναι, ρε φίλε. Καταρχάς. Αν δεν έχεις πάει Κρήτη στη ζωή σου, είναι ένα από τα τοπήματα που θα έχεις κάνει. Πριν φύγεις από τη ζωή, πρέπει να πας τουλάχιστον στην Κρήτη. Ένα από τα πιο ωραία νησιά του πλανήτη.
1: Ναι, θα πάω στην Κνωσό να βρω τον Πρωτόταυρο και θα με πειράξω.
0: Βρει τον Πρωτόταυρο.
1: Με πυροβολήσει το κόρτο, πάνε.
0: Έλα, μωρέ, το κόρτο. Αφού θα πάρεις άλλο τώρα, ζαχαρώνεις άλλο, σε βλέπω. Λοιπόν, η Οφάρα, η οποία μέσα σε όλα έχει καταφέρει να μαζεύει και 15-20.000 κόσμο σε κάθε μάτσα. Γιατί σε πουλούσε και τρέλα. Έλα, μωρέ, και κάνα βαρδινό τέτοιο, γιατί κουλέ 5.004. 20.000 είχε χθες. 15.000 κομμένα εισιτήρια. Τι τι είχε.
1: Στον Dortmund είχαμε 100.000. Τι έκανε.
0: Η Dortmund είναι η Dortmund, ρε φίλε. Τώρα τι με συγκρίνει τώρα. Είχε Dortmund. Dortmund είχε 80, ναι.
1: Πήγανε να δούνε τη γερμανική ομάδα.
0: Την έριξαν τον φλόκο, τη Hoffenheim.
1: Τη Hoffenheim.
0: Την έριξαν τον φλόκο, τη Hoffenheim που πριν από λίγες μέρες είχε κερδίσει τη Στουτγκάρδη, έτσι.
1: Τη Στουτγκάρδη, δεν είχε
0: δει. Καλά, η Στουτγκάρδη πέσει τσάπιο λίγρα με τρελανή. Τσάπιο λέει παίζει τον Τγκάρδι.
1: Τι σε έπιασε με τον Όφη πριν.
0: Καλά, τον Όφη τον συμπαθώ διαχρονικά. Έχουμε και καλέ σχέσει.
1: Για παραπάνω, η φάτσα
0: έχει γίνει. Ασπρόμαυρα όλα. Ναι. Δηλαδή φέτο που δυστυχώ η Βάνα ρε. Ναι. Καλημέρα εδώ από Μετρόπολη. Δε τι κάνει ο Φάρα. Δε τι να την κάνει ο Φάρα. Δε τι να την ωραία στου ομίλου. Πώ η ομάδα μετά από επιτυχία συνεχίζει. Ναι, η Βάναρο. Φυσικά η Βάναρο είναι.
1: Βάναρος.
0: Αυτό δεν είναι ρητά, αλλά.
1: Τι η Βάναρο.
0: Δε πώ διαχειρίζεται την επιτυχία ο Όφη.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εμεί δύο φορέ πήραμε πρωτάθλημα και χαντακωθήκαμε το καλοκαίρι.
1: Στείλ την κοντζάρμα του γυαλί στην ομάδα, πάνε.
0: Έκραζε, μου αρέσει το Καρυπίδη που έκραζε που βιάστηκε να φύγει. Δεν πήγε, ζέρανε. Έχει βρει ο Καρυπίδη εκεί το φω του, έτσι.
1: Πόσα παίρνει ο Καρυπίδη το μήνα.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι είμαι, ει
1: πόσα θα έπαιρνε.
0: Εδώ.
1: Όχι εδώ.
0: Πού?
1: Να τον έπαιρνε ο.
0: Ποιο να τον έπαιρνε?
1: Ο Λουτσέσκου στην Αραπία.
0: Παραπάνω στην Αραπία. Αραπία παραπάνω. Λουτσέσκου έκανε ήττα παρεμπιπτόντω. Δεν τα λέμε όλα, όχι μόνο τι νίκε.
1: Έχασε.
0: Έφαγε ένα ντόρτι, νομίζω. Έχασε. Ναι, έχασε.
1: Ντόρτι έφαγε.
0: Ναι, και είναι εδώ ο Ρασβά. Ρασβά, καλημέρα. Εδώ είναι ο φίλο σου.
1: Είναι αυτά, καλημέρα. Οι γαρίδε που είναι. Άστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κάτσε παντού γαρίδε, ρε φίλε. Θε γαρίδε αφρικανικέ τώρα.
1: Θε έτρωγα θράψαλα.
0: Έφαγε θράψαλα. Την Κυριακή. Ο Μουράτη αγαπά Μουράτη. Μόνο που σε έκανε το ζυγωματικό λίγο να θέλει ευθυγράμμιση. Γουστάρο, Μουράτη.
1: Πήγαμε στι Κατσιβέλα στο.
0: Α, Κατσιβέλα, τα σπάει, ρε φίλε. Κατσιβέλα.
1: Κατσιβέλα το καλύτερο μπιφτέκι.
0: Το καλύτερο, ναι, ρε.
1: Κατσιβέλα.
0: Ο Φάρα, λοιπόν, πάντα τέτοια. Έτσι, χαρήκαμε, το γουστάραμε.
1: Εγώ δεν χάρηκα καθόλου.
0: Εγώ χάρηκα πολύ. Δυστυχώς, κάθομαι και απολαμβάνω τον Όφη φέτος. Γιατί είπα, ο Κάρα μας τα έκανε μαντάρα το καλοκαίρι.
1: Α, πήρε το υποκατάστατο τον Όφη, ε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε μια ομάδα να υποστηρίζουμε, να συμπαθούμε. Τι να κάνουμε.
1: Υποστηρίξτε τον
0: Άρη. Αφού δεν παίζει ο Άρης. Ο Άρης βγαίνει κάθε χρόνο. Άλλος τώρα, θα πιάσω τον φίλο στον Καρυπίδη. Άντε, εγώ τα λέω γιατί με πάω. Να πιάσω και τον Άρη. Κάθε χρόνο βγαίνει, κάθε χρόνο τέτοια λάθη. Δες το πώς το κάνει ο Όφη για να το μάθεις.
1: Όφη.
0: Τι Όφη.
1: Όφη αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ο Καρυπίδη δεν το αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Όφη λοιπόν κράτησε μια προπονητάρα και εδώ τώρα θα σταθούμε και στους υπόλοιπους. Ο προπονητής, αν δέσει, αν κουμπώσει, αν φτιάξει, φαίνεται μετά από ένα-ενάμιση μήνα, δύο.
1: Δεν τον πήρατε στον ΠΑΟΚ τότε που.
0: Ποιο να πάρουμε. Εμείς δεν γίνονταν να τον πάρουμε.
1: Αφού
0: ο Παναθηναϊκός δεν τον κράτησε παρότι του πήρε κύπελο και θα μπορούσε να τον στηρίξει αντί να πάρει τον Έστρουπ που είναι τάλεκο άλεκο σου λέω. Ο Παναθηναϊκός που του πήρε το κύπελο δεν τον στήριξε. Ούτως άλλως είναι ψηλό Παναθηναϊκή
1: οικογένεια. Εσύ το γιατί δεν το κράτησε που σε πήρε το κύπελο.
0: Γιατί έφερε τον Λουτσέσκου να μου πάρει πρωτάθλημα.
1: Τότε λοιπόν να παραφέρει και αυτό ένα Ρουμάνο Όφη και να
0: πάρει. Μα δεν έφερε. Ο ένας, κάτσε ρε φίλε. Ο ένας έφερε τον Λουτσέσκου και ο άλλος έφερε τον Έστρουπ. Τι σχέση έχουν οι δύο σαν προπονητές. Ο ένας έφερε έναν σίγουρο
1: επιτυχημένο. Τον Καρσία που σας πήρε το κύπελο να πούμε.
0: Ήταν άκοψος ο τρόπος. Φυσικά από μένα τι περιμένεις να ακούσεις.
1: Το είχατε κλείσει με τον Κακάτσι από τον Μάρτιο και μετά λέγατε αμάνα να πάρουμε το κύπελο πώς θα το διώξουμε. Αυτά λέγαμε.
0: Όχι, δεν τα λέγαμε αυτά. Το κύπελο το θέλαμε. Ναι.
1: Η διοίκησή σου.
0: Ναι. Λοιπόν, μπράβο στην Οφάρα. Θες τεράσει ανήκει. Το καταχάρη και όλη η Ελλάδα πάντως, να ξέρεις.
1: Να, δεν νομίζω.
0: Γιατί να μην το χαρεί. Εντάξει, μπορεί να μην το χάρηκαν κάποιοι συγκεκριμένοι. Λίγοι όμως. Δηλαδή ο Παοξής το χάρηκε.
1: Καλό, ο Παοξής παραβατικό είναι κι αυτό.
0: Ο Παναθηναϊκός γιατί να μην το χάρει.
1: Γιατί να το χάρει.
0: Γιατί να μην το χάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί να μην το χάρει.
1: Για ποιο
0: α, κέρδισε ο Κόντης. Ο Ολυμπιακός δεν το χάρηκε.
1: Χαζοχαρούμενοι είναι το.
0: Γιατί δεν το χάρηκε, δηλαδή μόνο οι Παοξίδες χαρήκαμε.
1: Χαζοχαρούμενοι είστε.
0: Άρα. Πάντως ο Όφη έχει δείξει τον δρόμο.
1: Εσείς μπορείτε να χαρείτε μόνο με τη λύπη του άλλου. Με χαρά δεν μπορείτε.
0: Εγώ χαίρομαι με τη χαρά.
1: Βρωμό ψυχήστε.
0: Εγώ χαίρομαι με τη χαρά. Ο Αργανός χάρηκε. Όχι, δεν χάρηκε.
1: Τι να χάρει ο καημένος.
0: Ο Εξής.
1: Ο Κιτρινιάς. Άλλη από εκεί.
0: Άλλη από εκεί. Και αυτός έριξε 8 τον Πασαρικό και βγήκε ο Φωτάρας. Τον άκουσε τον Φωτάρα με το Λάμδα. Πού είσαι ρε Φωτάρα, θα μας πεις τίποτα για τον Λουτσέσκο ρε φίλε. Βγήκε 8 να φάει στο Champions League έλεγε. Να έχει την κάτω, ο Θεός θα βλέπει αυτά.
1: Επειδή βάλανε 8 τον Πασεραϊκό, φωνάζαμε τη Λίμπαρ.
0: Ναι, κάνανε.
1: Όταν φωνάζατε Αλμέδα που έπαιρνε τις μπουκάλες.
0: Τον Αλόνσο είχαμε φέρει στη θέση του Κόντι τότε. Ακόμα χειρότερα. Ποιος Αλόνσο, ρε φίλε. Καλημέρα, Πασχάλη. Ρώτα το δίπλα τι σημείο έδωσε χθες το μεσημέρι ο Κόκκινος. Μόνο να τον τρώει, ξέρει. Ο Φάρα έδωσε.
1: Τι έδωσε.
0: Κάτσε να το έγραψε. Ο Φάρα έδωσε. Ναι, χθες.
1: Για δεν σε έγραψε.
0: Όχι, δεν έγραψε. Δεν έγραψε.
1: Ήταν κουρασμένο ο καρπό του, δεν μπορούσε να γράψει.
0: Τι καρπό, ρε φίλε. Τι καρπό.
1: Το ένα τον είχε ήταν πιο γραμμένο και δεν μπορούσε να πιάσει το στυλό να
0: έγραψαν άπαντε.
1: Έγραψε ο Κόκκινο.
0: Όχι.
1: Τι να γράψει.
0: Ήδη ξεκίνησε και έχει γράψει Στήλιο Πετρίδη, ο οποίο εντάξει είναι ο προ. Δεν το συζητάμε και ο Τότη. Από σήμερα για σήμερα, έτσι. Πρωί-πρωί εδώ στο Πετσό.
1: Δηλαδή 9-23 έχουν γράψει.
0: Έχουν γράψει, ναι.
1: Ο Γρηγόρη μα.
0: Ο Γρηγόρης μας δεν ξέρω τι
1: καλά,
0: να σε πω.
1: Έκανε αυτό, θα είναι μια συνεργασία, θα του δώσει παραπάνω λεφτά και τέτοια.
0: Εγώ δεν τα κάνω εγώ αυτά για τα λεφτά παραπάνω. Τα λεφτά παραπάνω έχουν να κάνουν με το αφεντικό πάνω.
1: Εσύ κάνεις κουμάντο και
0: εγώ κάνω κουμάντο στο.
1: Και ο άλλος πληρώνει.
0: Στο κομμάτι το δημοσιογραφικό. Πώς θα στηθεί, ποιοι θα είναι, τι θα κάνουν. Εγώ είμαι ο προπονητής. Ο προπονητής ποτέ δεν λέει πώς θα πάρει ο παίχτης.
1: Είσαι ο Λουτσέσκο δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Και ο Ανδρώνης είναι ο Ιβάν.
0: Μπράβο.
1: Όχι, δεν είναι ο Ιβάν, μην το πούμε αυτό.
0: Τι.
1: Ο Μυστακίδης.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, στα Χανιά, στην Άγιο Νικόλα, στα Σφακιά και εδώ στη Σαλούγκα μας.
1: Από μακριά, καλά είναι.
0: Έλα, δεν θες να πας το καλοκαίρι, σε στρώνω έδαφος τώρα, ξύπνα. Παίξω λίγο. Έλα, σε στρώνω έδαφος να πας το καλοκαίρι, Κρήτη με την Τζενουά.
1: Θα μπεις σε ένα καφενείο, θα μιλήσεις, θα το πάρεις στραβά αυτός. Θα βγάλει την καραμπίνα, μπαμπαμπαμπα.
0: Έλα, ρε, εσύ, δεν είναι έτσι όλα καραμπίνες, μπαμπαμπαμπ και εσύ τώρα. Παίρνεις ένα μεμονωμένο περιστατικό.
1: Θα πάω να βρω μια ταμπέλα δεξιά, απαγορεύω, θα είμαι πυροβολημένη η ταμπέλα. Άσε με εδώ.
0: Κερκιδάρα, θες Όφη, έτσι. Κερκιδάρα. Ακούς, κερκιδάρα.
1: Εσείς να τα βλέπετε αυτά, κρύοι.
0: Εμείς τι να τα βλέπουμε. Εμείς, ρε φίλε, σαν ΠΑΟΚ οργανισμός, δύο φορές πήραμε πρωτάθλημα και αποτύχαμε 100% πώς θα διαχειριστούμε την επιτυχία.
1: Αυτό περιλαμβάνει σήμερα η εκπομπή. Μπάρο, Φάρα.
0: Όχι, όχι,
1: έχουμε... Και κλάμα στο Αγρίνιο.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: πήραν εντολή τώρα να κλαίνε αυτή τώρα.
0: Τι να κλάψουμε. Τι να κλαψουμε. Είσαι
1: ο διαιτητής και ο Χαμάν.
0: Πάμε ναι. Ατζέντα και θα τα πούμε αυτά. Έχουμε και αγωνιστική δράση. Θα πάμε στα Ευρώπα. Σήμερα γιορτάζει ο Ρομήλος.
1: Ναι.
0: Όταν σε πάω στη Ρώμη μαζί με τον Ονό.
1: Ποιο είναι ο Ρομήλος?
0: Εκεί ο Ρομήλος.
1: Εδώ
0: κάτω,
1: που είμαστε γιορτάζει ο Βρομήλος. Εδώ είναι ο Βρομήλος.
0: Παγκόσμια μέρα μπαμπού σήμερα και Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Ας αρχίσουμε να διαβάζουμε και τα άλλα τα βιβλία. Γιατί είναι, η νεολαία δεν διαβάζει τίποτα έτσι εντωμεταξύ. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό?
1: Ναι.
0: Γιατί τον έχω μπροστά μου, τον παρατηρώ, τον βλέπω. Δεν μπορούν, επειδή έχουν μάθει σε αυτή την ταχύτητα.
1: Έχω απόπαση προσοχής και δεν μπορώ να
0: διαβάσω.
1: Απόπαση προσοχής.
0: Ναι, πλέον έχουν όλοι οι νεολαίοι.
1: Έχουμε όλοι
0: οι νεολαίοι. Απόπαση προσοχής.
1: Προσοχής. Απόπαση.
0: Γιατί, γιατί έχουν μάθει με αυτό το κινητό κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Δεν μπορούν να κάτσουν να δούνε μία ταινία ολόκληρη. Δεν να μπορούν. Κάτσουν δύο ώρες.
1: Δεν μπορούμε, ρε φίλε.
0: Δεν μπορούν να κάτσουν να δουν 90 λεπτά το μάτς. Ξέρεις γιατί?
1: Ναι.
0: Θα μπουν στο TikTok, θα δουν τον γκολ, θα δουν το κάρφωνα και τελείωσε.
1: Αυτοί είμαστε σήμερα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα δεν είναι.
0: Δεν μπορούν να κάτσουν να δουν μία ταινία ολόκληρη. Πλάκα με κάνεις.
1: Ναι, αυτό είναι υγεία.
0: Δεν είναι υγεία αυτό, ρε φίλε.
1: Δύο ώρες να κάθεσαι να κάθεσαι είναι ανομαλία.
0: Δύο ώρες να καθυλωθείς, να δεις την ταινία σου και μετά κάνει ό,τι θες.
1: Παλιά οι ταινίες είχαν και ημίχρονο και βγαίναμε έξω.
0: Ρε ξέρω, αφού μας βγάζαν πριν το ημίχρονο εμάς, γιατί κάναμε τα καραγκιόζικα.
1: Την τελευταία φορά πήγα σινεμά,
0: ναι.
1: Με διώξανε.
0: Όχι, αυτό είναι σοβαρό που λέω, αλλά εσύ δεν. Θα δώσει την μπασκετική βόβα τώρα. Την μπασκετική βόβα θα τη δώσει ο Γιώργος Πετρίτσου, θα τον έχουμε. Μετά τις 11 εδώ.
1: Βόβα είναι και μια στρακαστρούκα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι δυναμίτης. Έτσι, είναι δυναμίτης. Το μπάσκετ γενικότερα του ΠΑΟΚ είναι σούζα το αλογάκι εντελώς. Σούζα το αλογάκι όσο δεν πάει. Καλημέρα Νονέ, 10 το βράδυ πατάω για Ηράκλειο. Ελάτε από τον Ονό. Να το σωνονό, στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: ναι, τι να κάνει, κάτσε να σκάσει. Κάτσε να σκάσει.
1: Θα πάμε μια βόλτα στο Ηράκλειο να σε γεμίσουν κουμπότριπλες.
0: Έλα, να, ορίστε, δεν μου στείλανε. Κριτικό στο ραπ. Σε πάει το μουσάκι τώρα, βλέπω. Σε πάει εδώ μετά.
1: Καλά, εγώ αν ήμουν κριτικό. Φυλακή
0: δεν είναι. Εσύ δεν θα είμαι ο κριτικό. Καλύτερα που δεν είσαι.
1: Καλύτερα που δεν είμαι.
0: Σαν σήμερα, ερμάνος μου, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times 1851. Εμείς πολεμούσαμε εδώ τους Τούρκους και άλλοι βγάζαν εφημερίδες.
1: Πολεμούσαμε τους Τούρκους.
0: Τι κάναμε, τους γιώχναμε.
1: Εμφύλιο κάνατε.
0: Εκείνη την περίοδο, ναι, εμφύλιο, εντάξει. Αλλά φαντάσου. Σαν σήμερα 1924, μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει καταστατικό ίδρυσης για την ομάδα σου, την ΑΕΚ.
1: Άρα, κάρα.
0: Καλά έκανα και σου πήρα το Super Cup με την Οφάρα. Έτσι. Την και Super Cup, ξέχασα να το αναφέρω και το Super Cup πήρε.
1: Super Cup.
0: Πήρε Cup, Φιλικά Super Cup, Europe Cup.
1: Τερματοφύλακα τον Παλαμούτη είχα.
0: Και ο Παλαμούτη, ο Χρυσογιώργος, νομίζω πρέπει να αρχίσει να τον σκέφτεται λίγο ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ποιο να βγάλουμε έξω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Το Χριστόγιο.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω ότι βλέπω τα ματάκια μου πάντοτε.
1: Ποιο να βγάλουμε έξω δηλαδή.
0: Ποιους έχουμε. Καλά, ο ένας δεν φεύγει, είναι ο Νόιερ, άστο.
1: Ποιος?
0: Ο ένας είναι Νόιερ. Ο Τζολάκης. Άστο, είναι ο βασικός μας.
1: Πάει αυτός.
0: Ο Βλαχοδήμος στη Σεβίλη, ξέρω εγώ. Ας κοιτάξουμε και στο
1: παιδί. Θα διώξουμε τον Βλαχοδήμο, βάλουμε τον Οφιτζή μέσα. Άλλο ποιον έχουμε.
0: Στο Γιώργο. Το Μανδά έχουν που είναι καλό. Μανδά δεύτερο, όχι.
1: Βγάλε το Μανδά.
0: Μανδά δεύτερο, τρίτο Χριστογιώργος.
1: Τρίτο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όχι. Ακριβώ και οι δύο από τον Όφη. Και ο Μανδά.
1: Με καμιά ξαθιά ο Χριστογιώργος να τον έλεγα.
0: Πάω, είναι μια... ωραία με λαχανιδούλα. Ωραίο.
1: Με Αφρικανή.
0: Αφρικανή, μια χαρά, μ' αρέσουν οι
1: Αφρικανοί.
0: Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Θε και νιγηριανέ γαρίδε, κύριε εκεί. Θα πάμε τώρα, τρέχουμε εκεί στη Χανιό τώρα. Πόσο βλέπεις?
1: 5 ώρα έχω μάτσε.
0: 5 ώρα έχει μάτσε.
1: Άμα πλακώσουμε τα ούζα στην Κανιώτη.
0: Εγώ δεν πίνω του άλλου. Μην έχω. Άμα πάω μαζί, εγώ δεν πίνω. Αφού ξέρει, μην ξενέρω του αυτά. Δεν πίνω, τέλο. Μηδέν είναι πιωτό. Αλλά φαγητό, ναι, και γλυκάκι. Αλλά ποτό δεν πίνουμε.
1: Το γλυκό δεν σε βαραίνει, νομίζεις?
0: Και το γλυκό λίγο σε βαραίνει.
1: Σε ανεβάζει τα σάκαρα και σε πιάνει.
0: Σάκαρα, γλυκομεζοένη, αυτά που λε.
1: Γλυκομεζοένη, ανεβαίνει άμα πάνω.
0: Έχουμε σαν σήμερα 2013 ενέδρα θανάτου για τον ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Ο δράστης, ο 45χρονος Χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς.
1: Είναι μέσα αυτός ακόμα.
0: Ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη. Πολύ, ναι, γίνεται χαμός. Ναι, ναι, βέβαια είναι. Ναι, βέβαια είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2013. Δεν
1: τον βγάλασα τον παιδεραστή έξω.
0: Τον παιδεραστή σίγουρα τον βγάλανε, γιατί πρέπει να το τσεκάρουμε λίγο. Το ξαναλέω. Είμαστε σε μια εποχή όπου καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, όπου θέλει, να φτιάξει μια σελίδα. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν νομίζω, ρε Σιντήρη.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ρουφούσε.
1: Αμόλυβδη έπινε και πέθανε.
0: 28 χρονών ο Χέντρικς.
1: Αμόλυβδη έπινε.
0: Έπινε αμόλυβδη. Ναι. Και σαν σήμερα βέβαια επιβίωσε και ο Παύλος Φίσας, όπως είπαμε.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Φίσας?
0: Ο Φίσας ήταν το 79 γεννηθής.
1: Συνικά. Όχι, δεν τίποτα. Ναι.
0: 34. Πιτσιρικάς.
1: Τώρα αυτοί μαχαιρώθηκαν για τα κόμματα.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί καν. Δηλαδή, αυτά με τα κόμματα και με τις ομάδες, αν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο, είναι η κατάντια του ανθρώπινου είδους. Είναι η κατάντια του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή, να μαχαιρώνονται για τα κόμματα και τις ομάδες.
1: Χωρίς να έχει κάποιο συμφέρον.
0: Τίποτα. Βλακίες στο κεφάλι.
1: Εγκέφαλος καμιά αυτή.
0: Μπράβο, ναι. Δεν έχει συμφέρον. Δηλαδή, του παίρνει το σπίτι ή του πήραξε την οικογένεια. Μιλάμε τώρα, είναι η κατάντια του ανθρώπινου είδους. Επειδή ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι ΠΑΟΚ ή είναι δεξιός ή είναι ΑΕΚ. Μιλάμε τώρα για σύψη.
1: Γι' αυτό μπράβο το Σίφι Βαλιράκι.
0: Ποιο Σίφι Βαλιράκι.
1: Μπράβο τον.
0: Ποιο Σίφι Βαλιράκι.
1: Τον υπουργό. Που απαγόρευσε τη μετακίνηση των Ηρακλειδέων.
0: Μπράβο, αλλά το Καφτατζόγλου πέρσι τέτοια περίοδο μας είχε πει ο κύριος Βρούτσης,
1: ναι,
0: ότι το Καφτατζόγλου θα είναι το ΆΚΑ.
1: Τα λεφτά τα έδωσε ο Βρούτσης.
0: Δεν έδωσε τίποτα. Το ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης θα είναι πέρσι, έλεγε, θα είναι έτοιμο τώρα.
1: Τα
0: ο Ηρακλήδες που παίζει ακόμα.
1: Τα λεφτά τα έδωσε ο Βρούτσης.
0: Ωραία, ας επιβλέπουν κάποιοι ποιοι είναι
1: καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία τα λεφτά τα έδωσε. Εγώ σου έδωσα τα λεφτά, με κάνει στο σπίτι.
0: Ναι. Και εσύ πήγε, τα έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτη και στην Τζέλση.
1: Ο Βρούτσης φταίει γιατί δεν του στέλνει στη Γιάρο.
0: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Εκεί φταίει ο Βρούτσης.
0: Γιατί πέσει τέτοια περίοδο ο κύριος Βρούτσης.
1: Α, το Βρούτσι,
0: είπε ότι το Καφτατζόγλου θα είναι το νέο ΆΚΑ του χρόνου. Και ο Ηρακλής ακόμα παίζει στο Βόλο.
1: Τα λεφτά τα έδωσε ο Βρούτσης. Το ότι δεν του πάνε στη Γιάρο.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει να επιτηρήσει αυτό που έδωσε τα λεφτά.
1: Άμα του πάνε στη Γιάρο θα πείτε οι φασίστες.
0: Κάτσε. Δεν πρέπει εσύ όταν κάνει μια δουλειά να παρακολουθεί την εξέλιξη τη δουλειά από αυτού που πλήρωσε. Δεν πρέπει να την επιτηρήσει.
1: Εγώ στη Μακρόνησα θα του έστελνα. Α, τι θα έκανα.
0: Ναι, ο Ηρακλής, έχουμε πάει Οκτώβριο και ακόμα παίζει στο Βόλο.
1: Θα κάνετε ένα.
0: Του χρόνου, εγώ σου λέω, πάω να παίζει Ευρώπη.
1: Θα κάνετε μια έρευνα το μεσημέρι με στον Γιώργο τον Μπούζο.
0: Ναι.
1: Εκπομπάρα.
0: Εκπομπάρα, ναι. Τώρα δεν είναι ο σφαγέα του προγράμματο.
1: Περίμενε. Είναι. Θα πάρει λοιπόν τηλέφωνο τον Βρούτσι. Θα πάρει τηλέφωνο αυτό το φίλο του κόκκινου, το παλικάρι, τον Παλοδήμο.
0: Ο Φακιάς έχει αποφυλακιστεί πάντως, να ξέρεις.
1: Α, τον βγάλανε.
0: Τον βγάλανε, ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει και χρόνια κιόλα που τον βγάλανε.
1: Δηλαδή τον έφαγε λάκανο και τον βγάλανε.
0: Και τον βγάλανε, μια χαρά τον βγάλανε.
1: Λοιπόν. Θα πάρει λοιπόν να δει πού είναι τα λεφτά, ποιο τα έδωσε, ποιο καθυστερεί, ποιο είναι ο εργολάβος. Πού είναι τα λεφτά, να μάθει ο λαός. Όχι ο Βρούτσης.
0: Το ερώτημα είναι γιατί ο Ηρακλής παίζει ακόμα στο Βόλο. Ένα.
1: Γιατί είναι Ηρακλής.
0: Όχι, ρε. Γιατί εσύ πιστεύεις ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι που θα γκρεμίσει την Τούμπα θα είναι έτοιμο για ευρωπαϊκό μάτς? Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ Ευρώπη παίζει κάθε χρόνο. Τώρα μία στα πέντε δεν παίζει. Έτυχε φέτος. Θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλου να φιλοξενήσει ευρωπαϊκό μάτς? Ή θα γίνουμε ρόμπα.
1: Αυτά.
0: Ή θα γίνουμε ρόμπα.
1: Την εκπομπή του Μπούζου το μεσημέρι,
0: ναι,
1: θα βγουν όλοι.
0: Γιατί κατά τα άλλα ακούγαμε θα είναι το ΆΚΑ τη Θεσσαλονίκη. Τι ο ΆΚΑ? Τι ο ΆΚΑ, ακόμα το χορτάρι φτιάχνει.
1: Εγώ ξέρω, ναι, τα λεφτά δόθηκαν.
0: Δόθηκαν, αλλά πού δόθηκαν?
1: Δεν ξέρω. Βρείτε τα. Δεν θα κάνω εγώ τώρα το ρεπόρτερ.
0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου για αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Rap and cool, επιστρέφουμε με ματινάδες για να πάμε στα αγωνιστικά σιγά σιγά.

0: καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης. Ποιείας Προκοπίδη.
2: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ιστορική νίκη του Όφη που επικράτησε με 2-0 της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League έχουμε το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, με το πρόγραμμα του τριμέρου να περιλαμβάνει μεγάλες μάχες. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι. Αμέσως μετά, το απόγευμα του Σαββάτου, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι η Κυριακή 20 Σεπτέμβρη, καθώς ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν μάχες Όφη Αστέρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στο Αγρίνιο με το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εκτός συνόρων, τώρα στο Abu Dhabi θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μιστακίδης για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας franchise για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το injection service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο
17: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο
17: να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο
17: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο
17: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
18: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
21: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
22: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
23: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
24: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
25: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
26: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Καλάτσης Αντρούτσος. Αχιλλέας Κούγουρας.
30: Καζαμπάκας, πιστεύω ότι θέλει τώρα μια βίλα να του νοικιάσουν και με τον Όφη παίζουμε ο Φάρα Βέρτα Κουβέρτα.
31: Πόσο κόσμο έχει ο...
30: Ποιος?
31: Το Ηράκλειο.
30: Έχει καμιά 200.000. Ναι.
31: Πόσο ο κόσμο είχαν χθες?
30: 15.000.
31: Πόσο χωράει το Παγκρίτιο?
30: 23, αλλά είπε, πρόσεξε, μισό. Είχαν κλεισμένες κάποιες κερκίδες γιατί δεν επιτρεπόντουσαν. Δεν γινότανε.
31: Αλλιώς θα γέμιζε.
30: Καλά, με το ίδιο σκεπτικό, Θεσσαλονίκη πόσο κόσμο έχει?
31: Γιατί έχετε λάμπους εσείς?
30: Ναι.
31: Επειδή σας έκανε ο Μπούσας να πούμε, ναι. Νομίζω ότι είστε κάποιοι.
30: Το σκεπτικό σου είναι άτοπο και αφάδη μαζί.
31: Την παραφροσύνη την έκανε να πούμε.
30: Μισό.
31: Ο Μπούσας να πούμε.
30: Μισό, να πω λίγο κάτι. Μαζί μας είναι ο Δουλευταράς. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, ρε παιδιά. Ειδικά εμείς που είμαστε χυρπανέζες και δεν πιάνουν καθόλου τα χέρια μας, θέλουμε Δουλευταρά.
31: Εγώ στους 100 μαστόρες που βρήκα, οι 110 ήταν λάθος.
30: Για αυτό σου λέω, πάρε Δουλευταρά να τελειώσει. Λοιπόν, καταρχάς, για να πούμε δύο πράγματα, να καλημερίσουμε το Χάρη μας. Ο Ρουπακιάς είχε βγει για λίγο, επειδή είχε συμπληρώσει 30 μήνες, Θανάση μου, ναι, και είναι μέσα ακόμα, έτσι.
31: Δεν πρέπει να
30: είχε μπει μέσα, είχε βγει για λίγο, γιατί είχε συμπληρώσει 30 μήνες με περιοριστικούς όρους και ξαναμπήκε κανονικά φυλακή.
31: Μέσα.
30: Και το πιο σημαντικό για να πάμε στον Χάρη, ότι τα λεφτά αυτά θα εκταμιευτούν δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες των 11 εκατομμυρίων ακόμα στο Καφτατζόγλιο. Με ενημέρωσαν άνθρωποι από το Καφτατζόγλιο.
31: Βράζει το Καφτατζόγλιο. Παρκαρισμένα είναι τα λεφτά.
30: Δεν έχουν εκταμιευτεί. Παρκαρισμένα, τι παρκαρισμένα.
31: Του κάδωσε και είπαν από Σεπτέμβριο μπορείτε να τα
30: χρησιμοποιήσετε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τα πάρω ακόμα. Δεν τα έχουμε πάρει.
31: Κάδωσε αυτό.
30: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι αυτά τα χρήματα δεν έχουν ξεκινήσει να επενδύονται στο Καφτατζόγλιο.
31: Κοιτάξτε, μην τα φάτε σουβλάκια και σου
30: αυτό λέμε. Δεν έχουν εκταμιευτεί πέσον ακόμα. Απλά είπαν ότι θα τα δώσουν.
31: Έτσι, καλά, θα πάμε,
30: μην πάμε του χρόνου πάλι το Σεπτέμβριο και λέμε για το ΟΑΚΑ τη Θεσσαλονίκη και τα 11 είναι ακόμα μέσα.
31: Ο Βρούτσης είπε το Σεπτέμβριο θα εκταμιευτούν. Τότε το είπε, το Σεπτέμβριο.
30: Ναι,
31: τότε
30: ωραία,
31: το είπε.
30: Ωραία, Σεπτέμβριο ακόμα δεν έχουν εκταμιευτεί.
31: Σεπτέμβριο.
30: Ναι, ναι, δεν έχουν εκταμιευτεί.
31: Τα πάντα βγάλετε, τα κάνετε.
30: Σουτζουκάκια. Λοιπόν, χάρη μα. Τι γίνεται με του δρόμου, τι γίνεται με την κίνηση.
31: Ψάχναμε πριν δύο χρόνια, τρία πάλι, είχε δώσει πάλι ο Βρούτσης κάτι λεφτά και ψάχναμε να βρούμε τον πρόεδρο του Καφτατζόγλου, όχι αυτόν τον Παλοδήμο, τον άλλονα. Και το ψάχναμε σε μασονικές στοές να το βρούμε. Δεν το βρίσκαμε τον άνθρωπο. Το ψάχναμε σε χριστιανικές κατακόμβες. Το ψάχναμε να πούμε σε πορνοκαταστήματα.
30: Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή τα 11 εκατομμύρια που προανήγγειλε ο κύριος Βρούτσης δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα.
31: Ωραία.
30: Έτσι. Για να τρέξουν δουλειές, γι' αυτό και τον Ηρακλή το βλέπουμε να πλανιέται σαν τσιγκάνους δεξιά και αριστερά. Να σε Αίρες, να Βόλο. Έτσι. Οκτώβριο θα πάει. Δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτό από 1 Σεπτεμβρίου.
31: Όπου βάλετε το χεράκι σας, ρε Παοξίδη.
30: Πάλι εμείς θέμε.
31: Μπέρδεμα γενιά.
30: Πάλι εμείς θέμε.
31: Θα το κάνετε το γήπεδο.
30: Βέβαια, αφού βγήκε ο Βασαβιστής, δεν το είπε.
31: Τι είπε.
30: Δεν ακούς, δεν διαβάζεις. Τι διαβάζεις. Μόνο ότι fake news θέλουνε.
31: Τι είπε δηλαδή ο
30: Βασαβιστής. Είπε ότι το καλοκαίρι γκρεμίζει, του ξεκινάει, ναι, του έχουν όλα δρομολογηθεί. Δεν τον άκουσες. Διαβάζεις μόνο ότι σε συσφέρει, ότι σε βολεύει.
31: Το είπε.
30: Βέβαια, υπάρχει δήλωση.
31: Πώς το κάνει.
30: Λοιπόν, χάρη μας.
1: Καλημέρα σας.
30: Καλημέρα.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, σε κριτικούς και μη, γιατί έχουμε πραγματάκια σήμερα και θα χρειαστεί να δώσουμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες χρηστικές για τους πολίτες.
30: Γιατί χρηστικές επιπλέον, τι
1: θα
30: γίνεται.
1: Θα σου πω, γιατί έχει και αποκλεισμούς δρόμων το βράδυ.
30: Μάλιστα.
1: Έχει κάποιες
30: γιατί...
1: για εργασίες στο flyover.
31: Γίνονται, λέει, έργα.
1: Έχουμε ακριβώς και κάποιους σταθμούς του μετρό που είναι κλειστοί λόγω των ποριών για τον Παύλο Φίσα.
31: Πότε είναι ο Φίσας? Σήμερα είναι
30: ναι, σήμερα, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε, ναι.
1: Στα Κωνσταντινοπολίτικα αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται θα δουν καθυστερήσεις με κατεύθυνση ανατολικά, καθυστερήσεις στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, στο τρίγωνο εκεί πέρα στο Βαρδάρι, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στη Βασιλή Σόλγας. Με κατεύθυνση δυτικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά, δεν έχουμε σε κανένα σημείο προβλήματα. Έτσι, ένα μικρό τσιμπηματάκι στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Πάμε να δούμε τώρα τι θα συμβεί με δρόμους και θα κλείσουν.
30: Ναι, βέβαια, εννοείται.
31: Λοιπόν,
1: 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας. 48 ώρες.
31: Ναι.
1: Από σήμερα το βράδυ στις 10 στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου για τον περιφερειακό. Αυτό ισχύει στον κόμβο.
31: Αυτό δεν είναι για το Φύσα και τον περιφερειακό.
1: Ναι, ναι, για τον περιφερειακό. Θα αποκλειστούν λοιπόν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής.
31: Ανθέων είπες.
1: Ναι.
30: Και εκεί πάτησε. Ήδη μένει ο κόκκινος. Κόκκινος όμως σε έδωσε άσοχο Φεχάιμ εδώ. Σας πούλησε τρέλα.
31: Σου γράψες το site.
30: Όχι, δεν έγραψα.
31: Άμα το πλήρωσε, θα σου γράψει.
30: Όχι, θα μπορούσε να το γράψει και εκεί να πει: παιδιά, εγώ βλέπω σήμερα αυτό. Μόνο αποδεκτό 3,50. Γεια σας.
1: Αυτό κοστίμα αφορά το σημείο εκεί στο περιφερειακό. Είναι στα δυτικά και θα βρίσκεται για την. Αυτό το κομμάτι, όσοι θα προσπαθήσουν να μπουν και να βγουν, θα γίνεται από τον κόβο εκεί πέρα στο ύψος του νοσοκομείου 424 και Παπαγεωργίου. Λοιπόν, επίσης θα έχουμε αποκλεισμό εδώ πέρα στο Κωνσταντινοπολίτικα το βραδάκι για 6 ώρες από τις 11 και μετά.
31: Άρα δεν πάμε περιφερειακό.
1: Αυτό ο αποκλεισμό θα εμφανιστεί θα εφαρμοστεί από την κατεύθυνση για Καβάλα και Κατερίνη στην Ανατολική Περιφερειακή εδώ πέρα και θα υπάρχει εκτροπή των οχημάτων.
30: Εμπάμε πουθενά σε αυτό, κύριε. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Όχι, αυτή θα είναι μια μικρή εκτροπή.
31: Έχω άρεσε να κλείσει, δεν πειράζει. Δεν πάμε πουθενά.
1: Μια μικρή εκτροπή θα είναι αυτή.
30: Δεν πάμε πουθενά.
1: Θέλετε να γλιτώσετε τώρα στην Καλκιδική.
30: Δεν πάμε πουθενά.
1: Αυτή θα είναι μια μικρή εκτροπή εδώ πέρα στα Κωνσταντινοπολίτικα.
31: Με την ψυχή στο στόμα να πάμε να φάμε τώρα. Σκοπός είναι να προωθείς,
30: να
31: ξεκουμπώσεις παντελόνια, να βγάζεις τις κάλτσες, να ξαπλώσεις.
30: Λοιπόν. Να φύγει καμιά, σε κάνει μασάζ.
31: Ό,τι θες.
30: Μπράβο, Ντίνο. Ναι.
1: Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκης.
31: Γιατί τι έγινε.
1: Λόγω καπνών που εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
31: Καλά, εγώ δεν μπαίνω μέσα στο
30: μετρό.
31: Στο μετρό.
30: Πολύ ωραίο το μετρό.
31: Μπορεί να βρεις, να βγεις άνθρωπος και να βγεις κάρβουνο.
30: Σιγά μην βγεις, εντάξει.
1: Λοιπόν, επίσης από τις.
30: Είδες κανένα να βγαίνει κάρβουνο.
31: Γιατί είδες κάποια μέρα που να μην χαλάει αυτό.
1: Λοιπόν, από
30: είδα πολλές.
1: Από τις 4 και μετά.
31: 40 μέρες, 28 είναι χαλασμένο.
30: Σιγά.
1: Ναι. Επίσης από τις 4 και μετά θα ανασταλεί προσωρινά λειτουργία του σταθμού Βενιζέλου Αγία Σοφία, Συντριβάρη και Πανεπιστήμια.
31: Πάρτε καλά ταξί, ρε. Αυτό χαλασμένο. Αυτό τι 30 μέρες, τι 40 χαλασμένο είναι.
1: Λόγω των προγραμματισμένων ποριών.
31: Άσε με, τη μια θα κάνει πορεία για το Φίσα, την άλλη θα πιάσει το στομάχι του Φίστα, την άλλη θα με. Θα βγει ότι ξέρω εγώ οι ζώφιλοι για τα καγκουρό να πούμε παράνει κυνηγοί. Αν μας
30: τρελάνε. Σε περιλάβουν οι κυνηγοί και οι κριτικοί μαζί.
31: Ας τολμήσουν οι κυνηγοί.
30: Να θα σε κάνουν.
31: Κάθε μέρα τους βρίζω.
30: Το πηγάτου με λιγαλά το
31: ξέρεις. Κάθε μέρα τους βρίζω στο Facebook. Ας τολμήσουν.
30: Το πηγάτου με λιγαλά το ξέρεις.
31: Ας τολμήσουν.
30: Κυνηγοί και κριτικοί να σε πάρουν σε κυνηγοί. Θα σε κάνουν.
1: Κάτσε ρε το κόσκινο.
30: Εγώ μια...
31: Μπόξ με μπεκάτσα χωρίς όπλο δεν μπορεί να παίξουν.
1: Μια απορία.
31: Αν έρθει η μπεκάτσα να πλακωθεί με τον κυνηγό χωρίς όπλο, θα τη δει, θα το δει τον κυνηγό η μπεκάτσα.
1: Μια απορία έχω ρεκωστεί. Ναι. Εσύ αυτά που κυνηγούν οι κυνηγοί δεν τρως.
31: Τι κυνηγό είναι κυνηγό.
1: Όχι.
30: Εγώ άλλο πήγε σε μαγαζί κυνηγό εκεί. Δεν λαμβάνω.
31: Με πήγα και βγήκα έξω. Με κοιτούσαν με στραβό μάτι.
1: Πάμε να δώσουμε και καλοπάκι. Το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω και στο τελευταίο γεγονός που συνέβη
30: πάμε.
1: Με την αναμέτρηση το ντέρμπι εδώ της πόλης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Την επιθυμία.
31: Ποιο ντέρμπι, μωρέ τώρα.
30: Ντέρμπι.
31: Τι ντέρμπι είναι αυτό.
30: Είπαμε, η έννοια του ντέρμπι είναι αυτό.
31: Τι ντέρμπι είναι αυτό.
30: West Ham, Millwall.
31: Ο ένας πάει να σωθεί και ο άλλος πάει να βγει 8.
1: Το Καλαμάτα Αστέρας δεν είναι ντέρμπι.
31: Τι ντέρμπι είναι.
30: Όχι. Ντέρμπι, Millwall, West Ham.
1: Ναι, αυτό που λέει.
30: Σκοτώνονται οπαδικά οι οποίοι μαζεύονται στα χαντάκια, μαζεύουν στα βουνά, πάνε παίζουν.
31: Έχει τριανδρία μέτρη μέσα με
30: συγκρότηση. Είναι ντέρμπι, είναι τοπικό ντέρμπι.
31: Τι μου λέει.
30: Τοπικό.
31: Ναι.
30: Βέβαια στην Αγγλία, ναι. Εκεί ο υπουργός τους δεν είπε, αχ παιδιά, φοβόμαστε, δεν κάνουμε. Να πάτε να απολαύσετε το ματσάκι του.
31: Εσύ είπε.
30: Που είναι γιατί, 10 φορές
31: γιατί,
30: πιο ντέρμπι μίσους από το Άρη Ηρακλή.
31: Ξέρεις γιατί.
30: Ναι, γιατί εδώ δεν θέλουμε καμιά.
31: Ξέρεις γιατί.
30: Δεν θέλουμε να μας βγάλουν από το πρόγραμμα.
31: Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Δεν είναι κομμουνιστές εκεί η Αγγλία.
30: Ποιος
31: να γίνει τίποτα στράβο και να φταίει ο υπουργός.
30: Ποιος είπε που δεν έχει. Κάτσε επειδή... να σε πάμε. Ναι, επόμενο ταξίδι Αγγλία για να δει άμα δεν έχει.
31: Δεν έχει εκεί λευτεριά στους οπαδούς.
1: Θα βγει εκεί με ο λογατάρης με τα.
30: Θα βγουν εκεί.
31: Εκεί δεν έχει. Εκεί δεν έχει λευτεριά στους
30: οπαδούς. Το Millwall West Ham θα το παίξουν μετά από πάρα πολύ χρόνο. Ναι, άκου τους λέω.
31: Και αστυνομία φιλαράκια με τον πρόεδρο να είναι.
30: Μια χαρά είναι αστυνομία. Μια χαρά.
31: Τώρα
30: αυτή επειδή δεν τα έχουν φορτώσει όλα στον κόκορα.
31: Φιλαράκι.
30: Τώρα πελά στο κεφάλι. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Όχι, άσου να δούμε αν μπορούν να γίνει.
31: Να βγαίνει στη σύνταξη ο αστυνομικός και να τον παίρνει ο πρόεδρος μετά εκεί πέρα.
30: Καλά, αυτό γίνεται.
31: Πρίσα από εκεί πέρα.
1: Ναι. Πάμε γκάλο. Πάμε γκάλο. Δύο επιλογές σήμερα.
31: Καλά,
1: και
31: εδώ
1: ρώτημα είναι. Θα δούμε τι θα πει το κοινό.
30: Έχουμε γίνει 1950.
31: Ναι. Να πάει δηλαδή ένας με ένα δώρατο να χτυπήσει τον άλλο και να φταίει ο Μητσοτάκης.
30: Λοιπόν, εξέλιξη
31: τι μας λέτε, ρε.
1: Κουκλάκια μου.
31: Τι μας λέτε, ρε. Κουκλάκια μου.
1: Λοιπόν, δύο επιλογές
31: σήμερα. Βγαίνετε και εσύ. Βγαίνετε και σκοτώνεστε εκεί, ρημάζετε τα αυτοκίνητα και τα σπίτια οι οπαδοί. Και θες, ποτέ γίνεται. Όποτε γίνονται μετακινήσεις.
30: Το ίδιο γίνεται και στο εξωτερικό.
31: Σοβαρά,
30: ναι. Δηλαδή στο εξωτερικό τι είναι, άλλοι άνθρωποι.
31: Και δεν έχει ο.
30: Τι δεν έχει ο.
31: Ο πρόεδρος με την αστυνομία.
30: Ό,τι γίνεται και στο εξωτερικό γίνεται και εδώ.
31: Ναι, πάει ο πρόεδρος να
30: πάει. Να πάτε να παρακολουθήσετε το μάτι.
31: Δίνει ο πρόεδρος δικηγόρο για να του βγάλουν έξω εκεί.
30: Δεν ξέρει.
31: Άφια με τα πέρα.
30: Δεν ξέρει.
31: Άφια με τα πέρα. Καλά κάνεις, λέει, υπουργέ, και να τους αφήνεις.
30: Καθόλου καλά δεν κάνεις.
31: 80% Νέα Δημοκρατία.
30: Έχουμε γίνει.
31: 80%.
30: Αφρικανική χώρα στα Βαλκάνια.
31: Μιλάνε τώρα οι Ούνοι.
30: Πάνε οι Μαροκινοί, πάνε οι Αλγερινοί, πάνε όλα τα Μαϊμούνια. Πάνε Αιθίωπες, πάνε χιλιδιό και δεν μπορούμε να πάμε εμείς σε συνέδρα.
31: Για να ο αστυνομικό, κλακό και ένα φύλαβλο. Δεν βγαίνουν οι κομμουνιστές, θα λένε ανθρωπιστές είμαστε.
30: Ναι, ναι, καλά.
31: Ακούστε, λένε τώρα.
30: Λοιπόν,
31: άντε, μπράβο.
30: Τα άλογα της αστυνομίας έχουν να σε μαζέψουν τώρα.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι θέλω
31: να με μαζέψουν. Άμα κάνω να με μαζέψουν.
1: Ένα λεπτάκι θέλω από το χρόνο σου.
30: Πάμε, ναι, πάμε.
31: Όχι να με πιάνει με 180 και είμαι του υπουργού φίλο για να μην με γράφει. Ένα γράφει το φουγκάρα.
30: Όλους αυτογράφει. Αυτά είναι κατάλοιπα του Πασόκ.
31: Α, του Πασόκ
30: κατάλοιπα. Αυτά είναι κατάλοιπα του Πασόκ.
31: Το Πασόκ έχει ο Μητσοτάκης, όλο το Πασόκ έχει.
30: Έχω όλο το Πασόκ, ναι.
31: Τι φωνάζει, θέλει να φύγει.
1: Ναι, τελειώνουμε.
30: Πάμε κάπου.
1: Προσπαθώ να πω δύο λέξεις.
31: Είναι υπερορίστες και
1: όχι, τρία λεπτά θέλω να πω.
30: Εξτραδάκια.
1: Λοιπόν, είστε υπέρ ή κατά των μετακινήσεων των οπαδών από έδρα σε έδρα. Απλό τον γκάλαπ μα σήμερα, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφα σα.
30: Μια χαρά πηγαίναμε δεκαετία 80-90. Μια χαρά υπέρ.
31: Σπάγανε τα μαγαζιά, δέρναν τον κόσμο.
30: Ενώ τώρα που σκοτώνονται, ναι. Που σκοτώνονται, ένα, δεν έχουμε γήπεδα, δεν είναι μια χαρά. Τουλάχιστον τότε δεν σκοτωνόταν κόσμο.
31: Και έγανε τα αυτοκίνητα, μια χαρά ήταν. Οι περιουσίες εκεί, τα σπίτια, οι αλυταράδες. Τους κάνει βάβαντα αυτός τώρα.
30: Όχι, δεν κάνω αβάντα κανένα.
31: Κάνω
30: εγώ σου λέω τους... ότι το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι.
31: Δεν κάνω... Όχι,
30: το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι.
31: Άνθρωποι.
30: Άλλο πράγμα λέω, άλλα
31: λες εσύ. Θα γίνετε άνθρωποι, δεν είστε άνθρωποι.
30: Τώρα και πότε θα γίνουν άνθρωποι.
31: Ποτέ.
30: Δεν είναι... Το ποτέ δεν είναι απάντηση.
31: Δεν είστε άνθρωποι.
30: Δεν είναι απάντηση
31: δεν θα γίνετε
30: ποτέ.
31: Άνθρωποι.
30: Όχι. Πάμε να του επιβάλλει κανόνε και αν του υπερβούν να τιμωρηθούν.
2: Λευτεριά. Όχι. Λευτεριά. Α. Λευτεριά στου οπαδού.
30: Όχι, βαριέμαι, δεν πάω να του επιτηρήσω. Άστο, δεν ακυρώνω τι μετακινήσει.
2: Λευτεριά στου οπαδού και εσεί δεν καταλαβαίνετε τίποτα.
30: Και ένα γήπεδο. Ναι. Ρε, εσύ, τι δεν καταλαβαίνει. Όταν του κόβει το γήπεδο, αυτοί θα πάνε να ξεσπάσουν αλλού. Τι δεν καταλαβαίνει. Γιατί άσε με.
2: Άσε με τα μεγάλα σε μένα.
30: Α του να πάνε να φωνάξουν να βρίσουν στα γήπεδα.
2: Να πα σε γυμναστήρια να φωνάξουν.
30: Ναι, γυμναστήρια. Δεν έχουν όλοι χρήματα σαν εσένα και σαν
2: 40 ευρώ το μήνα δεν
30: έχουν. Όχι, δεν έχουν.
2: Δεν έχει 40 ευρώ το μήνα, πάει στο γυμναστήριο.
30: Όχι, δεν έχουν.
2: Να πάρα πεθάνει.
30: Κάποιοι δεν έχουν. Κάποιοι δεν έχουν. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δεν έχουν όλη την πολιτεία του πέσει ένα 50 ευρώ.
2: Να πάει στον Άσο να κάνει τρέξιμο.
30: Άσο να πάνε στο γήπεδο. Όποιο υπερβεί, έλα μέσα.
2: Μου κάψει εμένα τα μάξι ο
30: χουλιγκάνο.
2: Για να τον κάνω εγώ πάω. Παίρνω τηλέφωνο οι οργανωμένοι εδώ, κάνουν κακά του όλοι εδώ. Μην το γράψετε αυτό, θα σα κάψουμε το ραδιόφωνο.
30: Λοιπόν,
2: μην το γράψετε αυτό.
30: Έχεις μείνει, στο παρελθόν. Έχεις μείνει δεκαετία 70. Αυτά
2: πριν,
30: που έλεγε ο Αλέφαντος το 70 τα λες του
2: 2030. Πριν εβδομάδα τηλέφωνο, μην το γράψετε αυτό.
30: Πού ρε έπαιρναν.
2: Πλαγκώθηκαν οι παοξίδες.
30: Πού παίρνανε.
2: Στη Μακεδονία πάνω και δεν γράψετε τι, τίποτα.
30: Πού παίρνανε. Τι σχέση, γιατί τα μπουρδουκλώνεις όλα. Όλα τα κάνεις ένα χταρμά, ό,τι θυμάσαι χέρι. Τα ανακατεύεις, τα μπουρδουκλώνεις, πας μπροστά.
2: Πίσω δεξιά.
30: Εδώ μιλάω για μετακινήσεις, τι να γράψω.
2: Καμία μετακίνηση.
30: Εγώ λέω είμαι υπέρ
2: της μετακίνησης. Υπέρ.
30: Ναι, είμαι υπέρ.
2: Εγώ είμαι υπέρ του πολίτη.
30: Τι σχέση με τα
2: υπέρ του πολίτη.
30: Ναι, υπέρ του πολίτη.
2: Του αυτοκινήτου του πολίτη και του μαγαζιού του πολίτη.
30: Ναι,
2: υπέρ.
30: Γιατί άμα τι σημαίνει, γραμμές, άμα πάνε με τα γραμμά. Αν πάνε.
2: Ναι.
30: Πιστεύεις ότι άμα πάνε, τι θα σπάνε πράγματα.
2: Θα σπάνε κάθε φορά.
30: Όποιος πάει μέσα. Και πλήρωσε το κιόλας.
2: Δεν θα φωνάζει από εδώ. Ηλεκτρικά σου
30: καθόλου δεν θα φωνάζουν.
2: Θα φωνάζουν οι άλλοι και αν πει τίποτα σε κουβέντα. Θα πάω στην τούπα. Πώ θα πάω στην τούπα. Πώ θα πάω στο χάρι.
30: Εσύ τώρα τα μπερδεύει όλα. Θα κάνει ένα αχταρμά. Αχταρμά, αχταρμά. Εντάξει, okay.
2: Λοιπόν,
30: τα έβαλε όλα στο μίξερ και τα γυρίζει. Εάν
2: μίξερ.
30: Δεν πάμε στο επόμενο βήμα, ναι. Θα μείνουμε μια ζωή
2: να
30: τα ίδια.
2: Γίνεται
30: και θα αναρωτιέται.
2: Να.
30: Είναι σαν τον τύπο που του αρέσει μια γυναίκα στο μπαρ και δεν πάει ποτέ να τη μιλήσει. Αυτό μου λε. Πάμε στο
2: άνθρωποι.
30: Επόμενο βήμα.
2: Δεν είστε άνθρωποι.
30: Δεν
2: για να σα αφήσουμε να πάτε στο γήπεδο.
30: Γιατί οι άλλοι πώ είναι. Είναι άνθρωποι, δηλαδή οι Αλγερινοί, οι Μαροκινοί, οι Αιθίωπε, οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και εμεί δεν είμαστε.
2: Όχι, δεν είστε.
30: Άσε με ρετίνο τώρα. Άσε με ρετίνο τώρα. Τα βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μετακινήσει στην Αργεντινή που γίνεται χαμός σε Μπόκα Ρίβερ και δεν μπορούμε να έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι από πάνω του.
2: Πολιτισμό ευρωπαϊκό, θες τώρα η Μπόκα Ρίβερ εδώ πέρα να πούμε.
30: Δυστυχώς είμαστε η μόνη ομάδα.
2: Θες Ευρωπαίο πολίτη ή Μπόκα Ρίβερ.
30: Καλά, δεν φωτείται πλέον, δεν έχουμε και ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ο καθένας τι κάνει. Έκανε κάτι, φίλε, μπα, έλα μέσα. Ναι. Δεν έχουμε τον κοβ. Δεν παίρνουμε με. Ωραίο. Τελείωσε.
2: Φωνάζουμε από εδώ. Λευτεριά, ο λαός.
30: Δεν φωνάζει κανένα.
2: Ο λαός του Άρη.
30: Υποτίθεται ότι τον κοβ δεν το φτιάξαμε για να, παταχθεί η βία.
3: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο ήσου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.

0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μέχρι και σε Αλβανία έχει μετακινήσει. Εις
2: βάρος περιουσίας μου, επειδή ο πρόεδρος θέλει στρατό
1: και ψήφους. Αυτά γινόντουσαν παλιά. Αυτά γινόντουσαν παλιά.
2: Χαλάσε μένα το μαγαζί ο χουλιγκάνος. Να μείνετε στα σπίτια σας.
1: Αυτά γινόντουσαν δεκαετία 90-80 που έχεις κολλήσει εκεί τον χρόνο. Ασχολείσαι μόνο με το παρελθόν. Δες τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, επειδή γινόντουσαν αυτά πριν 30 χρόνια, εγώ πρέπει να μείνω εδώ.
2: Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Δεν γίνεται καθόλου κάθε χρόνο.
2: Πριν 4 μέρες.
1: Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι άλλο. Γίνονται φασαρίες, μαχαιρώματα εκτός γηπέδου. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο, γιατί τα μπερδεύεις όλα.
2: Μην γράψετε τίποτα!
1: Τι σχέση έχει αυτό με τις μετακινήσεις?
2: Πήγε στο Μακεδονία και το κατεβάσαν το βίντεο.
1: Τι σχέση έχει αυτό? Αυτό τι σχέση?
2: Στα σπιτάκια σας, εδώ, την όβα σας,
1: τη αστυνομία. Οι φασαρίες γίνονται μόνο με την αστυνομία, επειδή. Ναι, δεν λέω ότι το ξεκινάει η αστυνομία, έτσι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα που λες, Νικολάκη, ότι το ξεκινάει. Για ρώτα τον υπανό σου, γιατί δεν τα σπάνε στο εξωτερικό?
2: Γιατί είναι άνθρωποι.
1: Ωραία, και εδώ για να γίνουν άνθρωποι πρέπει να μάθουν. Έκανε στο παραμικρό, έλα μέσα.
2: Έχουν αγωγή από το σπίτι, να πούμε, και από το σχολείο.
1: Ναι, οι έξω είναι καλοί, δηλαδή, που πάνε και πλακώνονται στα δάση, παίρνουν ρόπαλα και κοπανιούνται.
2: Δεν ξέρω.
1: Έτσι
2: τι
1: και οι δικοί μας.
2: Εγώ θέλω το παιδάκι μου στο δρόμο να ήρθει σώσει στο σπίτι.
1: Πιο επικίνδυνο είναι τώρα, έτσι. Πιο επικίνδυνο είναι τώρα. Να ήρθει σώσει
2: στο σπίτι, ναι.
1: Λοιπόν, Ελεύθερος και ο Μαζιώτης από χθες, ο Δραπέτης και ο Αλκέτ Ριζάι. Χαμός γίνεται. Μαζεύει βαθμούς Ελλάδα με τις νίκες. Ας σας πρόξει επιτέλους ο Ιβάν το χειμώνα να κάνει κανένα θαύμα του χρόνου. Μήπως και μπούμε Champions League. Έκανε δηλώσει ο Ιβάν Σαββίδης στη Σοδουσού.
2: Σήμερα τι μέρα είναι? Που έχει λάκι να πάρει κανένα σεντόνι.
1: Και είπε, στόχος είναι να παίξουμε στο Champions League ως πρωταθλητής.
2: Αυτά θέλετε να ακούσετε, αυτά σας.
1: Και το καλοκαίρι να αρχίσει τούμπα.
2: Σας δουλεύει κανονικά.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
2: Τα
1: κρατάμε αυτά όμως τώρα.
2: Τυρι.
1: Είναι δήλωση του Ιβάν Σαββίδη. Τα κρατάμε. Δεν είναι ορούμενα λόγια. Είπε, στόχος είπε όμως να παίξουμε. Δεν είπε ότι θα βγούμε. Είπε, στόχος να παίξουμε Champions League του χρόνου. Έτσι ως πρωταθλητής και το καλοκαίρι να ξεκινήσει.
2: Δεν πειράζει, πήρε τον Άρη με διαιτησία. Καλώ. Μια χαρά.
1: Άμα είναι να μένεις
2: εσύ. Στον Άρη με τη διαιτησία.
1: Άμα ικανοποιείς εσύ με τα ελάχιστα, εμείς δεν ικανοποιούμαστε.
2: Εγώ είμαι ολιγαρχής.
1: Εσύ θα σε έλεγα τι είσαι, αλλά δεν ολιγαρχής. Κάτι άλλο κολλάει με το ολιγαρχής, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πού είναι αυτά που λέτε, ρε, το Παρίσι το έχουν κάψει 10 φορές οι οπαδοί. Άστον, ρε, μία φορά βγήκε. Το έχουν ρημάξει το Παρίσι, όντως. Το Παρίσι, πόλη του φωτός, πολιτισμού. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά και το ξαναλέω. Ο λόγος είναι ένας. Δεν θέλει να πάρει κανένας ευθύνη. Έχουν βολευτεί όλοι. Άστους, μωρέ, λένε, και δεν κάνουμε ποτέ μετακινήσεις. Αν δεν πάμε στο επόμενο βήμα, δεν θα καταλάβουμε τι θα κάνουμε.
2: Κλείψτε τους οπαδούς να πάρει κανένα ευθύνη.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κανένα οπαδό. Την πραγματικότητα λέμε. Αυτά που συμβαίνουν λέμε. Πάνε στο Παρίσι να δει τι γίνεται. Πάνε στη Δρέσδη. Πάνε στο Μόναχο να δει τι γίνεται. Έτσι σε ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα, τα είπαμε, ησυχάσαμε. Θα επιστρέψουμε. Λίγο με ένα flashback τι έγινε χθες σε κύπελα και Ευρώπες και πάμε στην πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε να πιάσουμε τέτοια θέματα μετά διακοπή. Χαμός θα γίνει. Πάμε στην πέμπτη αγωνιστική που γίνεται χαμούλης. Τώρα, όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του Jackpot στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη, όπου σκάνε καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasinos.gr και play the best στο Ridges Casino. Τώρα Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:42 το πρωί με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα τον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Ιστιαίας. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η οποία θα αρχίσει στις 6. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, από τις 4 το μεσημέρι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία.

0: Σοφία, Σεντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 48 ώρους αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστεί από τις 10 το βράδυ. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορούμενων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατούμενων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
24: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
25: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
26: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο του Wi-Fi που απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Καλημεράρες, good morning στην Σαλούγκα μας. Σεισμός στην Εύβοια που έγινε τόσο και στην Αττική, 4,2 Ντίνο. Πριν από λίγο.
1: 4,2 δεν είναι τίποτα.
0: Ψίχουλα, ναι.
1: Ψίχουλάκια.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα από 5 ρίτερ το συζητάμε.
0: Τους έφτιαξε το ερώτημα. Δεν έχει δει τι γίνεται στο Παρίσι, πες μου. Το έχω κάξει 100 φορές. Από τότε που κόπηκαν οι μετακινήσεις, λέει ένας άλλος, ξεκίνησαν τα μαχαιρώματα. Ψάξτε το να το δείτε. Άλλο μήνυμα. Μαζεύει βαθμούς η Ελλάδα, λέει. Κοίτα να δεις, λέει, που θα βγούμε κανένα Champions League του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να παίζουμε στην Τούμπα.
1: Δεν
0: φαντάζεστε θέλει να μην είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο και να αναγκαστούμε να παίξουμε τίποτα ο ΆΚΑ. Φίλε, με την καντεμιά μαζεύει σε αυτό το θέμα και με την δικιά μας βέβαια τασταλία. Όλα τα έχω ικανά. Να ξέρεις, όλα τα έχω σου.
1: Τώρα ψάχνουν να βρουν για τον Πανετολικό το διαιτητή. Ψάχνουν να βρουν.
0: Τα είπαμε χθες.
1: Βρε λεφτά να κάνετε το γήπεδο, έχετε.
0: Φυσικά.
1: Άμα έχετε
0: λεφτά. Βγήκε εδώ, Ιβάν Σαββίτης, εσόδου σου. Είπε, λέει, το καλοκαίρι λέει, ξεκινάει να εργαστεί.
1: Βράς, τι είπε, τι θα κάνει.
0: Εντάξει, περίμενε να δούμε.
1: Είπε ή τι δεν είπε, τι θα
0: κάνει. Καλημέρα από Κάμπο Σερών. Πήγα Γερμανία μια βόλτα, έψαχνα να δω το match. Βρήκα να πάω σε ένα match Wolfsburg με φιλοξενούμενους. Μέσα στο γήπεδο δεν κουνήθηκε φίλο. Απ' έξω όμως, λέει, ήμασταν δύο ώρες αματημένοι και έπεφτε το ξύλο της αρκούδας.
1: Γι' αυτό σπιτάκια σας.
0: Τι σπιτάκια μας, πάμε πουθενά δηλαδή.
1: Σπιτάκια σας, θα είστε άνθρωποι, όχι ζώα.
0: Κουλ, δυστυχώς ο ΡΑΠ έχει δίκιο στο βράδυ μετακινήσει, καθώς είναι θέμα παιδείας και όχι αθλητισμού. Ενώ η παιδεία έξω ξεχυλίζει, φίλε. Άσε με ρε φίλε να ξέρω λίγο κάτι παραπάνω. Πηγαίνω, βλέπω. Βλέπω τι γίνεται και εκεί πλακώνονται. Και εκεί γίνονται, αλλά στο γήπεδο δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν
0: γίνεται.
1: Καμιά μετακίνηση. Σας είδαμε τόσα χρόνια, σας μάθαμε. Δεν θέλουμε, όχι.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θέλουμε εσύ να τώρα, πάμε στην επόμενη πίστα. Στο Σάλκε πάγινε ο παδό, Σάλκε έπνιξε άλλο παδό, πιθανώ είναι ο παδό του για... και τον αναζητεί η αστυνομία, λέει. Το έπνιξε στην κυριολεξία. Το θύμα πήγε στο νοσοκομείο και κατέληξαν τα τραύματα. Τι μα λέει ο Κωστής. Ναι, εντάξει, παιδιά. Αυτό, εγώ δεν δέχομαι αυτό που λες εσύ. Ότι οι άλλοι είναι,
1: εγώ λέω,
0: είναι
1: πολιτισμένοι και εμείς είμαστε απολύτες. Να πάω να έχεις το παιδάκι σου να πάει στο φροντιστήριο και να περάσουν Ιούνιοι από πάνω.
0: Καλά, θα έχει αστυνομία εκεί, θα περάσει.
1: Και αστυνομία εντάξει θα έχει.
0: Πώς γινόταν παλιά. Πώς γινόταν και ερχόντουσαν στην 7-8 οι Αργιανοί και εμείς πηγαίναμε στην 1.
1: Ναι.
0: Πώς γινόταν
1: εκεί. Πόσα σπίτια σπασμένα και αυτοκίνητα είχαμε στον δρόμο. Πόσα μαγαζιά σπασμένα είχα.
0: Αυτά πρόσεχα η αστυνομία. Τότε δεν είχαμε κάμερες. Τότε πινσό. Δεν υπήρχαν κάμερες, ναι. δεν υπήρχαν άλλα μέτρα.
1: Ναι.
0: Τώρα όποιος το κάνει κατευθείαν, έλα εδώ,
1: ναι,
0: μέσα,
1: ναι,
0: πλήρωσε και τη ζημιά.
1: Σοβαρά,
0: ε. Βέβαια, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Θα το ξανακάνεις.
1: Θα πάει ο πρόεδρος να το βγάλει.
0: Φρεάσε το πρόεδρο. Τη ζημιά να πας να πληρώσεις.
1: Ποια ζημιά.
0: Κουλ, ρώτα διπλανό όταν πάμε σε ευρωπαϊκό μας έξω, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί είμαστε άνθρωποι.
1: Γιατί έχει σοπάκι εκεί πέρα. Γι' αυτό.
0: Άρα είναι θέμα νόμων και κανονισμών και πειθαρχίας.
1: Άμα έρθει η αστυνομία και σα πάει τα κεφάλαια, θα βγει η Κωνσταντοπούλ και θα πει χούντα του Μητσοτάκη.
0: Ενώ η Αφρική και η Λατινική Αμερική με στην παιδεία είναι. Άσε μας, Ρεντίνο.
1: Λοιπόν,
0: εγώ λέω αυτό το θέμα να το κρατήσουμε καβάτσα, γιατί ναι, έχουμε πολλά.
1: Άσε
0: από εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία.
1: Ένας νοικοκύρης που ακούει την εκπομπή, μια χαρά με το μέρος μου είναι.
0: Γιατί?
1: Τώρα ο τετραρούθουνος.
0: Καθόλου τετραρούθουνος.
1: Ναι. Καθόλου. Δεν έχει 40 ευρώ να πάει στο γυμναστήριο.
0: Άλλο θέμα τώρα είναι το γυμναστήριο.
1: Ξέρει 40 ευρώ έχει λεφτά να πάρει.
0: Καταρχάς το θέμα είναι άλλο. Από τη στιγμή που συμφώνησαν οι οπαδοί του δύο ομάδα δεν θα γινόταν
1: και τι
0: τίποτα. Οπαδί. Δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Και ποιοι είναι οπαδοί.
0: Ναι, ελάτε. Δεν έχουν γίνει μετακινήσεις.
1: Ναι.
0: Καταρχάς Ολυμπιακός Όφη δεν είχε κόσμο τώρα. Όφη νομίζει. Τι κακό έγινε τίποτα.
1: Μπορεί να γινόταν.
0: Παναθηναϊκός Άρης που πήγαν έγινε τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Δεν πήγανε Αργιανοί. Τι κακό. Γίνεται τίποτα. Ξέρεις ότι έχουν γίνει, γίνονται μετακινήσεις όλο αυτό το διάστημα και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Κακός.
0: Ο Ηρακλήδης δεν πήγαν στην ΑΕΚ.
1: Πλακωθήκανε.
0: Άντε, λίγο με τους αστυνομικούς εκεί τώρα. Εντάξει, οκ.
1: Ούστε από εκεί πέρα.
0: Ένα ου θα εντάξει, οκ. Και
1: ούστε από εκεί πέρα, βρε.
0: Δεν έχεις κάνει οπαδό, γι' αυτό μην τα λες αυτά καλύτερα. Ό,τι καλύτερο ήταν που προλάβαμε να πηγαίνουμε με τις ομάδες μας παντού και όπου θέλαμε.
1: Είστε σε ζώδικα.
0: Μετά
1: κατάσταση.
0: Λέει ξεκίνησαν τα μαχαιρώματα και όλα τα στραβά που βλέπουμε σε αυτήν την εποχή. Τουλάχιστον
1: τα μαγαζάκια
0: τότε δεν χάναμε ζωές.
1: Και τα αυτοκινητάκια μας μια χαρά τα σπάγατε.
0: Τα αυτοκινητάκια, τα μαγαζάκια πλέον ήταν άλλες εποχές μαζί σου. Γινόντουσαν ζημιές. Και εγώ στην Τούμπα έμεινα. Δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Σπιτάκια σας, ναι, τη σπασμένη την Νόβα και
0: πέρσι δεν έγινα με τον Άρη Ηρακλή ανταλλαγή στο βόλεϊ κιόλα.
1: Ποιο?
0: Άρη Ηρακλή.
1: Κακό έγινε.
0: Έγινε τίποτα.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, με τον μπορεί ρε φίλε, κάτσε στο σπίτι όλη μέρα, κλείσε ένα δωμάτιο και μην κουνιέσαι.
1: Άμα κλείσετε το συνδέσμο.
0: Ο άλλο με λέει εδώ πέρα, δεν παίρνει αυτοκίνητο γιατί φοβάται μην το γρατσουνίσουν. Ας το γρατσουνίσουν, τι θα κάνουμε τώρα. Κάτω μια ασφάλιση μεικτή και τελείωσε κιόλα. Δηλαδή θα ζήσω εγώ με τον φόβο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Ρετίνο. Να ζω εγώ δηλαδή μια ζωή.
1: Εγώ ευθύνη.
0: Έρχομαι σε αυτόν τον πλανήτη να ζήσω 60, 70, 50, 80 χρόνια.
1: Εγώ ευθύνη σαν πολιτεία δεν παίρνω για του ολακοτάγκου.
0: Τι καμία η πολιτεία κάνει και καμιά ευθύνη. Παίρνει καμία ευθύνη.
1: Μοιράζει.
0: Τι κάνει η πολιτεία.
1: Μπιλετάκια σε αυτό που πρέπει.
0: Η
1: κυβέρνηση.
0: Λοιπόν.
1: Για να μην μιλάτε εδώ πέρα.
0: Αν τα βρουν τα μεγάλα κεφάλια των συνδεσμητών, λέει πέσουν, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
1: Δεν θέλουμε τα μεγάλα κεφάλια των
0: συνδεσμητών. Δεν τα θέλουμε. Έτσι λέει τώρα ο φίλος μας ο Μπίλης.
1: Τη βρωμιά δεν τη θέλουμε.
0: Λοιπόν, χθες. Για να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε.
1: Θέλουμε μπάλα να δούμε.
0: Η μπάλα είναι για τον κόσμο όμως. Δεν είναι για να το βλέπουμε από τις τηλεοράσεις.
1: Να πάνε.
0: Η μπάλα είναι για να πάει ο κόσμος στα γήπεδα, να τα γεμίζει, να έχουμε. Πέσω να πουλούνται εισιτήρια, να τρώνε ποπκόρν, να τρώνε τέτοια.
1: Χιλιάδες οικογένειες δεν πάνε στο γήπεδο επειδή αυτοί οι αλυταράδες λιμένονται τα γήπεδα.
0: Λες εσύ.
1: Χιλιάδες. Χιλιάδες.
0: Κούλο, η αστυνομία τόσο πολύ που την κράζουν για τα πάντα δεν θέλει να βάλει κι άλλο ντρουβά στο κεφάλι της. Αυτό το ακούω.
1: Δεν το θέλει η αστυνομία.
0: Αυτό το ακούω.
1: Δεν το λες παίρνει. Ποια
0: αυτό
1: αστυνομία.
0: Το ακούω, αλλά η αστυνομία πάλι αποφάσισε.
1: Η αστυνομία την
0: από πάνω παίρνουν, ακριβώς. Από πάνω
1: παίρνουν. Ο Γαλωνάς μόλις πάει υπουργός κάνει κάψεις στην αστυνομία.
0: Αυτό που λες εσύ δεν βγάζει πουθενά όμως. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα είμαστε μια ζωή στάσιμη. Είναι σαν να λες ότι έχω κλειστεί σε ένα σασέρ και θα μείνω όλη μου τη ζωή στο σασέρ.
1: Κουλιανέ, δεν με πείθεις.
0: Τι να σε πείσω, εγώ σου λέω δεδομένα τώρα.
1: Επιχειρήματα. Δεν θέλω να σου πω τι άλλα κύριο θα βάλω.
0: Ρε, άλλο θέμα
1: ρε,
0: είναι
1: άσε με τώρα.
0: Αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου, για αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Άσε με τώρα.
0: Σου το ξαναλέω. Άσε είσαι με... στάσιμο.
1: Τα έχω ζήσει,
0: σε έχουν κλείσει σε ένα δωμάτιο και δεν βγαίνει έξω γιατί άμα βγω λες θα με βγάλει ο λύκο.
1: Τι έγινε στο Μακεδονία Παλά. Όχι, βαβά.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Μη μα δίρουνε.
0: Τα μπερδεύει πάλι. Λοιπόν, χθε εκτό από τα
1: τα λέμε
0: και τη μεγάλη νίκη τη Σοφάρα, την οποία τη σχολιάσαμε περισσότερο.
1: Ποια είναι η Σοφάρα, ρε, και η Σοφάρα.
0: Ο Φάρας. Ο Φάρας. Αετόρα, Θανασίου, Μπουχαλάκης, Αδρούτσος,
1: Κουστούλας. Έναν ένα πάρτον, ένα.
0: Χριστογιώργος.
1: Για μεταγραφή. Πάμε παρακάτω.
0: Πούγκουρας. Σε διασύρει, σε διασύρω Πούγκουρα. Σε διασύρω Πούγκουρα.
1: Εσένα διασύρει. Γιατί δεν τρέχει τον Πούγκουρα και πήρε τον Ελιστό τώρα. Εμένα διασύρει.
0: Ναι, εσύ όμως τον έβγαλες κάρτο. Εγώ δεν τον έβγαλα. Τώρα, αν κάποιος τον
1: πάει. Γιατί δεν τον κράξεις εσύ.
0: Αυτό είναι θέμα προπονητών. Εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Προπονητάρες.
0: Κοστούλας, άλλη παιχτάρα. Για μεταγραφή δεν είναι γι' αυτό.
1: Παιχτάρα.
0: Αθανασίου δεν είναι για μεταγραφή. Τι συζητάμε, Μπουχαλάκης. Σε έχει πετάξει τα μάτια έξω, έχει γίνει μπούσκετ της Ελλάδος.
1: Ναι, γιατί τον πήρες.
0: Αδρούτσος.
1: Γιατί τον πήρες.
0: Έχω το Μεϊτέκι.
1: Έχει το Μεϊτέκι.
0: Ναι, τραυματία. Χάρη μας λέγε.
2: Να προσθέσω ένα λεπτάκι απλά για τον Κοστούλα. Χθες ήταν σκάουτερ της Ρώμα στο Παγκρίτιο.
1: Όλοι αυτοί εδώ.
2: Ο Ταυλαρίδης, ο οποίος.
0: Συνεργάζεται με τη Ρώμα,
1: όλο το καλό δεν γίνεται για τον Όφη. Για 4-5 παίκτες θα πάρουμε τα γραφεία.
0: Γιατί Όφη δεν έγινε καλό Όφη. Ξαφνικά Όφη έχει πάρει δύο τρόπες 6 μήνες, παίζει Ευρώπη, βαίνει εκατομμύρια ο Μπούζης. Δεν έγινε για τον Όφη.
1: Για τον Όφη.
0: Όταν πάει καλά η όλη ομάδα, θα πάει και ο οργανισμός.
1: Πάει ο νους.
0: Ο νους, εγώ λέω ο Ολυμπιακός δεν θα τον αφήσει ξανά στον Όφη. Κράτα το τώρα που το λέμε Σεπτέμβριο. Σου λέω ότι ο νους όταν θα είναι να πάει στον Ολυμπιακό πει εδώ έχω 100.
1: Ο Ζώτα Σίλβα δηλαδή καλύτερος είναι από τον νους.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι δεν είναι καλύτερος. Αλλά έχει καλύτερο μάνατζερ. Καλύτερο
1: μάνατζερ. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε αν είναι καλός ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Αν ο μάνατζερ μας κάτσει κανένα αυτοκίνητο.
0: Α, πούμε, τώρα.
1: Και εμείς
0: έχουμε μας κάτσει κανένα αυτοκίνητο. Φούντας και Κόντρο. Ο οποίος Κόντρο μπήκε κατευθείαν. Γι' αυτό σου λέω όταν ο προπονητής έχει φτιάξει την ομάδα. Έχει φτιάξει την ομάδα. Όποιος και να έρθει θα γίνει καλός. Τσαπ του κουμπώνεις μέσα και το σύνολο σε κάνει καλύτερο. Σου λέω τι γίνεται.
1: Θες να το διαλύσει τον Όφη. Στείλ την κονσάρβα τρεις μήνες, το διαλύσει.
0: Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
1: Μα θες παρακαλώ.
0: Χαίρομαι πολύ. Αυτά να τα ακούει η Βασαβίδης. Εμένα το λες. Αν δεν καταλαβαίνω ότι κάνει το ίδιο λάθος κάθε καλοκαίρι που οι μεταγραφές γίνονται όλες 25 Αυγούστου και προσπαθώ να φτιάξω ομάδα Νοέμβριο.
1: Τι είναι ο Σαβίδης.
0: Τι είναι.
1: Πόντιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει μπροστά το κεφάλι του ποδοσφαιρικά.
0: Ποδοσφαιρικά δεν ξέρω. Ποδοσφαιρικά. Αλλά κάθε χρόνο έχουμε 25 Αυγούστου και ξεκινάνε μεταγραφές.
1: Πρόβλημά σας.
0: Το αποτέλεσμα είναι κοντά
1: πρόβλημά σας.
0: Πρόβλημα. Όφη είχε έτοιμη την ομάδα, δεν πήραξε προπονητή, δεν πήραξε παίχτες, έβαλε και μια πινελιά και τελείωσε η ομάδα ομίλους. Λοιπόν, μπράβο στον Όφη, 2-0 χθες τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Φούσκωσε το στομάχι μου, σταμάτα με αυτόν τον Όφη.
0: Τι να κάνουμε, είναι στο επίκεντρο. Η Ζάσμπουργκ πέρασε από τη Λεύσκη 0-1.
1: Κάνατε τίποτα, κορώμησε ο κόσμος.
0: Γιουβέντους 5-0 την Αϊμέκεν, βέβαια.
1: Γιουβέντους.
0: Εγώ όχι χθες, αλλά τα παιδιά πήγαν καλά. Εγώ κόλλησα στο goal και over της Γκιλουάζ. Δεν πίστευα ότι θα βάλει goal η Πιλτζέν. Δεν έβαλε goal.
1: Και goal και over πέρασε και τον Όφη πολύ.
0: Ναι, και τον Όφη. Και τον Όφη. Εντάξει, ο Όφη ήταν να δεχτεί goal χθες, τώρα κατά τα ψέματα. Απλά όταν έχεις καλό φεγγάρι, καλή αύρα, καλό κλίμα, θετικά vibes, λειτουργούν όλα υπέρ σου. Ναι, ο Όφη χθες ήταν να φάει τουλάχιστον ένα goal. Αν θέλουμε να το δούμε ποδοσφαιρικά.
1: Χρειάζεται και τι.
0: Χρειάζεται και τι, γιατί είναι καλό το κλίμα. Ναι, οκ. Okay. Η Μπεσίκτας έριξε 4 τη Μαρσέιγ. Η έκπληξη ήρθε από την ομάδα της Τορένσε που πέρασε από τη Λίλεστρομ. Αυτή είναι Β' Πορτογαλίας. Πέρσι πήρε και αυτή.
1: Κύπελο,
0: ναι, και αυτή ζει κάτι αντίστοιχο με τον Όφη. Β' κατηγορία.
1: Δεν αφήσετε καμιά ομάδα να πάρει Β' εθνική το κύπελο 100 χρόνια.
0: Πότε έχει πάρει.
1: Πού να αφήσετε.
0: Το πήρε πέρσι απέναντι στην Sporting Λισαβόνα. Η Τορένσε. Η Τορένσε. Έτσι, η Τορένσε πήρε το κύπελο πέρσι με τη Sporting. Φέτος ο Μίλους κατευθείαν Europa League. Έτσι. Και πήγε και έκανε νίκη με στη Λίλε.
1: Πού να αφήσετε εδώ εσείς.
0: Μεγάλη νίκη Φέρετς Βάρος.
1: Πήγε ο Πιερικό ημιτελικό κυπέλλου με τον Πάουκ, στείλατε τον Σλατάνο.
0: Άλλο Πάουκ μέσα. Άλλο,
1: το κάψατε τον Αλέφαντο εδώ με τον Πιερικό. Ολυμπιακός,
0: Ολυμπιακός.
1: Πήρατε το κύπελο το
0: 1994. Έχουν ρημάξει 50 χρόνια από το 40 μέχρι το 80-90. Κάναν ό,τι θέλανε.
1: Άφησε,
0: θυμήθηκε μία χρονιά του Πάουκ.
1: Άφησε το μανιά τη να πάει
0: και τρεχεί.
1: Η Τρίπολη, τα κεντρεχεί. Η αδικημένη του Βορρά. Ήρθε εδώ Πιερικό.
0: 60 χρόνια, 70 τον Πάουκ θυμηθήκε. Σε χρόνια κιόλα που άλλοι κόβα και ράβα, α τον Πιερικό.
1: Ήρθε ο Πιερικό, έκανε κουδούνι εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Το φάγανε να πούμε.
0: Ό,τι θυμάται, χαίρεται ναι. Ο Παγάσα. Ό,τι θε, σαν την παγόγρια κάνει.
1: Η αδικημένη του Βορρά να είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν... Οι άλλοι, οι παρθένε του Πειραιά που απειλούν τη θηρά 7, τι είπε. Τι είναι ρε Κασιασάκια, του λέω τι θε. Θηρά 7, τι είναι το πρόβλημα.
0: Κοστούλα ή Μιχαηλίδη, σε ρωτάει ένα φίλο.
1: Κοστούλα
0: ή Μιχαηλίδη.
1: Και οι δύο μαζί.
0: Και οι δύο καλοί, και οι δύο, ναι.
1: Ο ένα δεξιά, άλλο αριστερά. Ο άλλο είναι δεξιοπόδαρο και άλλο είναι αριστεροπόδαρο.
0: Λοιπόν,
1: Μιχαηλίδη, το θέλει ο Παναθηναϊκό.
0: Καλά, όμω το θέλει ο Πάο, να το κάνει την ανανέωση. Τελειώσει τώρα την άλλη εβδομάδα, θα πούμε σε Μούντα ανανεώσεων.
1: Πάρε την κοντζάρα που
0: έχουνε...
1: του δίνει τα λεφτά να
0: έχουν μπει μπροστά οι δύο ανανεώσει του Ζήμπερ.
1: Ποιο έγινε μάνατζερ ο Μιχαηλίδη.
0: Νομίζω το Κουτσολιάκο, νομίζω.
1: Κουτσολιάκο.
0: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο.
1: Α τι κάνει να πιάσει.
0: Νομίζω πω είναι ο Κουτσολιάκος.
1: Α τι κάνει να δώρω την κοντζάρβα. Ο Κουτσολιάκος να τον δώσει.
0: Λοιπόν.
1: Κουτσολιάκος τον παράτησε να πούμε.
0: Δείξε τα λεφτά που πέσουν αν κονόμησε ο κόσμο.
1: Για ποιο λέει.
0: Και τι έχει βάλει Όφη και Κανελόπουλο. 2-2 το. Εσύ το έδωσε 2-2.
1: 2-2.
0: Α, ναι, σε έπαιξε ένα φίλο. Αντί να παίξω το μεγάλο Γρηγόρη, λέει έπαιξα το ραπ. Εντάξει, ο 2-2. Θα μπορούσε να βάλει γκολ. Τώρα. Χθες είχαμε και κύπελο για να τα τελειώσουμε λίγο γιατί πιάσαμε πολλά.
1: Τι είχαμε?
0: Καλαμάτα L 1-1.
1: Τι είχε, Καλαμάτα? Τι έγινε κύριε τι Σαμαρά που θες να βγάλεις κόμμα? Έσαιρες και τον προποντή για να φέρουμε ένα με τη Λάρισα να πούμε.
0: Σοφάρισε προς το τέλος, παρά λίγο η Λάρισα να το
1: βγάλει. Στο τέλος να σοφαρίσαμε.
0: Εντάξει, έκανε αρκετές.
1: Στο Ελλαδιστάν.
0: Η Λάρισα ήταν καλύτερη χθες.
1: Στο Ελλαδιστάν για να βγω θες προποντή πρέπει να έχω μέσο βουλευτή να πούμε.
0: Εντάξει, μην τα λέμε παλευτά, τα είπαμε. Κάθε φορά που λέμε Καλαμάτα, μην λέμε.
1: Πάρ το 1-1 τώρα για
0: μένα. Πάρ το 1-1. Και η ΑΕΚ στο μάτς το εντυπωσιακό, το χορταστικό. Διέλυσε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Εδώ τώρα μπαίνει στην εξίσωση το ερώτημα αν έπρεπε να το φτάσει στο 8 που έφτασε ή αν μπορούσε να σταματήσει στα 5.
1: Γιατί να σταματήσει στα 5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνω το ερώτημα.
1: Η ΑΕΚ θα την πατήσει από αυτά τα 8-1.
0: Αυτό λέω.
1: Από αυτά 4-0.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Θα ο Βάρκα τι έπαθε.
0: Ο Βάρκα τον χάνει σίγουρα. Ο Θλάση λέει.
1: Αρχίσαμε. Δικαίωση είναι αυτό.
0: Ο Βάρκα θα μείνει σίγουρα εκτός με τον Βόλο.
1: Θα ετοιμάσουμε
0: και
1: το
0: θα
1: Ρώτα.
0: Δούμε, θα προλάβει το πρώτο μας μετά.
1: Ετοιμάσου Θλάση Ρώτα μου κουτί. Σας κάνει 8-1, ε.
0: 8-1 το Πανσεραϊκό.
1: Τι είναι το Πανσεραϊκό. Τι Πανσεραϊκό 8-1.
0: Αυτό λέω. Εσύ θα σταματούσες στο 6-0, ας πούμε,
1: στο
0: που ήταν 4-0. Το ημίχρονο.
1: 4-0.
0: Όχι, το ημίχρονο ήταν 6-0.
1: Σταματάω. Βάζω τους αναπνευματικούς.
0: Ναι.
1: Τι θα το κάνω, δηλαδή. Να κάνω ότι το κέζει τον Πανσεραϊκό. Και ο Πανσεραϊκός τι πήγατε να κάνετε εκεί. Ζεμπέκι κακορεύατε.
0: Χθες το σήμα του το φώτισαν μαύρο. Ότι ήταν μαύρη νύχτα για τον Πανσεραϊκό.
1: Δεν βέβαια ήταν μαύρη νύχτα. Ποιοι είναι οι δυο στόπερ.
0: Του Πανσεραϊκού.
1: Οι δυο στόπερ. Τα είδα τα γκολ. Όλα εκεί στην καρδιά τα βάλα.
0: Εκεί στην καρδιά τα βάλα.
1: Ποιοι είναι οι δυο στόπερ.
0: Του Πανσεραϊκού. Οι δύο στόπερ είναι. Η ΑΕΚ μεταξύ άξιζε. Ναι. Ο Καρασαλίδης με τον Αλιατίδη.
1: Δηλαδή με δυο πόντιου.
0: Καλά, τι σε φταίνει τώρα.
1: Δύο πόντι, center back.
0: Σε φταίνει πόντι. Εδώ να ξέρει η βαθμολογία,
1: ναι.
0: Η βαθμολογία στα site για το Μάνταλο είναι 10.
1: Ναι.
0: Χθες. Έχει 4
1: υπέστασει. Για center back τα ονόματα. Καρασαλίδης.
0: Καρασαλίδης και Αλιατίδης.
1: Αλιατίδης.
0: Ναι.
1: Θα βάζες ποτέ δυο stopper πόντιου σε ευθεία.
0: Έλα τώρα εσύ.
1: Βάλανε δυο πόντιου center back στον Πανσεραϊκό ρε Βοσνιάδη για όνομα του Θεού. Φάγαμε τα ψάρια εκεί την ημέρα, δηλαδή ναι. Έπρεπε να ξαναφάμε να σε ειδοποιήσω. Δυο στόπερ πόντιου θα μην βάλεις. Για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, ρε, τώρα, εντάξει, όχι.
1: Okay, συνέδρου δύο πόντιου βάζει σε μαγαζί. Θα στο τεινάξουν στον
0: αέρα. Θα στο τεινάξουν στον αέρα, έτσι. Ο Ηλιάδης έβαλε τον γκολ.
1: Ποιος?
0: Ο Ηλιάδης έβαλε τον γκολ τη τιμή για τον Πανσεραϊκό.
1: Πάμε δεξί, ποιο ήταν ο στον Πανσεραϊκό.
0: Ο Άνταμ.
1: Και ο αριστερά.
0: Ο ένας, ο Αρμουγκόν, πώς λεγόταν.
1: Αρμουγκόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει για την Αφρική ελικόπτερο να το στείλω.
0: Ελικόπτερο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ, εντάξει, με Μπαλαμώτη έπαιξε. Αλεξίου που βάλε και αυτός γκολ και Βίντα. Γεωργίευ και Λυκογιάννη.
1: Με τον Μπαλαμώτη, τερματοφύλακα πέσα και τον Αλεξίου.
0: Βιτάλης Καρίνε, Ζωάο Μάριο, Μάνταλο, Ζουμπκόφ και Βάρκα. Έβαλε και το πρώτο γκολ και ο Ζουμπκόφ. Ο Βάρκα είναι η είδηση ότι χτύπησε. θλάσιμη οικό τραυματισμό. Χάνει σίγουρα τον Βόλο, είπαν αυτά.
1: Δεν τον λυπόμαστε τον κύριο. Εγώ είμαι προπονητάρα, αλλά αυτά τα τεντώματα.
0: Έπρεπε να τον ξεκουράσει. Φού είναι 6-0 το μάτς, βγάλει τον έξω. Ρε, φίλε.
1: Είναι σαν να πάρει τη χοντρή μες στο πιλάτες και να την τεντώνει δύο ώρες. Α την να κάνει καμιά διάταση. Ναι. Αν είναι δυνατόν να με τη χοντρή μες στο πιλάτες.
0: Να κάνει μέσω πιλάτες. Χαλάρωσε την αλήθεια.
1: Έχει τη χοντρή σε πιλάτες.
0: Εγώ δει.
1: Στην Αθήνα έχω πάει και εγώ έχω
0: δει.
1: Λέω τι με έφερε εδώ πέρα.
0: Θέλω ευληγησία. Λοιπόν, αυτά όσα αφορά το κύπελο χθε που η ΑΕΚ πέρασε πρώτη, βέβαια να πούμε ότι αυτό να το αναφέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ότι σε ισοβαθμίσεις μετράνε τα γκολ και διαφορά τερμάτων. Δηλαδή κάποιοι που λένε.
1: Έτσι τώρα η Άκη θα μείνει έξω, δηλαδή.
0: Όχι, για την πρώτη τετράδα. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες λογικά θα πάνε με το απόλυτο. Όποια έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων θα περάσει.
1: Εσείς εκεί στο Πανσεραϊκό τη βάλανε μαύρη.
0: Ναι.
1: Τι μαύρο βάλανε. Στο σήμα τους. Βάλανε μαύρο.
0: Το κάνα μαύρο σαν.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ναι, έπρεπε.
1: Τσιπανάκος μια εβδομάδα θα τρώει ρύζι τώρα για πάνω.
0: Έπρεπε ναι, να, λίγο να χαλαρώσω.
1: Βέβαια.
0: Έπρεπε λίγο να χαλαρώσω.
1: Βέβαια.
0: Στο 6-0 τράβα χειρόφρενο και είσαι μια χαρά. Κάνε πασούλες
1: στο εφημερίδιο. 6 γκολ σε ημίχρονο δεν τρώει. Ούτε ξέρω εγώ.
0: Έφαγαν 6 γκολ.
1: Η μεικτή Μπεκρίδων Ανατολική Τράκη θα πω.
0: Τελειώσαμε με τα κυπελικά. Η ΑΚ έκανε το 2-2.
1: Για δώσει φωτογραφία το Σαββίδι.
0: Μια χαρά είναι ο Ιβάν.
1: Τι τρίχα έχει στο χέρι.
0: Καλά, τώρα τον είδε.
1: Βλέπει πουλόβερ για ελέφαντα.
0: Τώρα τον είδε. Ενώ εσύ. Άστε να δω. Εσένα από την πλάτη πλέκει πουλόβερ. Όχι από το χέρι.
1: Παράτησε η Τζέννη ένα μήνα, δεν με τα έκανε.
0: Γούλβεριν με έχει γίνει. Δηλαδή, παιδιά, κράζει τον Ιβάν για την τρίχα στο χέρι. Αν το δείτε στην πλάτη, η μπλούζα έχει 6,5 εκατοστά από την τρίχα.
1: Θέλω να την πάω τώρα στο.
0: Πού δε, στο Λουτράτη.
1: Λουτράτη είναι Αρδαία.
0: Α το πώ θα είναι, πουλόβερ.
1: Δεν εμφανίζομαι με αυτό το πουλόβερ εκεί πέρα, θα με ξυρίσει.
0: Εξήρισε τον Τζέννη. Και μου αρέσει που κράζει το Σαββίδι για την τρίχα στο χέρι.
1: Τη
0: δικιά σου τρίχα στην πλάτη που είσαι σαν γούλφερ είναι έτοιμο να βγει.
1: Πουλόβερ σε ελέφαντα.
0: Στο Πασέλινο να βγει να του τριμάξει όλου. Λοιπόν, τα χρωστούσε η ΑΕΚ του Πασαρικού ολόκληρο ποτάδι μα έκοψε, λέει παιδιά. Μην λέτε ότι θέλετε. Α, ναι. Σωστά με το 2-2. Εδώ ναι, ολόκληρο ποτάδι μα τότε με την κάβα του
1: Άζα. Αθανασιάδη έκανε λάθο.
0: Ναι. Στι αίρε, παιδιά, έχασε
1: την μπάλα στο κόρνερ τότε και αντί να κρατήσετε την μπάλα στο κόρνερ, κάνατε σέντρα και φάγατε κόντρα σα πιο Πασαραϊκό.
0: Να δεις που δύσκολα θα βγει ο Πασαραϊκός φέτος. Λέει υπάρχει γκρίνια λες στην ομάδα.
1: Εγώ με τον Μαρκόπουλο έκανα ένα καφέ προχθές.
0: Ποιος θα βγει τότε, ο Πανιώνης και ο
1: Μαρκόπουλο. Ναι. Εγώ έκανα ένα καφέ με τον Μαρκόπουλο. Γνώρισα τον πρόεδρο. Σούλης καλά φίλος χρόνια. Θα βγουν, έχουν.
0: Πες πολύ... να μην μιλάει άσχημα για τους ποντίους. Θα έρθει η γιαγιά Ζαμπέτα στον ύπνο και θα τον πλακώ στο ξύλο. Καλά σε λέει. Mm. Ναι, καλά σε λέει. Να σε κάνει χορηγία, λέει ο φίλος μου Στέφανος, ένα σιλκεπίλ.
1: Ποιο είναι το σίλκεπιλ?
0: Αυτό που τραβάζει τρίχη.
1: Σίλκεπιλ. Πονάει αυτό.
0: Πονάει, ένα σίλκεπιλ να σε κάνει.
1: Μπορεί πρέπει να πονάω στη ζωή μου για το κάθε τι εγώ, δηλαδή σίλκεπιλ.
0: Εν τω μεταξύ, κανένα δεν λέει τον Πασαρικό που έβαλε τη δεύτερη ομάδα, ούτε ένα βασικό ήταν αυτό. Ναι, μου στέλνει ο Μάριο ότι ο Ιάκ έβαλε αλλαγέ ναι. Και ο Πασαρικό έβαλε αλλαγέ όμω.
1: Ναι, αλλά αν πα να ξεφτυλιστεί, εδώ δεν βάζει αλλαγέ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Η Ιάκ δεν του.
1: Δεν πήγε το λυπήθηκε. Μυαλό του ότι θα φάει 8.
0: Ναι, όντω. Αυτά με τα κυπελικά, με τα ευρωπαϊκά θα επιστρέψουμε. Να δούμε την πέμπτη αγωνιστική όμω τώρα.
1: Έτσι, ναι, έχουμε και μετά προς... ραχάτμαξε.
0: Τι ραχάτμαξε.
1: Έραχα δύο εβδομάδε.
0: Α, ναι, μετά θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη εμείς εδώ, γιατί έχουμε πολλά σημαντικά μπασκετικά.
1: Τι έγινε, ο Πετρίδη,
0: ανακοινώσεις.
1: Δίνουν ειδήσεις, να πούμε, στο κοινό ότι θα κάνουμε την Euroleague.
0: Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο Πετρίδης. Σήμερα ξεκινάει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει. Γιαννακόπουλος πέταξε βουβούλες θες, έτσι.
1: Η Παύλος.
0: Είπε λέει και άλλες φορές. Παύλος Γιαννακόπουλος. Το τουρνουά του μπαμπά του.
1: Άμα γίνει δηλαδή κανένα τουρνουά Αλέκος Αλεξιάδης, θα πάτε στον Χαριλάο να κάνετε. Θα συμμετάσχετε.
0: Γίνεται τουρνουά.
1: Τι να συμμετάσχετε.
0: Γίνεται τουρνουά και δεν το ξέρουμε.
1: Τη συμμαχία.
0: Γιατί
1: εσύ. Η συμμαχία με τον Παναθηναϊκό, τη βλέπεις.
0: Μιλάς υποθετικά σε όλα τα πράγματα.
1: Συμμαχία με τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ λέω σίγουρα θα πηγαίναμε.
1: Συμμαχία με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ κάνει. Και ο Άρης με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
1: Συμμαχιούλες. Συμμαχιούλες κάνετε,
0: Σ' αρέσουν αυτά τα ίντρικα. Κάπως πρέπει να πάει ο καθένας. Έτσι, δεξιά, αριστερά, τώρα σε έχουν δουλευταρά όμως. Σε έχουν δουλευταρά γιατί εσύ δεν σκαμπάζεις.
1: Μεσημέρι, εγώ άλλο δουλευταρά.
0: Λοιπόν, χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη πολυθρόνα. Πριν αρχίσετε το οικογενειακό group chat, να προτείνετε γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδερφα, μπες μια βόλτα στο Δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείτε. Ερμάνος μου, μικρό, ενάρετο διαφημιστικό, ραπ και κουλ, πάντοτε τσίτα τα γκάζια. Τελικά η αλλαγή ώρα μάλλον καλό μας έκανε, γιατί ερχόμαστε εδώ σπιντάτη, έτσι και με μπουκαδούρα δυνατή. Επιστρέφουμε με πέμπτη αγωνιστική να δούμε πρόγραμμα σουξουμούξου, ενδεκάδες, ρόστερ, τα ματσάκια, μπάσκετ, Πετρίδης, Ευρωλίγκες, φιλικά, τουρνουά, γραμμές, παρεούλα μέχρι και τις 12.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στο Παγκρέτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League πέτυχε χθες όφη χάρη στα γκολ των Ναϊτόρ και Κανελόπουλου. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League αύριο Σάββατο. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Αμέσως μετά στις 7.30 το απόγευμα, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι η Κυριακή, καθώς ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 6. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν οι μάχες Όφια Αστέρα στις 7, Καλαμάτας Παναθηναϊκού στις 7.30, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στις 9 στο Αγρίνιο με το παιχνίδι Πανατολικός ΠΑΟΚ. Εκτός συνόρου στο Αμπου Ντάμπι θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μιστακίδης για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας φρασάης για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2390-21-222.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
17: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
18: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
17: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
22: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
23: Πλακάκια.
22: Ωραία. Πόσα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι σχέδιο?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι χρώμα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι ξέρεις?
23: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
22: Tile Days?
23: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
22: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
24: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
25: Τα καλύτερα που έλκονται.
24: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
26: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
27: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.200 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.900 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 449.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο.

0: Superbet και το Metropolis 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν μονές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα στο 23 10 90 90 90. Οι 5 πρώτες γραμμές, ερμάνος μου, κερδίζουν 5 μονές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας. Γκούντε μόργεν, καλημεράρες όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, ράπ εδώ, κούλ εδώ, Κάζα Σαπλίκτρα και ο Χάρης Μανουλίδης δίπλα μας, γιατί έχουμε κίνηση, έχουμε γκάλοπ, έχουμε σουσού.
1: Το γκάλοπ το οποίο σήκωσε και αρκετή συζήτηση προηγουμένως.
0: Για τις μετακινήσεις.
1: Ναι. Θα δώσει και την απάντηση το κοινό. Να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, εξομάλυνση των προβλημάτων τα οποία είχαμε πρωτήτερα. Αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Βασίλη της Όλγας και στο κέντρο και σε κάποια στενάκια. Ο περιφερειακός με πολύ καλές για την ώρα ταχύτητες, πηγαίνετε και έρχεστε με σχετική ευκολία. Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινείστε στους δρόμους, δεν θα βρείτε κάτι ιδιαίτερο σε κάποια μόνο στιγμή στο κέντρο. Πάμε γκάλοπ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δύο επιλογές σήμερα, πολύ απλές και λιτές για το κοινό να αφήσει τη δική του ψήφο με αφορμή και το τελευταίο παιχνίδι αυτό που έρχεται του Άρη με τον Ηρακλή, την θέληση των δύο παδών των ομάδων να ανταλλάξουν εισιτήρια μεταξύ τους. Η πολιτεία έβαλε stop και εμείς ρωτάμε εσάς αν θεωρείτε ότι είναι αν είστε υπέρ ή κατά των μετακινήσεων των οπαδών. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, έχουμε εσύ πια.
2: Για να δούμε, μας ακούνε οι κουκουρέοι.
1: Υπέρ με τα χίλια.
0: Υπέρ και εσύ.
1: Κωστή, να σου πω κάτι.
2: Φοβάσαι, μην φάσει κανένα σοφάκι στον
1: δρόμο. Να σου απαντήσω.
2: Φοβάσαι, μην φάσει κανένα
1: σοφάκι. Να σου απαντήσω.
2: Α, σου φάνε τα μάτια.
1: Τα περισσότερα επεισόδια γίνονται εκτός αγωνιστικών χώρων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αν κάποιος θέλει να βρεθεί
0: με τον άλλον. Και από τότε που σταμάτησαν και οι εκδρομές, έχουμε και τα μαχαιρώματα.
1: Αν κάποιος θέλει να βρεθεί με τον άλλον, βρίσκεται. Δεν έχει καμία σχέση αν θα μετακινηθούν ή δεν θα μετακινηθούν.
2: Πάω κι εγώ στο γήπεδο, φοβάμαι με ισοπαγιά σου. Κατάλαβα.
0: Να πούμε ότι η χθεσινή μεγάλη νίκη του ΟΦΗ μας έφερε μία ανάσα από τη 10η θέση. Κυριολεκτικά μία ανάσα, ουσιαστικά είναι μία ισοπαλία πλέον η διαφορά μας.
2: Περιμέναμε από σένα και τον Άρη, σωθήκαμε. Καλά που τον ΟΦΗ.
0: Καλά, το πάω τώρα, μην το βάζει ίδιο παρανομαστή. Ο πάω κάθε χρόνο είναι ομίλου και περιβαθμού.
2: Φέτος τι κάνει.
0: Φέτος εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, 45.012 βαθμούς έχουμε εμείς, 45.125 η Τσεχία. Που είναι στη 10η θέση αυτή τη στιγμή.
2: Η Τσεχία, μαλώνετε εσείς τώρα.
0: Και την Πολωνία, που έχεις, που την υποτιμάς εσύ την Πολωνία και σου λέω είναι καλύτερη από εμάς. Τώρα πάμε να τους στάσουμε.
2: Δηλαδή τώρα ο Κουλούρης πήγε στην Πολωνία πρώτο σκόρερ.
0: Ο Κουλούρης είναι παιχτάρα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι center for εδώ στην Ελλάδα. Κάλλιστα.
2: Ποιον να φάει.
0: Όποιον θες.
2: Να φάει τον Ελαραμπή, να φάει ποιον τον Μωρόν, να φάει ποιον να πούμε.
0: Ποιον να φάει. Το Ραστόντερ στον Παναθηναϊκό. Έναν από τους δύο μαύρους του ΠΑΟΚ, όποιο θες, βγάλε τον Κουλούρη. Τι να φάει. Να φάει από τον Ολυμπιακό, να φάει το κουνούπι, πιο
2: όπω λέγεται.
0: Γιατί να μην το φάει, τι παραπάνω έχουν.
2: Το μάγουλο, τίποτα.
0: Τι παραπάνω. Εγώ και άλλοι σου λέω τι παραπάνω. Το ξαναλέω, για μένα είναι φοράκλα. Στα 30 του πιο όριμο από ποτέ.
2: Με άλλα λόγια τώρα στα 30 λέτε, δεν σα βλέπω, λέει.
0: Φυσικά. Φυσικά και είναι και πιο ακριβό πλέον μέσα από όλου αυτού, να ξέρει.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε στην πέμπτη αγωνιστική. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, φίλε και φίλοι, σιγά-σιγά.
2: Ναι.
0: Το οποίο θα ανοίξει το Σάββατο στις 7.
2: Ποιο παίζει?
0: Ατρόμητος Κηφισιά.
2: Ούτε στη φυλακή του Αλκατράζ δεν το βλέπεις αυτό το μάτι.
0: Δεν θα το δεις γιατί ούτως άλλως σχεδόν την ίδια ώρα, μετά από μισή ώρα, βλέπεις κάτι στο Ατρόμητο και φυσικά. Ή θα τα δώσεις στον Πετσό.
2: Θα με δώσεις λεφτά να τα πω στον Πετσό.
0: Μπράβο. Αυτό είναι. Τώρα είναι η τελευταία εισήγηση πάνω.
2: Είμαι καπιταλιστής.
0: Μ' αρέσεις. Θα σε δώσω λεφτά να τα πεις στον Πετσό. Τελειώσατε.
2: Να τα πάρεις από τον κόκκινο να δώσεις εμένα.
0: Τέλος! Αλλά να διώξουμε κόκκινο. Κοίταξε, εσύ μπορεί να είσαι σαν guest, γιατί είσαι και πριμαντόνα. Επειδή δεν θα τα γράψεις, θα σε βάλουμε βιντεάκι.
2: Ναι.
0: Τώρα, επειδή ετοιμάζουμε ανανέωση το site.
2: Πόσο το πληρώνεις το βιντεάκι?
0: Θα πληρώνεις, θα κάνεις. Πόσα βιντεάκια? Είναι. Πόσα βιντεάκια θα κάνεις?
2: 8 το μήνα.
0: Ωραία. 50 ευρώ το βιντεάκι, δεν είναι καλά.
2: 50 ευρώ.
0: Ναι. Πόσα θες, ρε φίλε, 50 ευρώ το βιντεάκι.
2: 50 ευρώ το βιντεάκι.
0: Ναι.
2: Τι είμαι, 22 χρονών φοιτητή, θα με δώσει 50 ευρώ.
0: Θα κάτσει 2 λεπτά.
2: Σοβαρά,
0: θα κάτσει 2 λεπτά. 2 λεπτά και θα πα σε 50 άργου σε 2 λεπτά.
2: Σε κάνω 40% αύξηση με ψυχολογικό.
0: Άμα κάνει 40, ωραία, θα σε δώσω και μπόνους αύξηση.
2: Είμαι με βενζινά, θα με δώσει 2 ευρώ στη βενζίνη.
0: Θα σε δώσω μπόνους αύξηση. Άμα φύγουν οι εγγραφέ και πάνε πάνω από αυτό.
2: Α, συνεταιράκια με κάνει.
0: Θα σε βάλω, ναι.
2: Το φίλο του Βαλαρούτσου, είδα να πάω ξύ. Λέει. Πουλάω καλλιτικά να πούμε.
0: Ναι, θέλει να σε κάνει.
2: Λέει ανάλογα τις πωλήσεις.
0: Εγώ θα σε δώσω όμως και κασέρι.
2: Είναι η λογίστριά σου, βρε. Αφή από εδώ πέρα.
0: Θα σε δώσω και κασέρι.
2: 18 ώρες την μέρα θα ασχολούμαι και με τα καλλιτικά.
0: 2 λεπτά θα μπει. 2 λεπτά να 50 ευρώ, ρε φίλε. Ποιο σου βγάζει 50 ευρώ σε 2 λεπτά?
2: 50 ευρώ, 2 λεπτά.
0: Ναι, θα κάνει ένα βιντεάκι, μπαπ, θα σου ανεβάζει ο Χάρης, γκρακ θα το
2: σέματα.
0: Δύο λεπτά, τι είναι.
2: Η Τζέννη έχει το τμήμα προμηθειών του Ιπποκρατίου και παίρνει βασικό μισθό.
0: Αυτά σε λέω τώρα. Λοιπόν.
2: Σωστά. Θα το σκεφτώ.
0: Σκέψου το λίγο, ναι. Άρης Ηρακλής, λοιπόν, στις 7.30 να κάνουμε μία στάση.
2: Τι λαϊβάρα θα κάνω.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό μάτς.
2: Τι λαϊβάρα θα
0: κάνω. Αυτό είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
2: Και μετά για ρούμι να πούμε κάτω, ε.
0: Θες και ρουμάκι.
2: Ρουμάκι,
0: τώρα. Ρουμάνα.
2: Προπόνηση δύο ώρες το πρωί.
0: Εδώ είναι ο φίλος σου, ο Ρασβάν.
2: Βγήκατε.
0: Εδώ, εγώ είπα ότι είναι εδώ. Τώρα εσύ δεν. Εδώ είναι. Είναι από προχθές εδώ.
2: Ο άλλος ο κουβαρτάς, ο μάνατζερ, το θέλει και αυτός.
0: Ο Γιώργος, όλοι και όλοι, βέβαια, εδώ είναι.
2: Εδώ είναι, εδώ είναι και ο Πανιώτης τώρα, στη μέση. Ναι. Οπότε εσείς δεν μιλάτε με τον Πανιώτη.
0: Καλά, άλλο. Άλλο αυτό, άλλο το ένα.
2: Πρέπει να κάνουμε δύο ραντεβού.
0: Δύο ραντεβού.
2: Τι πράγμα.
0: Άρε, μεγάλε Λούτσι. Μεγάλε Λούτσι. Ποτάρα Λούτσι, θα λες και θα κλαις, δεν εμφανίζεσαι.
2: Αλήθεια, ο Λούτσι, γιατί έρχεται στη Θεσσαλονίκη, έχει κανένα
0: σπίτι, ρε φίλε.
2: Κανένα πρόσωπο να βλέπει.
0: Έχει σπίτι, ρε φίλε.
2: Ας έχει σπίτι.
0: Είναι...
2: Και εγώ στην Επανομή έχω σπίτι.
0: Ο άνθρωπος έχει δηλώσει, είναι η δεύτερη πόλη μου.
2: Α.
0: Είναι η Ρουμανία και η Θεσσαλονίκη. Έχει ζούσει εδώ 10 χρόνια. Τι θες να κάνει, δηλαδή.
2: Δεν είναι η Ρουμανία.
0: Ναι. Λοιπόν, Άρης Ηρακλής.
2: Πάντως δεν ήρθε τα μούτρα σου.
0: Δεν ξέρεις αν είδε τα μούτρα μου ή αν θα τα δει ή αν ποιον ήρθε να δει, τέλος πάντων. Άρης Ηρακλής. Σ' ακούω.
2: Πλήρωσε.
0: Εμένα ποιος θα με πληρώσει. Σε βάλω κέρμα, τι ως τάξε μου, τάξε μου. Λοιπόν, Άρης Ηρακλής, ματσάρα, 7.30 το Σάββατο, χωρίς κόσμο του Γυρεού.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Χωρίς κόσμο, δυστυχώς. Δυστυχώς. Με τον Άρη να λέει ο Χάρης εσένα θα του βάλουμε 3-4 γκολ το ένα.
2: 4.
0: 4 γκολ το ένα. Καλά, ας κερδίσει πρώτα, γιατί εγώ το μάζ δεν το βλέπω εύκολο. Το βλέπω πάρα πολύ ισορροπημένο. Οι στοιχηματικές.
2: Δεν τον βλέπω, με λέει τον Ηρακλή.
0: Δεν μπορεί να το είπε αυτό έτσι. Αποκλείεται να το
2: στον αέρα, είπε.
0: Έλα ρε που είπε, δεν τον βλέπω. Τι δεν το βλέπει.
2: 4 γκολ θα το βάλω. Τι να σε πει άλλο.
0: Λοιπόν, πάντως οι Μπουκ διαφωνούν και τον βλέπουν τον Ηρακλή.
2: Οι Μπουκ κάθε εβδομάδα αλλάζουν.
0: 1,65 το δίνουν τον
2: Άσο. Οι Μπουκ είναι τώρα του.
0: 1,65 με 1,70 παίζεται ο Άσο. Στο Βικελίδη.
2: Στο διπλό δηλαδή πώ είναι.
0: 5.
2: Άρα ο Μπουκ συμφωνεί με τον.
0: Βλέπει άσο, αλλά δεν βλέπει ένα 15-20. Το 4-0 είναι ένα 15-20. Αυτό λέω. Είναι σαν να λες είναι τελειωμένος ο νικητής και τώρα διαλέξε με τρεις δάχτυλα. Αυτό λέει.
2: Μες.
0: Λοιπόν, εγώ πιο πολύ γκολ-γκολ το βλέπω, αλλά θα δούμε. Bet show, τελική απόφαση. Το Σάββατο θα την πάρουμε για τον ντέρμπι. Βλέπεις να έχει ένταση το μάτς στο χορτάρι, να έχουμε κάρτες, ξυλίκι.
2: Θέλω να έχει.
0: Θες να έχει. Άλλο το ότι θες. Τέλος πάντων, ματσάρα μετά από 15 χρόνια το τελευταίο που παίξα.
2: Έχω βρεθεί εγώ σε Άρης Ηρακλής με ένταση.
0: Έχουν, αυτά τα μάτσα έχουν. Είναι τοπικά ντέρμπι, εντάξει.
2: Και αυτό δίδεν ότι ο Άρης έχει καλή σχέση με τον Ηρακλή, τρίχες.
0: Δεν νομίζω να είναι το καλοκαίρι. Ο Ρασβάν, έτσι πως είναι η κατάσταση, στον ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Έτσι, φίλε, που είπε το καλοκαίρι να είναι.
2: Θα αντικαταστήσει την Καμιλοπάρδε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ρασβάν, έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Σίγουρα δεν έρχεται. Λοιπόν. Ο πιο ακροπλωμένος παίκτης είναι τώρα στην Πολωνία ο Πέσονα ο Κουλούρης. Φυσικά, είπαμε, είναι ένα.
2: Φαντάσου, προτάσμα που έχει η Πολωνία.
0: Ναι, το οποίο είναι πάνω από το δικό μας.
2: Ο Κουλούρης είναι ο πιο ακροπλωμένος.
0: Το ξαναλέω.
2: Φαντάσου τι προτάσμα έχουν αυτοί απάνω.
0: Το ξαναλέω.
2: Οι Οστρογότθοι να πούμε.
0: Το ξαναλέω.
2: Φαντάσου.
0: Ακόμα δεν τη φτάσαμε την Πολωνία, Οστρογότθε. Είμαστε από κάτω της.
2: Βρε την Πολωνία.
0: Βλέπουμε τα κακαλά της.
2: Δηλαδή Πολωνία έχει. Τι
0: πάμε
2: κάνε.
0: Πολωνία, Ρενονέ, λίγο να του δείξουμε τα γήπεδα της Πολωνίας να αναθεωρήσει. Το χειρότερο γήπεδο της Πολωνίας, και ποιο είναι?
2: Ποιο είναι?
0: Το χειρότερο γήπεδο της Πολωνίας. Τη ΣΑΕΚ το γήπεδο.
2: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα.
2: Τότε
0: τρέπεσε να μπει στα γήπεδα.
2: Τότε ευτυχώς που έπεσε ο κομμουνισμός και γίνανε άνθρωποι.
0: Γίνανε.
2: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής πάντως πριν φύγουμε από το Βικελίδης, με 3-4-3 θα παίξει από ό,τι μαθαίνω. Αθανασιάδης στο τέρμα.
2: Έχει να φάει γκολ Αθανασιάδης.
0: Βούρος, Πίνια και Ρος στα στόπερ. Στα χαφ κανονικά ο Σουρλής με Καουμπού. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει ο Ματσάρη. Βρήκε χημεία, βρήκε ισορροπία, βρήκε ένα δεδομένο τέλος πάντων. Απ' τη μία πλευρά, να πούμε.
2: Ο μονοτονόφωνος θα τον κερδίσει.
0: Ο μονοπονόφωνος.
2: Ο μονοτονόφωνος.
0: Στα μπακ υπάρχει ο Σόρια δεξιά και ο Νανού αριστερά. Στα εξτρέμ Νιζέτ και Ιβι Λόπες που είναι ο παιχτάρας.
2: Καλός είναι ο Λόπες.
0: Παιχταράς. Και λογικά μπροστά ο Μαρκές. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Ματσάρη. Μετά το γενικό χαμό ήρθαν 20-25 παίχτες, το έχει ξεδιαλύνει και έχει καταλήξει ένα πλάνο.
2: Ποιος παίζει κάρτες ρε στο Bet Show να πούμε.
0: Κάρτες δίνει ο Μάτζιος.
2: Ο Μάτζιος.
0: Ναι, ο Μάτζιος.
2: Ρώταρε το Μάτζιο, είναι over 6 κάρτες να πούμε το Μάτζι.
0: Ναι. Over 6.
2: Over 6.
0: Είναι, Μάτζιος αυτά θα ασχοληθεί σίγουρα με τις κάρτες.
2: Over 5,5 να πούμε.
0: Ναι, πόσο σίγουρα δίνει. Θα ασχοληθεί.
2: Παίξε το, αυτό το δίνω.
0: Αφού πιστεύεις τόσο πολύ στον Άσο, βάλε 10 χιλιάρικα. Καλά σε λέει. Το 4-0 δίνει 30 απόδοση.
2: Ωραίος.
0: Ναι.
2: Κάρι, βάλτα.
0: Τι είναι, πού να τα βάλει.
2: Σε μια εταιρεία.
0: Σε κάνει κανένα 0-1 ο Μάρκες εδώ μετά που θα κρύβεσαι.
2: Τι να κάνει, ρε.
0: Ναι, τι να κάνει. Λοιπόν.
2: Σκόρδα, πρόεδρο, έχει ο Άρης για να κάνει.
0: Να έρθει, Σέρτζιο, να έρθει να πιούμε καφεδάρα. Το φιλαράκι μου από, από την Ιρλανδία. Είπαμε όπου για πάμε, έχουμε βρει.
2: Πόσες τράπεζες έχει κλέψει αυτός.
0: Γιατί να κλέψει.
2: Η Σέρτζιο, Ιρλανδία. Παοξής.
0: Στέλιο το λένε, ρε. Εσύ, απλά Σέρτζιο, εγώ το. Ναι. Παοξάκι που πήγε πάνω στην Ιρλανδία. Το γνώρισα στο Shamrock Rovers Pauk. Το γνωριστήκαμε. Θέλω να ρωτήσω τι έγινε με τους παίχτες που θα έδινε η Dortmund για την αγορά του Κωνσταντέλια.
2: Κάτι μιξιάρικα έστειλε εδώ.
0: Δεν, με την αγορά του Κωνσταντέλια δεν συνδυάζεται τίποτα άλλο. Η αγορά του Κωνσταντέλια είναι μόνη της. Ο Πάοκ απλά ασχολήθηκε με τον Κόστογλου. Όπου λόγω ηλικίας ακόμα κάποια γραφειοκρατία τον κρατάει και δεν τον δηλώνει επίσημα στον Πάοκ Β. Ο παίκτης είναι εδώ κανονικά.
2: Πάτε στα Baby Shop να του πάρετε μια κουδουνίστρα τον Κόστογλου.
0: Οι over 5,5 κάρτες πληρώνει ελάχιστα, άρα πιστεύει πολύ ο Μπουκ θα έχει κάρτα. 1,57 να έχει 6 κάρτες στο παιχνίδι.
2: Άρα καλά το είδα το έργο.
0: Ναι.
2: Άρα μετρώει.
0: Ο Άρης θα έχει μουφ απέναντι και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Όπα. Αριανός μου το έστειλε αυτό.
2: Μα εγώ ξέρω ότι ετοιμάζεται.
0: Εσύ βουλωμένο γράμμα. Δεν πήρε το υφάκι τώρα του Κορδινάλιου εδώ πέρα. Μαρίνο, φούσκωσε.
2: Βουλωμένο γράμμα.
0: Πες τον, αν ήπιε καφέ όπως λέει με τη Μαρκό, τώρα είναι που δεν θα βγει η κατηγορία. Α, για το που ήπιε καφέ με τον τέτοιο. Ωραία.
2: Ενώ εσύ το πλατίζει το πόδι που πατήσει.
0: Λοιπόν, χαρά, Κυριακή. Σάββατο θα έχουμε τη ματσάρα, επομένως εδώ στο Βικελίδης.
2: Και Λεβαδιά το βράδυ.
0: Όχι, Κυριακή, 5 η ώρα, έτσι ξεκινάει η βραδιά. Τώρα, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Στη Διεθνή Ολυμπιακή και αεξίδες τώρα πάνω κάτω την ίδια ώρα. Ας το προσέξουν λίγο. Δηλαδή, τώρα αυτά δεν χρειάζεται πολύ επιστήμονα να είσαι. Εγώ είδα λίγο τις ώρες τώρα και λέω: όπα. Στη Λεβαδιά, Ολυμπιακός 5 η ώρα, στο Βόλο αεξής 6 η ώρα. Θέλει λίγο προσοχή εκεί τώρα στο δικό δίκτυο Θεσσαλονίκης Αθήνας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με ψυχολογία, μετά την νίκη, με καλή αύρα απέναντι στη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Έτσι είναι.
2: 0-2.
0: Κάπως έτσι, σβηστά και εγώ το βλέπω.
2: Εντάξει. Δεν θα διώξανε το Χαραλάμπο από εκεί.
0: Ακόμα όχι το Χαραλάμπο, κάτι Ρουμάνους φέρνει, κάτι τέτοια φέρνει. Ναι.
2: Τον ειδοποιήσαμε να πούμε.
0: Πού πας.
2: Πού πας εκεί στην Ευαγγελία. Δεν βάζει καμιά γαρδούμπα, είσαι και αδύνατος, δεν τρως κιόλας.
0: Βόλος ΑΕΚ. Την Κυριακή στις 6 με πολύ κόσμο της ΑΕΚ που εξακολουθεί να είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια ο πιο ζωηρός, με την έννοια ότι γεμίζει γήπεδα.
2: Κάνει και εκεί η ζημιά ο Μπέος, ο Βόλος.
0: Μα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ξανά ζημιά. Ξανά ζημιά, ρε φίλε. Τρίτη ζημιά ξανά για την ΑΕΚ. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Χωρίς Βάρκα πάντως που τραυματίστηκε χθες. Έχει ζήνει. Έχει ζήνει, ρε φίλε. Δεν έχει ένα παιχταρά, έχει άλλο παιχταρά η ΑΕΚ.
2: Μείον ένα έχει.
0: Εντάξει. Χωρίς ένα 35 το διπλό, ένα 40 πάντως ο Μπουκ μου κάνει εντύπωση που δίνει πιο δύσκολο.
2: Βάλε και μια θλάση το ρότα την Κυριακή.
0: Αγώθηκες, ρε φίλε. Μου κάνει εντύπωση ότι δίνει πιο δύσκολο το διπλό του Ολυμπιακού στη Λεβαδιά παρά τη ΑΕΚ στο Βόλο. Εγώ ανάποδα θα βλέπω.
2: Εγώ αν ήμουν Μπουκ,
0: ναι.
2: Αν με πέλανε, και εγώ ανάποδα θα τα βλέπω.
0: Πιο εύκολο είναι του Ολυμπιακού στη Λεβαδιά.
2: Ένα 30 τον αυτό, ένα 60 την ΑΕΚ θα βάλω.
0: Ένα 50 την ΑΕΚ. Μην του κάνουμε και πλούσιου τώρα. Ένα 60 είναι πολύ. Θα οικονομήσει πολύ. Λοιπόν, Όφη Αστέρας. Κυριακή στις 7, ανά μία ώρα έχουμε και παιχνίδι. 5 Λεβαδιά Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης.
2: Και εδώ θα γίνει στραβή.
0: Λες θα κάνει κέντρο Όφη μετά το ευρωπαϊκό.
2: Θα αρχίσει τα διπλά Όφη και θα γίνει Τσάρλεστον.
0: Λες,
2: Ότι κάνατε κριτική, κάντε καμιά βουτιά και στην πλατεία Κορνάρου και είτε κανένα.
0: Καλά, ρε
2: Μαγκάσα. Να πούμε, ναι.
0: Δώσε. Θέλω να πάω σε ένα κριτικό γάμο. Όλο σε ποντιακού σήμερα, φίλε.
2: Πάνε.
0: Θέλω να πάω σε ένα κριτικό γάμο.
2: Κάνε και τη διαθήκη σου, είσαι πυροβολή για
0: σιγά, σιγά, κάθε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Σκαπαραμπαρουπίνι του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμάνου του λιμά

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
17: Θεάς έκλεψε τη φωτιά.
18: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

0: Ferrende Ipirus. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Λίγο μετά τις 3.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
18: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
17: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: έτσι και σήμερα. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόβο το βαλιά στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμά στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο πραστευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαραγωγές, εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγουλ και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Έχουμε αγωνιστική την Πέμπτη.
1: Άστα ρε, τι αγωνιστική.
0: Και μετά έχουμε διακοπή.
1: Άστα, εδώ έχω άλλο θέμα, θέλω να σε ρωτήσω εγώ εσένα.
0: Περίμενε.
1: Άστα.
0: Το ότι η ΑΕΚ μετά από μεγάλες εμφανίσεις κάνει γκέλες. Σε υποψιάζει ότι μπορεί να κάνει γκέλα στον Βόλο?
1: Όχι.
0: Δεν την ξαναπατάει λες?
1: Μακάρι να κάνει, για να δικαιωθώ για το θέμα της κούρας. Εμένα με βολεύει στη δουλειά μου να κάνει. Απ' την άλλη, επειδή τη συμπαθώ, δεν θέλω να κάνει. Αλλά η δουλειά, γιατί έχω βρει αχίλιο πτέρυγα στην ΑΕΚ, με βολεύει να κάνει.
0: Μάλιστα. Ρώτα τώρα.
1: Τη Λατινοπούλου την είδες?
0: Τι εννοείς?
1: Που έκανε επίθεση στην Ευρωβουλή.
0: Σε Μητσοτάκη και
1: Βελόπουλο. Σε μια άλλη κυρία εκεί. Άστε το.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Τι να κάνω?
0: Δεν το είδα. Πες μου τι.
1: Τι να κάνω? Λοιπόν, άστο, δεν το είδες. Θέλω να μάθω.
0: Στη Φοντελάιν.
1: Σταμάτα. Αφού δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Αφού μου λες δεν ξέρω. Άστε, θα το πω εγώ και μην κάνεις κουβέντα. Είδα τη συνέντευξη, την επίθεση που έκανε σε αυτή τη Μοντελάιρερ, πώς τη λένε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινοπούλου.
0: Ο λόγος.
1: Και αντί, άστε να πάει. Και αντί να δω στα κανάλια να πούμε Θεσσαλονίκης, Αθήνας, μεγάλα, μικρά κτλ. Να την επενούνε για τη φιλοπατριωτική της ιδιότητα να πούμε. Και για τα συμφέροντα τα οποία... τα συμφέροντά μας τα οποία πήγε τα υπερασπιστεί εκεί πέρα στην Ευρώπη, κάνατε μια μούγκα πρώτον. Δεύτερον να πούμε, άμα ήταν αριστερή θα την είχε κάνει Θεό. Αριστερός δεν υπάρχει εκεί να κάνει αντιπολίτευση. Τα έχουν βρει με το κεφάλαιο να πούμε όλοι οι αριστεροί. Βλέπε Τσίπρας. Το πρωί περιμένω να ακούσω από το Μετρόπολης, από τον Βαραγιάννη που φτιάχνει το πρόγραμμα, να το πει να πούμε ότι έκανε επίθεση και τα λοιπά και έγινε θέμα μεγάλο και τα λοιπά. Το πνίγει ο Βαραγιάννης.
0: Δεν είναι δημοκρατία.
1: Ναι. Το πνίγουμε και εμείς εδώ, το πνίγουμε και οι κάτω. Και απ' την άλλη το οξύμενο είναι ότι θέλετε πατριώτες πολιτικούς να πούμε εσείς. Αλλά την πατριωτική στάση που κράτησε η Λατινοπούλου την κάνατε μούγκα όλοι. Ο Κόκκινος δεν το ξέρε. Ο άλλος το πρωί δεν το έβαλε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων ο Βαραγιάννης. Καλά, στην Αθήνα δεν είχα καμία απέτηση μέγα. Μέγα μπορεί να το έπαιξε. Αντένα, Sky, όλα τα δεξιά να πούμε πώς τα λένε. Στη δεξιό συμφερόν των κανάλια.
0: Ναι. Θέματα κατά επιλογή.
1: Και εδώ βλέπω. Την πνίξατε την κουνέλα να πούμε. Ναι, την πνίξατε την κουνέλα και εδώ κύριε Βαραγιάννη. Στην φωτοπέζη δημοσιογραφάρα μου ουδέτερη. Γιατί δεν βάλατε.
0: Τον είπε διευθυντή του.
1: Τι Λατινοπούλου.
0: Αυτό είναι μομφή.
1: Δεν φτιάχνετε ο. Μην πετάγεσαι, ρε Κόκκινα, αφού δεν το ξέρει το θέμα. Μην πετάγεσαι. Μην με διακόπτει. Μην πετάζεσαι. Και με αποσυντονίζει. Πετά εκεί να συμπληρώνει. Δεν το ξέρει το θέμα. Δεν το είδε ή φοβάσαι. Είδε άλλα 4 χιλιάρια. Τι να κάνω. εσύ θες να λειτουργήσεις λάδωμα. Δεν είδα λοιπόν στη φιλοπατριωτική στάση της κυρίας Λατινοπούλου καμιά αβάντα, κανένα μπράβο, τέλος πάντων καμία αναφορά. Why, γιατί, μπορείτε να μας το πείτε να πούμε, να το μάθω κι εγώ, ρώτησα εγώ. Εδώ και σε άλλα κανάλια, καλά Αθήνα.
0: Τι σου απάντησε κανείς?
1: Ε?
0: Σου απάντησε κανείς?
1: Έλα ρε, δεν ασχολούμαστε.
0: Γιατί?
1: Οπότε Μητσοτάκης, μέχρι να πεθάνει το σύμπαν, τα θέλει ο πισινός σας. Σήμερα η Λατινοπούλου έπρεπε να γίνει viral στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, στα social, για αυτό που έκανε. Ποιος θα τολμήσει να μιλήσει έτσι στην αρχή καγκελάρια, πώς τη λένε αυτήν εκεί πέρα? Ε! Τσιμπούδια, δεν μιλάς εσύ κόκκινε.
0: Είπες να μιλήσω.
1: Πήγες στο χωράφι να πούμε, εντάξει.
0: Η μία να μιλήσω το...
1: Μη μιλάς. Σε βλέπω καθυλωμένο.
0: Θες να μιλήσω?
1: Μη μιλάς, όχι. Θέλω να μάθω.
0: Α, έχει υμνόβα.
1: Θέλω να μάθω σε αυτούς οι οποίοι είναι και φιλοπατριώτες. Κατεβαίνανε να πούμε στο αυτό της Μακεδονίας με τα αλεξίπτωτα και τα αλεξίσφαιρα, πώς αυτά τα... Ποια τα μπαλόνια να πούμε.
0: Ποια αλεξίσφαιρα, ναι, βλαμμένες.
1: Τα μπαλόνια να πούμε.
0: Ναι.
1: Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία και ιστορίες και τα λοιπά. Βλέπω ότι η Λατινοπούλου δεν την παίζεται να πούμε. Να, τελείωσα, δεν έχω από κάτι άλλο. Τώρα για την αγωνιστική, εσύ άμα θες να πεις, να γράψεις, να κάνεις, να ράνεις. Τίποτα άλλο ξέρω το οποίο είναι κοινωνικό πολιτικό.
0: Θα γράψω.
1: Πώς?
0: Θα γράψω.
1: Για να πας καμιά φράση.
0: Γιατί...
1: Το πρωί έψαχνα να βρω. Με λέει ο Κουγιανός, για πες μου λέει κανένα αποτέλεσμα. Λέω, δώσε μεροκάματο, να σε πω.
0: Και τι σου είπε?
1: Δεν έδωσε μεροκάματο.
0: Και εγώ τι θέλω?
1: Δεν είπα.
0: Καλά έκανες.
1: Μπράβο. Πάμε γραμμές. Έχουμε κανένα Σιλιμπίρδη να πούμε, τίποτα κανένα περίεργο?
0: Όχι, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών.
1: Εδώ κοντέψαμε να πεθάνουμε εμείς ρε κόκκινη. Πάλι Παπανδρόδια πεθάνει.
0: Εσένα στοχίσαμε.
1: Δεν τα καταφέρω. 103 χρονών πει. Τι θες να κάνω, να μην πεθάνει?
0: Λογικό είναι αυτό. Πλήρης ημερών έφυγε. Ο Κώτης στον Μπούζο είπε: ο Ηρακλής δεν παίζει στο Καταζούκλο επειδή φταίει η διοίκηση του σταδίου. Κόκκινα, έχεις τα ρεπορτάζ που πήγαν τα λεφτά?
1: Α, αυτό είναι το ρεπορτάζ του. Τα λεφτά.
0: Αναμένεται, δεν είναι ελληνικά τα λεφτά. Τα λεφτά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ήρθανε.
0: Είναι ΕΣΠΑ.
1: ΒΕΣΠΑ.
0: ΕΣΠΑ. Θα εκταμιευθούνε.
1: Πότε?
0: Είχε πει για 15 Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα πόσο έχω?
0: 18.
1: Άρα είναι τρεις μέρες μετά.
0: Θα πάρω τον κύριο Παλαδίμου και θα ρωτήσω.
1: Πάρε τον Παλαδίμου, πάρε τον Πετσομένο να μάθουμε. Γιατί ο Κώτης αυτό που λέει είναι κατηγορία. Κατηγορεί τον Παλαδίμου αυτός τώρα. Διοίκηση του Καφτατζόγλου ποιος είναι?
0: Το Βρούτσι κατηγορεί.
1: Όχι.
0: Ο ένας είναι.
1: Όχι, όχι. Η διοίκηση του Καφτατζόγλου, με συγχωρείς, δεν είναι ο Βρούτσις. Η διοίκηση του Καφτατζόγλου είναι ο Παλαδίμου.
0: Ένα-ένα. Είχε και το Σωσίδη.
1: Α, τον Τουσίδη. Ο Τουσίδης έφυγε.
0: Ο Σωσίδης.
1: Πάει ο Τουσίδης.
0: Ο κύριος Σωσίδης. Είχε τότε, αν θυμάσαι, 2 εκατομμύρια εκταμιευμένα.
1: Και ψάχναμε τα βρούμε, ναι.
0: Και δεν έγινε τίποτα.
1: Πού ήταν αυτά?
0: Εκταμιευμένα. Δεν έγινε κάτι. Ο κ. Μπαλοδημός δεν βρήκε λεφτά. Θα του βάλουν λεφτά. Όταν του βάλουν λεφτά.
1: Δηλαδή 15 του μηνός μίλησες εσύ με τον Μπαλοδήμο, εδώ και τρεις μέρες και σου είπε δεν μου βάλανε λεφτά.
0: Έχω να μιλήσω καιρό.
1: Ε, τότε πώς το λες αφού ήταν να μιλήσει καιρό?
0: Ήταν...
1: αυτό που λέει ο άλλος είναι ότι πήρε τα λεφτά και δεν το κάνει. Άρα κατηγορεί έμεσα τη διοίκηση του Καφτατζογλίου ο Κώτης. Βγάλε τον Κώτη και μίλα. Άλλο ο Βρούτσης, άλλο η διοίκηση Καφτατζογλίου. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ποιος είπε όχι?
1: Εσύ λες.
0: Γιατί εγώ λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει ή κάτι διαφορετικό?
1: Τα λεφτά ρε, τα πήρανε.
0: Δεν
1: ξέρω.
0: Έχω μάθει.
1: Πες, δεν ξέρω.
0: Αν ήξερα θα έλεγα ότι τα παιδιά
1: δεν
0: τα
1: ξέρω λεφτά. Το ρεπορτάζ, ούτε εγώ το ξέρω. Πήρα
0: το ρεπορτάζ, το παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Για άμα το παρακολουθείς, τι είναι? Μπήκαν τα λεφτά ή δεν μπήκαν? Κάνε τηλέφωνο στο διάλειμμα.
0: Τον παριστάνει το βλάκα τώρα ή είσαι?
1: Σε ρωτάω.
0: Δεν τον πήρα τηλέφωνο, ρε φίλε.
1: Παρέθηκε να πατήσει. Δεν τον πάρω.
0: Όχι, είχα νοσοκομεία, είχα μαγνητικές, είχα και δυο.
1: Και αυτό τι είπα να πει?
0: Δεν είχα τον
1: μέσα
0: χρόνο
1: από τη μαγνητική μέχρι να σε βάλει στο μεγάλο, κάνε τηλέφωνο.
0: Δεν τον πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν τον
0: πήρα, συγγνώμη.
1: Θα πάθαινε τίποτα, η μαγνητική θα έβγαινε λάθος δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να,
1: τι να συμπληρώσει. Άρα δεν ξέρουμε αν ο Κώτης.
0: Λειτουργούσε το ίδιο όταν είχε τον Παλά?
1: Τι λειτουργούσε το ίδιο?
0: Όταν είχε τον Παλά.
1: Σεξουαλικά δεν μπορούσε να κάνω.
0: Γενικά λειτουργούσε το ίδιο?
1: Γενικά όχι, δεν μπορούσε, όχι.
0: Τότε γιατί κατηγορείς εμένα? Εγώ έχω Μπαλά ή όχι? Έχω Μπαλά ή όχι?
1: Πες, δεν ξέρω, επειδή έχω Μπαλά.
0: Δεν το ξέρεις, πρέπει να το πω σε εσένα.
1: Ναι, αλλά παίρνεις θέση για τον Κόντι, λες, κατηγορεί.
0: Στέλνει μήνυμα ο φίλος.
1: Ναι, πάρ' το πάλι.
0: Και λέει, ο Κόντι στον Μπούζο είπε, ο Ηρακλής δεν παίζει στο Καρατασόγλου επειδή φταίει η δίκη του σταδίου. Κόκκινε, έχεις ρεπορτάζ, πήγαν τα λεφτά.
1: Έχεις ρεπορτάζ.
0: Και είπα, τα λεφτά ήταν να εκταμιευθούν 15 του Σεπτέμβρη.
1: Εκταμιεύτηκαν.
0: Δεν το ξέρω αν εκταμιεύτηκαν.
1: Δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ.
0: Αν μάθω ότι εκταμιεύτηκαν ή δεν εκταμιεύτηκαν, θα το πω.
1: Ωραία, δεν το ξέρουμε, ρε φίλε, το ρεπορτάζ.
0: Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω.
0: Στο διάλειμμα, το πάρω τηλέφωνο.
1: Αυτό δεν είναι τροπή να πούμε δεν ξέρουμε. Εσύ τώρα το να πούμε δεν
0: μα
1: ξέρουμε.
0: Μα είπα δεν ξέρω.
1: Τελείως. Τι να μας
0: πάρει. Και στο κάνεις θέμα, γιατί δεν ξέρω. Γιατί έχω κάποια θέματα προσωπικά, ρε φίλε.
1: Προσωπικά έχεις.
0: Γιατί εσύ δεν έχεις.
1: Προσωπικά.
0: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει.
1: Και επειδή προσωπικά δεν πρέπει να πάρω το Φρούτσι τηλέφωνο να μάθω, δηλαδή. Εντάξει. Δεν το ξέρω να το μάθουμε στο διάλειμμα. Αλλά αυτό είναι πολύ αιχμήρο που λέει ο Κόντης. Ο Κόντης είναι σαν να λέει τα λεφτά τα πήραν και τα φάγαν σουβλάκια και σουτζουκάκια. Όταν κατηγορεί ο Κόντης.
0: Σε τρεις μέρες.
1: Ας τα πάρω εγώ σε τρεις μέρες.
0: Πάνε γίνεσαι εσύ πρόεδρος.
1: Ευχαριστώ, λέω, δεν γίνομαι.
0: Ότι θέλω να μην πούμε γραμμές.
1: Έχει τίποτα άλλο πικάντικο.
0: Όχι.
1: Μπούκοβο.
0: Όχι.
1: Μουστάρδα κέτσαπ. Κάνα πικάντικο έχεις.
0: Δεν έχει. Έχεις εσύ.
1: Κόπη και μύτη μου.
0: Εσύ κομμένος είσαι.
1: Εντάξει, ρίχνει λίγο αίμα.
0: Σπυρί είναι.
1: Σπυρί είναι.
0: Ναι.
1: Κακό, καρκίνος τι.
0: Να φας τη γλώσσα σου. Έσπασε ένα σπυρί.
1: Ελιά είναι αυτό.
0: Σπυρί είναι.
1: Σπυρί είναι. Παραγικά.
0: Αφού είσαι παιδήλικας.
1: Τι είμαι, ρε.
0: Παιδήλικας.
1: Ποιον έχει.
0: Παιδήλικας είσαι. Έβγαλε σπυρί στα 60 σου.
1: 58 είμαι.
0: Κοντεύει στα 60.
1: Αν τα πιάσω.
0: Ξέρεις τι έκανε το κρυοπόλι, ε. Όταν είναι γενέθλια. Το πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν θα παίρνει τηλέφωνο μετά τα 50 σε άνθρωπο που είχε γενέθλια.
0: Να τον τραγουδήσω πήρα.
1: Τι να τον τραγουδήσεις.
0: Τον τραγουδούσα ο εξιντάρης.
1: Ναι, μην κάνεις τέτοια αστεία.
0: Γιατί γελούσε. Γελούσε, ρε φίλε, σιγά.
1: Μην πας σε καμιά γυναίκα γιατί πεις χρόνια πολλά πόσο χρόνο είσαι. Τι θα παρεξηγηθεί, ναι.
0: Μια γυναίκα με έναν άντρα δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο, τι ισότητα δεν έχουμε. Δεν το κατάλαβα.
0: Η γυναίκες...
1: ισότητα που είναι δηλαδή.
0: Οι γυναίκες έχουν θέμα με αυτό, ρε.
1: Γιατί.
0: Οι γυναίκες θέλουν το κομμωτήριό τους, την περιποίησή τους, τα λούσα τους και κάποια πράγματα τα οποία.
1: Ποιος τα πληρώνει αυτά,
0: ο άντρας.
1: Οι άντρες τους. Άρα δεν είναι ισότητα.
0: Λες, δεν τα ξέρω.
1: Καμιά ισότητα. Ο άντρας είναι το ισχυροφύλλο που πληρώνει.
0: Είπα εγώ για ισχυροφύλλο.
1: Τότε τι.
0: Στοίχημα θέλεις.
1: Θέλω στοίχημα, ναι.
0: Θέλεις, ε.
1: Θέλω, ναι. Ρε. Δώσε μια τριάδα ρε, να βγάλω. Μια... να βγάλω το τέλος του μήνα, ρε. Κάθαρμα να πω.
0: Αν έπαιζε 9 φορά και θα οικονομούσε.
1: Για... α, εντάξει, δεν μπορούσα.
0: Κι εγώ για να.
1: Σε δίνω θερμότατα συγχαρητήρια.
0: Για να κάνω τη μαγνητική δεν προλάβα να παίξω.
1: Έλα, ρε, μαγνητική. Μπαίνεις μέσα στη μαγνητική, δεν φοβάσαι.
0: Όχι. Που δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι. Γιατί το λέω θα με βάλεις τέρμα. Γιατί και από πίσω είναι ανοιχτή.
1: Από πάνω βλέπεις τίποτα.
0: Όχι.
1: Οπα.
0: Αφού αερίζεται δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή. Δεν μπορώ.
0: Λέω. Έχω αθυποβάλει τον εαυτό μου ότι αν κάτι δεν πάει καλά θα βγω μπροστά.
1: Εγώ δεν έχω αθυποβάλει τίποτα. Τραβάω 150 ευρώ ένα. Με τραβάει μια ένεση και κοιμάμαι στη μαγνητική.
0: Έχω κάνει τρεις μαγνητικές στους τελευταίους 6 μήνες.
1: Δεν μπαίνω.
0: Κάνω ένα πρόβλημα.
1: Δεν μπαίνω τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Πες την τριάδα να πάμε στον κόσμο.
0: Διάδα.
1: Διάδα.
0: Μονακό Λανς. Άσο και γκολ.
1: Δηλαδή 2-1-3-1.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και Μόντσα σα. Γιατί υπάρχει κάτι εύκολο.
1: Μόντσας.
0: Μόντσα Σασουόλο, διπλό και γκολ.
1: Πόσο δίνουν αυτά τα δύο. Σύνολο δηλαδή, δίνουν 7 μονάδες.
0: Πρέπει να πει κάποιος που έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Δεν έχω μπροστά μου.
1: Εδώ, α, δεν το λέει.
0: Δεν έχω. Αν θες να πάρω να ρωτήσω και αυτό.
1: Εγώ θα δώσω ένα τώρα επειδή Πανετολικός ΠΑΟΚ πέναλτι και αυτόν γκολ ο Πανετολικός.
0: Θα χάσει το αυτόν γκολ.
1: Εκεί στον Πανσεραϊκό που δεν πεζόταν τα αυτογκόλ με τον ΠΑΟΚ δεν βάλανε μαύρη πλερέζα στη σημαία, βάλανε στα 8 γκολ να πούμε.
0: Δεν πεζότανε.
1: Δεν πεζότανε το αυτογκόλ, δεν βάλανε μαύρη πλερέζα οι Σεραίοι να μου είναι ακανέδες, κατάλαβες να πούμε. Θα πάρεις κόσμο. Θα καλυμπήσουμε τον πρώτο κύριο.
0: Να λύσω μπαλί. Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εδώ οι πατριώτες, οι Έλληνες στη Λατινοπούλου τη θάψανε, φίλε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ. Σε θάψανε, λοιπόν, Λατινοπούλου. Δεν θέλουν πατριώτες αυτοί. ΕΣΠΑ θέλουμε όλοι, ρε. Δεν θέλουμε πατριώτες, ρε.
2: Λοιπόν, ΑΕΚΤΖΙΣ.
1: Καλώς
2: θέλω να πω. Θέλω να πω για αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας σας για το Οχτάρα και τα λοιπά. Εάν πείραξε ή αν έπρεπε ή αν δεν έπρεπε.
1: Το φουλάρισμα, όχι τα γκολ, το φουλάρισμα, το φουλάρισμα.
2: Το φουλάρισμα. Εγώ δεν είδα κάποιο φουλάρισμα. Γιατί είδα μέσα τον Μάνταλο, είδα τον Αλεξίου, είδα τον έναν, είδα τον άλλον. Λοιπόν, το φουλάρισμα δεν το έχω δει. Γιατί αν φουλάριζε θα το γελατώσα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι άμα θέλουμε για όλες τις ομάδες μιλάω, να αλλάξουν πίστα, να αλλάξουν, δείτε την Μπάγερ, δείτε και στις εθνικές ομάδες. Εμείς παίζαμε, ξέρω εγώ, με τη Μάλτα, την κερδίζαμε 1-0 με τα χίλια ζόρια. Παίζαμε με το Λουξεμβούργο 1-0. Πήγαινε η Πορτογαλία, έριχνε 12-0. Λοιπόν, αν θέλεις να αλλάξεις πίστα, να πεις ότι ναι, είμαι μεγάλη ομάδα και όποιον βλέπω τον τσαλακώνω, αυτό να ισχύει όμως μέσα έξω, έτσι, να μην πηγαίνω στην Τρίπολη και ανασταίνω τον Λάζαρο. Λοιπόν, θα πούμε ναι, αλλάζουμε πίστα, έχουμε γίνει μεγάλη ομάδα, έχουμε αλλάξει level, έχουμε ανέβει κατηγορία και όποιον βλέπω δηλαδή το τσαλακώνω.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, να κάνω και ένα προγνωστικό για τον Βόλο. Το μεγαλύτερο διπλό με over 4,5.
1: Oh.
2: Το μεγαλύτερο διπλό και over 4,5.
1: Και 4,5 κιόλας.
0: Πες μου φέτος. Πες μου φέτος. Πες μου φέτος. Δύο παιχνίδια που η ομάδα σου έβαλε συνεχόμενα πολλά γκολ.
1: Γι' αυτό το μάτς λέει.
2: Πριν λίγα λεπτά είπες ξεμπούκωσε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα και οι ρεζέρβες μου σκοράρουν. Και τον τον έβαλε μέσα.
0: Η ερώτησή μου ήταν σαφής. Πες μου δύο συνεχόμενα παιχνίδια που έβαλε πολλά γκολ.
2: Τώρα θα δεις φίλε μου την Κυριακή. Θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Το δεύτερο γκολ.
0: Το Βόλο τον έχεις για ομάδα που μπορεί να φάει πολλά γκολ.
2: Ο Βόλος.
0: Ναι.
2: Εγώ σου λέω κάτι. Είναι το μεγαλύτερο.
0: Δεν λέω την ομάδα.
2: Το μεγαλύτερο. Ναι.
0: Ούτε λέω δεν κερδίσει η ΑΕΚ.
2: Εσύ πιστεύεις ότι ο Βόλος, εάν παίξει η ΑΕΚ σαν ΑΕΚ, μπορεί να κάτσει να αντισταθεί στην ΑΕΚ?
0: Φίλε, δεν ξέρω τι θα κάτσει να κάνει.
2: Και οι 11 στο κουτί να παίξουν θα φάει πολλά γκολ. Το θέμα είναι ότι δεν παίζει στο κουτί και αυτό μου αρέσει στον Βόλο. Λοιπόν, και γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι διπλό και over 4,5. Λοιπόν, χαιρετώ, να είστε καλά.
1: Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε για το τηλέφωνο. Να είσαι γερός.
0: 15,3 δίνει η διάδα.
1: Και αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Έξω όμως, εταιρεία.
1: Καλά. Δηλαδή είσαι στοιχηματική.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Καλά, εντάξει, ο Πάπη δεν μιλάμε.
0: Ορίστε. Έστω. 4,5 το Μόντσα Σουόλο.
1: Μονακό.
0: Και Μονακό 3,40.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, πολύ.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Γέμισε το κέντρο. Πάμε, μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Ούτε Νάμπερ. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Λέω Παναγιώτη, Ηρακλής, ΑΕΚ, Ηρακλής 4-0 και ΑΕΚ Λεύσκη 4-0. Σωστό.
1: Τι είστε, Σάρι.
0: Έλα, φίλε.
3: Κόκκινε.
0: Έλα.
3: Κόκκινε, μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Ωραία. Άμα ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό κάνανε την αντίστοιχη εκπομπή στην Τουρκία, πώς θα τους έλεγαν?
1: Πώς θα μας λέγανε?
0: Κουμπάρντουλα.
3: Σαματά και φταί και σαματά και φταί.
1: Άρε μπαγάζα. Άρε μπαγάζα.
0: Το κεφτεδάκι ποιος είναι να μας είπες όμως?
1: Σαρμαδάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, κριτικός 91 χρονών, παραθυναϊκός.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
4: 91. Ακούς? Κωσί.
1: Μάλιστα.
4: Έχω το δίκιο για τον Όφη. Ο Όφη με το πρώτο τσίπημα θα ξεφουσκώσει.
1: Φουσκάλα είναι.
4: Δεύτερον, ο Αλαφούζος άρχισε να φεύγει η τσίπλα, η ποδοσφαιρική από τα μάτια.
1: Ήταν σαν τον Χρήστο που έκανε τον τυφλό να δύναμο.
4: Ναι. Τρίτον, ο Νίσο δεν έχω εμπιστοσύνη καθόλου. Δεν μου αρέσει.
1: Σωστά μιλάς. Και στα τρία μέσα είμαι. Συμφωνώ απόλυτα.
4: Τέταρτον, αυτός, Κυριακόπουλος, Βαπρόκελεν, Καμαρά.
1: Ναι, αυτοί οι τρεις είναι θέμα. Σωστά μιλάς.
4: Καμαρά, Πελίστρι,
1: ναι.
4: Ρασπόντερ, όλοι αυτοί Δεν με εμπνέουν καθόλου.
1: Σωστό. Η ρεζερβαρία δεν μ' αρέσει και εμένα. Σωστά μιλάς.
0: Ο Πελίστρη είναι game changer.
1: Ο Πελίστρας τώρα. Καλά λέει ο
0: κύριος. Για αλλαγή καλός είναι.
4: Αποτέλεσμα μηδέν.
0: Τι αποτέλεσμα μηδέν.
4: Όχι τίποτα.
0: Όποτε μπαίνει αλλαγή κάνει πράγματα.
1: Ποιος Πελίστρη, καλά λέει ο άνθρωπος.
4: Κωσί. Και μια Κύπρια ευρωβουλευτής τα έστειλε χειρότερα στην Φορτελάιν. Σήμερα.
1: Φαντάζομαι στην
0: αποτέλεσμα
1: Κύπρο,
0: υπήρξε.
1: Στην Κύπρο θα την αποθέωσαν, φαντάζομαι.
4: Σίγουρα.
1: Εδώ στην Ελλάδα, το πνίξαν το θέμα, να πούμε.
4: Σίγουρα. Εδώ, μα τι παίρνει μέσα.
1: Την πνίξαν την κουρνέλα.
0: Δώσε δίκιο.
4: Δεν πονάει. Ούτε δάκρυ. Ευχαριστώ που μ' άκουσες, Κωσή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δώσε δίκιο.
1: Δεν πήρα.
0: Σε το πρόλογο, πάμε στη διάλειμμα.
1: Α, δηλαδή, εκ του πολυρού δεν το λέω. Α, μάλιστα.
5: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα.
6: 105,1. Goal FM.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
9: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν. Πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
17: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
16: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
17: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
16: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
18: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
20: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2 3 9 3 0 21 2 2 2.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε το 2310-390 Γιάννη και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε 955 κενό. Το μήνυμα στο 54301 Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Έχει γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο 90-90-90. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γιώργος Πάκολανδίας, τι κάνετε?
0: Καλά εσύ.
1: Πού είναι ο ραπ?
0: Θα εμφανιστεί.
1: Όπως πάντα στα διαλύματα λίγο καθυστερεί, ε. Λοιπόν, όσον αφορά για τη Λατινοπούλου, συμπτωματικά τώρα το φέρνει έτσι η περίοδος. Δεν ξέρω, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Πριν ένα μήνα εγώ αποφάσισα ότι θα ψηφίσω Λατινοπούλου. Και όχι, δεν περίμενα τη σημερινή απίστευτη ομιλία που προτείνω σε όλους να του δίνει, έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος. Κατακεράβνωσε με επιχειρήματα τα οποία δεν υπάρχει τίποτα να τα αντισταθμίσει, τίποτα. Κατακεράβνωσε λοιπόν την κυρία αυτή η οποία έχει καταστρέψει την Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια και εγώ τα βιώνω καλά στην Ολλανδία το τι συμβαίνει. Ακόμα δεν έχει φτάσει εδώ στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία. Και ευτυχώς που υπάρχουν τα μεταναστευτικά ρεύματα από Ουκρανία και Πολωνία στην Ολλανδία για να αντισταθμίσουν την απίστευτη επέλαση των Ισλαμιστών. Και γι' αυτό είναι ευλογία για την Ολλανδία, γιατί η ίδια Ολλανδία από μόνη τους δεν θα μπορούσαν να το κρατήσουν. Λοιπόν, αυτό που έχω αποφασίσει για την Λατινοπούλου, εγώ την συγκεκριμένα την άκουσα σε μια ομιλία στην Ιταλία, σε μια ανοιχτή εκδήλωση στην Ιταλία πριν ένα μήνα. Και αποφάσισα να ψηφίσω Λατινοπούλου, όχι γιατί είμαι Λατινοπούλου το κόμμα της. Δεν υπάρχει πλέον, αλλάζουμε τα κόμματα όπως εκεί που
2: περνάει. Γουστάρισε έτσι και όπως μίλησε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και προτείνω να την ακούσουν όλοι.
2: Το γεγονός ότι τη θάψανε εδώ πέρα στην Ελλάδα σου κάνει εντύπωση?
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι έχει ξυπνήσει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί
2: το ίντερνετ, το ίντερνετ, άκουσε να δει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το ίντερνετ τρώει τηλεόραση και ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Τηλεόραση ειδικά που ήταν το νούμερο ένα μέσον, μπορεί τώρα να πούμε μέσω του ίντερνετ να τη φάει λάγνο την τηλεόραση.
1: Αφού φαίνεται από τα εκατοντάδες μηνύματα αποθέωσης που έχει πάρει από κάτω, από όλα τα κόμματα. Όχι μόνο κάποιοι που την υποστηρίζουν, ας πούμε. Και εγώ, κοίταξε, εγώ πριν 10 χρόνια ήμουν φανατικός του Τσίπρα. Ναι, τρομάρα μου. Αλλά από τη στιγμή που άκουσα να λέει απρόκλητα ότι είμαι υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα, οι φοιτητές του Ισραήλ που τους καθάρισαν 7 Οκτωβρίου του 23 ή του 22 από τη Χαμάς της Παλαιστίνης δεν έχουν ψυχή αυτή, κύριε Τσίπρα?
2: Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα τα παιδιά.
2: Καλώς ήταν.
3: Εξαιρετικός ο Γιώργος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του και με τον Κώστα. Η ομιλία της Λατινοπούλου ήταν καταιγιστική. Με επιχειρήματα, χωρίς ψεύτικο λόγο, με αποδείξεις. Και
2: τι
3: η θάψανε, κυρία Φρουιλάιν.
2: Τι θάψανε.
3: Και η κυρία Φρουιλάιν που ήταν παρούσα δεν τόλμησε να βγάλει λέξη. Την άκουγε σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας της. Την καθήλωσε στην κυριολεξία. Μπράβο την κοπέλα.
2: Θέλουμε πατριώτες. Κανένα δημοσιογράφος δεν θέλει πατριώτες. Το πήρε
3: σκαμπάνι. Τέτοιους Έλληνες θέλουμε.
2: Κανένας παπάς δεν θέλει πατριώτες. Άκου εμένα. Κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει πατριώτες. Εμένα.
3: Κώστα τα ξέρω.
2: Κανένας δεν θέλει πατριώτες. Όλοι μας θέλουμε τη βόλεψή μας.
3: Κώστα,
2: όλοι μας, από τον τελευταίο πολίτη,
3: αυτό,
2: τον επιχειρηματία, τον παπά, τον καλανάρχη. Όλοι μας. Όλοι μας. Βολευόμαστε. Κανένας δεν θέλει κανένα πατριώτη. Κανένας.
3: Αυτό το σύστημα που επικρατεί. Αυτούς που ανέφερες όλους τους τομείς.
2: Κανένας μας.
3: Είναι όλοι εναντίον της Ελλάδος. Όλοι. Είναι ένα σύστημα αυτό τεράστιο. Τεράστιο. Και η Φρουιλάιν εξυπηρετεί πολυεθνικές εταιρείες. Τίποτα άλλο. Δεν είναι Ευρώπη των Εθνών. Δεν είναι Ευρώπη των Εθνών. Είναι Ευρώπη των μεγάλων οικονομικών τραστ. Απλά πράγματα. Τώρα για το ποδόσφαιρο. Βγάζω το καπέλο μου και δίνω συγχαρητήρια στην ΠΑΕ της ομάδας μου. Για την ανακοίνωση.
2: Έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγο, Άρης.
3: Να τη διαβάσεις. Να τη διαβάσεις κατά του Βρούτσι και του αστυνομικού διευθυντή.
2: Να τη διαβάσω γιατί μπορεί στην επόμενη.
3: Δεν είναι δυνατόν δύο σύλλογοι να συμφωνούν.
2: Ακούω λίγο. Το σωστό
3: δύο
2: είναι...
3: σύλλογοι να συμφωνούν και να απορρίπτει ο υπουργός τη μετακίνηση οπαδών. Είναι απαράδεκτο.
2: Εγώ είμαι υπέρ του υπουργού, είναι... αλλά πρέπει να διαβάσω την ανακοίνωση.
3: Όχι, Κώστα, λάθος
2: κάνεις. Είμαι υπέρ του υπουργού.
3: Για... Λάθος κάνεις. Δεν θα είναι η πόλη μιας ομάδος. Πριν από ένα μήνα κάποιοι, κύριοι 500 με παλούκια στα χέρια, κάναν πορεία. Και το ανέκτηκε ο αστυνομικός διευθυντής. Και τώρα για αγωνιστικούς λόγους απαγορεύει την μετακίνηση των Ηρακλειδαίων. Είναι απαράδεκτη. Έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, αλλά τους απαντάει πάει και τους λέει. Θα έρθει η ώρα που θα απαντήσουμε κι εμείς με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
2: Έκλεισε, ευχαριστώ. Είμαι εναντίον της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Άρης. Σύμφωνα όμως με τη δημοσιογραφική διοντολογία που πρέπει να τηρήσω, θα πρέπει να τη διαβάσω για να την ακούσει ο κόσμος. Η απαγόρευση της λογικής, η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Βρούτσι να απαγορεύσει την παρουσία του φίλου του Ηρακλή στο μεταξύ μας παιχνίδι του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι αδιανόητη και ακατανόητη, λέει ο κ. Καρυπίδης και η ΠΑΕ Άρης. Ξεπερνάει κάθε λογική από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ, αλλά και σε οπαδικό επίπεδο, δηλαδή οι οργανωμένοι, για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δυο μας μεταξύ παιχνίδια. Φέτος, γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτής. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς είμαστε αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Για τους παοξίδες, λέει εδώ. Δεν κατανοούμε γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία του φίλου του Ηρακλή στο Κλεάς Βικελίδης από τη στιγμή που οι φίλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν την ομάδα του στο Βόλο ή τη Λεβαδιά και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει την μετακίνηση εντός Θεσσαλονίκης. Εδώ συμφωνώ. Ή κανέναν ή όλους. Δεν μπορεί ο Βρούτσης να αφήνει τους Ολυμπιακούς να πάνε στη Λεβαδιά. Εδώ έχει δίκιο ο Καρυπίδης. Κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο και υποκρισία. Η υποκρισία σας ξεκυλίζει πίσω από αυτή την απόφαση, κύριε Βρούτσι, λέει εδώ η ΠΑΕ Άρης. Πολύ περισσότερο εδώ από τη στιγμή που η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ. Κάμερες παντού, ηλεκτρονικό εισιτήριο κτλ. Εσείς ο ίδιος πυροβολείτε το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φυλάδους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στη συνείδηση της φύλαδης κοινής γνώμης κτλ. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε κατά το δουκούν ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η εποχή των δράκοντα έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή και αλλάξτε την απόφαση. Καλούμε λοιπόν σε εσάς προσωπικά με τον προϊστάμενο σας Υπουργό Προστασίας κ. Χρυσοχοίδη αλλά και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή κ. Τζίμα την ίστατη στιγμή να αναθεωρήσετε την απόφαση. Για το καλό του ποδοσφαίρου, η θάλωση φύλαδη γνώμη θα κρίνει και εσάς με 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν έρθει η ώρα. Εδώ Καρυπίδης. Βλέπει ότι κόσμο δεν έχει από τον Αριθέλ τον Ηρακλή και να βγάλει για ένα φράγκο να πούμε. Πρώτον, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν και Ολυμπιακοί στις Λεβαδιές και οι αξίδες στους Βόλους. Συμφωνώ γιατί ελοχεύουν οι ίδιοι κίνδυνοι. Άρα και δεν λέμε μπράβο τον κύριο Βρούτσι και λέμε λάθος κύριε Βρούτσι. Εγώ διαφωνώ με τις μετακινήσεις οργανωμένων οπαδών από πόλη σε πόλη και από γήπεδο σε γήπεδο. Τους ξέρω καλά πώς λειτουργούν και επειδή η ομαλότητα και η ησυχία μιας πόλης είναι αυτό που πρέπει να διατηρούμε εμείς στα ραδιόφωνα, δεν τους θέλω εγώ τους οργανωμένους σε άλλες έδρες. Διαβάζω όμως την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Τον Κώστα θα ήθελα να μιλήσω. Κώστα, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι παρόλο που είσαι ο μεγαλύτερος παπατζής, κάπου πήρα να σε κράξω κάποια στιγμή ενώ έχεις δίκιο. Λοιπόν, τότε που έλεγες για τον Ολυμπιακό και τι έγινε με τη θύρα 7 στο εκτός έδρας παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο. Έμαθα από άτομο που ήταν μέσα στο γήπεδο. Όντως έπεσε από τα μικρόφωνα ότι δεν χειροκροτάμε το Μεντιλιμπάρ. Άρα βλέπεις κύριος στο Δίνο ότι τότε έλεγες αλήθεια. Ότι είναι λαμό.
2: Και εγώ έτσι το είπα ότι έπεσε εντολή.
1: Όχι, σου λέω γιατί το ξέρω από άτομο που ήταν μέσα από την 7 ότι την ώρα που πήγαν εκεί λένε τσιμουδιά δεν θα έχουμε χειροκρότημα για το Μεντιλιμπάρ.
2: Χούντα δηλαδή.
1: Σου δίνω αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Τι?
2: Χούντα δηλαδή.
1: Χούντα δηλαδή, ναι, όχι, το λέω.
2: Χούντα των οπαδών και των μεγάλων συμπερώντων. Μάλιστα.
1: Και άλλο ένα σχόλιο θέλω από εσένα τώρα. Ξέρω ότι δεν είσαι μπασκετικός, οπότε μπορεί να επέμβει και ο Γρηγόρης. Επειδή εκεί με τον ΠΑΟΚ έχετε ψωμάκι, ο τεράστιος ΠΑΟΚ που έγινε στο
2: ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ξέρουμε για ποιους λόγους θα ανεβάζουν, ξέρετε όλοι. Ρε φίλε, βγαίνουν τώρα σε εκπομπή κοντά από εσάς, καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι είναι, για να μην ονοματίσω γιατί δεν σας αρέσουν, και λένε ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι το νούμερο ένα φαβορί για να κερδίσει το κάπ αυτό που γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού
4: ΑΟΚ και ΑΕΚ. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Αυτά τα λένε και τα πιστεύουν. Ή τα λένε έτσι για τον κόσμο. Πες μου λίγο την άποψή σου.
2: Εγώ λέω δεν.
4: Πες μου λίγο, δηλαδή. Ναι. Ρε βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά εσύ τώρα με το λίγο μπάσκετ που ξέρεις και το λέω με αγάπη.
2: Δεν ναι, αλήθεια, αλήθεια λες. Τι λες, ψέματα, αλήθεια λες.
4: Τι χάσμα διαφοράς υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω ότι η πολύ καλή ομάδα που κάνανε είναι για 20 πόντους από τον μισητό Παναθηναϊκό ή από τον Ολυμπιακό. Στο λέω έτσι μέσα, δεν το καταλαβαίνουν. Τι πουλάμε, Παπατζηλίκη.
2: Νομίζω πουλάμε Παπατζηλίκη. Επόμενη γραμμή. Νομίζω πουλάμε Παπατζηλίκη. Δεν πιστεύω ότι το ξέρουν και οι ίδιοι που ξέρουν πολύ καλύτερο μπάσκετ από μένα, νομίζω. Κόκκινα, εσύ τι πιστεύεις. Θα αποφανθεί
0: ειδικά. Σε ένα τουρνουά μπορεί να κερδίσουν. Σε ένα τουρνουά μπορεί να το πάρουν. Στο πρωτάθλημα όχι.
2: Μάλιστα. Καλή απάντηση. Έξυπνη.
0: Όχι, η σωστή απάντηση.
2: Σωστή απάντηση.
0: Ο Άρης κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα 25 πόντους.
2: Μάλιστα.
0: Δεν αυτή η διαφορά των δύο ομάδων.
2: Ναι. Σε απαντάει ο κόκκινος.
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι περίεργο.
2: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο.
0: Εντάξει. Παρακαλώ.
2: Πάμε, φίλε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε.
5: Μία απάντηση στον κόκκινο ήθελα να δώσω.
0: Παρακαλώ.
5: Θυμάσαι πέρσι η ΑΕΚ που έπαιξε με αυτή την Ισπανική 3-1 στη Φιλαδέλφια.
0: Με ποια ομάδα λες.
2: Που έχασε εκεί 3-0.
5: Ναι, μπράβο.
2: Και έγινε 3-1, ναι.
5: Μπράβο. Μετά τι έκανε η ΑΕΚ, αμέσως μετά από τρεις μέρες, έκανε μια μεγάλη νίκη με τον ΠΑΟΚ που έπρεπε να του βάλει 7-0.
2: Στο Φιλαδέλφια.
5: Μπράβο.
2: Ναι, ναι.
5: Άρα δεν υπάρχει κούραση, κύριε Κόκκινε.
0: Δεν υπάρχει.
5: Μετά από μια μεγάλη νίκη μπορεί να κάνεις ακόμη μια μεγάλη νίκη. Αυτό μπορείς να απάντησή σου. Για τη Λατινοπούλου έχει κερδίσει 4 μονάδες με αυτό που έκανε. Και για τους φίλους του Ηρακλή, αν και είμαι ΑΕΚ, αλλά ο Ηρακλής είναι η συμπάθειά μου, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έπρεπε να παίζει το Καστατζόγλιο. Να κάνουν τα δύνατα δυνατά να παίξουν στην έδρα
2: τους. Πήρες τηλέφωνο τον κύριο Μπαλωμένο.
0: Όχι.
5: Εγώ δεν πήρα πουθενά τη τηλέφωνο. Αλλά λέω, τη γνώμη μου λέω. Ο Ηρακλής έπρεπε να παίζει στην έδρα του. Δεν μπορεί εγώ να θυμάμαι αγώνες ΑΕΚ, Ηρακλή, 30-35.000 κόσμο.
2: Όπω, τι ματσάρες.
5: Ματσάρες. Μόνο ματσάρες. Με τη βροχή, με το κρύο. 30-35.000.
2: Βέβαια. Ματσάρες.
5: Λοιπόν, έπρεπε να είναι το Καφτατζόγλιο. Και όποιοι πιστοί, ας πάνε. Ας πάνε και οι Αριανοί, ας πάνε και οι Παοξίδες, ας πάνε και όποιοι θέλουν. Έπρεπε να πέσει το Καφτατζόγλιο. Όσο για τον Άρη έχει δίκιο. Αύριο στο Βόλο ξέρεις πως οι αεξίδες θα είναι Ραπτόπουλε. Πάνω από 15.000.
2: Το πιστεύω.
5: Αυτό να το θυμηθείς. Πάνω από 15.
2: Το πιστεύω.
5: Πάνω από 15.
2: Πιστεύω.
5: Αυτά χαίρετε.
2: Να σε καλά. Πάμε.
6: Γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Τι κάνω, Κώστα. Γεια σου,
0: γεια σου, τι αμάρικα.
6: Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, μπορεί και σύμπτωση, αλλά από τη μέρα που ζήτησε ο Ηρακλής, διατιμήσε προϊόντα ακράτειας. Αυτό είναι σύμπτωση.
0: Λέγε, ρε αλήτη.
6: Εσύ δεν μπορεί, φίλε, δεν είχατε παλιά προϊόντα τέτοια. Τέλος πάντων, εγώ τώρα άλλο θέμα. Ακούσατε, ρε Μπούρνο, ακούσατε.
2: Μπούζα, ο γυμνάζομαι και τώρα δεν ακούω μπούζα.
6: Ξέρω, θα σε πω μόνο για το διέγινε. Τρέχαμε ρε, μισή ώρα, 40 λεπτά τρέχαμε ρε, για το μισπαζίδι, τρέχαμε ρε. Ποιος πήρε το έργο, ο πήρε ο Μπουέλο. Αυτός με τις οπολάδες του παράδο, παιδιά. Ο Μπουέλο. Λοιπόν, παίρνει ο Μπουέλο και τι λέει ο Μπουέλο. Το Νίκο Τέλης, μ' ακούτε.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά.
6: Ναι, τον ήθελε ο Τέλης τον Μουένο, λέει Μουένο, θα τις κάνει 20.000 γήπεδο. Τον ήθελε ο Τέλης.
2: Καταλαβαίνεις τι λέει. Γιατί δεν το σταματάς εγώ και αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες ρε, πάμε
0: επόμενο. Τι κάνεις εδώ.
2: Βρε Ανέστητε, μιλάει, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και παίζει με το κινητό ρε Ανέστητε.
0: Δεν παίζω.
2: Βρε τον Ανέστητε, το αίμα δεν έχεις μέσα στη φλέβα σου.
0: Όχι.
2: Δεν κατάλαβες ότι δεν ακούει ο κόσμος.
0: Ας το καλό.
2: Ό,τι αναισθησία
0: είναι αυτή. Εσύ τι κάνεις
2: εδώ πέρα. Εσύ πόσο πέθανε η Μαργαρίτα. 103.
0: Ναι.
2: 117 θα πας.
0: Με βλέπω αύριο να σου εδώ.
2: Τι να συγχωρεθείς. Ναι. Καλησπέρα ρε φίλε.
7: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Αυτός ακούγεται καθαρότατα. Μάλιστα.
7: Γεια σου ρε Κωστή μου. Γεια σου Γρηγόρη.
2: Ο Αριανός είναι αυτός με το ρο.
7: Ηρακλειδέας είμαι, Κωστή μου. Ρε φίλε μου Κωστή. άκουμε να σου πω κάτι. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Σ' ακούω πολλά χρόνια. Έχεις βρεθεί, χωρίς να το ξέρεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις της ζωής μου. Έκανες παρέα, μπράβο σου. Ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό με τον Ηράκλη?
2: Δεν τι το κάνω με τον Ηρακλή, με τις μετακινήσεις.
7: Τι θα πει,
2: για όλες τις ομάδες δεν σας εμπιστεύομαι στις μετακινήσεις.
7: Όχι ρε φίλε, εγώ άλλο σου λέω.
2: Α.
7: Τι θα πει 4-0, τι θα πει Ρακλάκος. Μέχρι και στο κανάλι σου δεν κάνεις ανάλυση τον Ηρακλή. Είναι δυνατόν ρε Κωστή? Είναι δυνατόν ρε Κωστή?
2: Ρε φίλε, δεν τους ξέρω ακόμα καλά.
7: Μία από τις 6 βασικά μεγαλύτερες ομάδες να μην την έχεις και να την υποτιμάς τόσο πολύ. Είναι δυνατόν?
2: Τη δέχομαι την
7: είναι
2: κριτική.
7: Δυνατόν.
2: Τη δέχομαι την κριτική. Τη δέχομαι.
7: Να τη δέχεσαι την κριτική.
2: Τη δέχομαι, ναι, ναι, ναι,
7: να την αλλάξει την κριτική όμως.
2: Τη δέχομαι.
7: Γιατί εμείς οι Ηρακλειδείς μπορεί να σου λέμε 1000.
2: Τη δέχομαι.
7: Εμείς έχουμε τόσα χρόνια.
2: Τελείωσε.
7: Δημιούργησες ένα τέρας που λέγεται Μακουκούλας που τον έχουμε στην καρδιά μας. Ρε φίλε, για το Θεό δηλαδή.
2: Το δέχομαι, του σου λέω λάθος είμαι εδώ. Είμαι λάθος. Είμαι λάθος γιατί έχεις πολλούς παίκτες και έχω μπερδευτεί. Προσπαθώ να τους βρω.
7: Έχεις το καταλαβαίνω. Το
0: εδώ
7: καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρει τον προπονητή πώς το λένε, ρε φίλε. Τι ψάχνει να βρει.
2: Τον Τάτσικα.
0: Άκουσε. Τον Τάτσικα είπε. Τι ψάχνει να βρει τώρα.
7: Καλά.
0: Εδώ
7: μπορείς
0: να φαντασίες τι με ρωτούσε τις προάλλες.
7: Για πες.
0: Τι μάρκα είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο που καπνίζει ο Μασάρη. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Αυτό ήταν ο
7: καημός. Μέκαψες είναι, μέκαψες.
0: Ας το ρε φίλε.
7: Κάθισε ο Κέρκες, μας κατάσφαξε και περίμενε να πάρει το χέρι του να του δώσει ο Μασάρη.
2: Ναι, εγώ και την ώρα τα βάζω με Θεούς και Δέμος και δώσω, μου δίνει το χέρι ο άλλος ο πηγουνάτος να πούμε.
7: Κάθε μας ρε φίλε.
2: Όχι, καλή δίκιο έχει ο Μασάρη. Με το Μασάρη είμαι εδώ.
0: Ναι.
2: Τι σε νοιάζει άμα καπνίζει, ο άλλος πίπα να πούμε και.
0: Συμφωνώ.
2: Τι το νοιάζει αυτόν τον άλλο καπνίζει.
0: Για το χέρι μπορεί να έχει ένα δίκιο.
2: Όχι, δεν έχει δίκιο. Στο 90.
0: Ένα δίκιο έχει.
2: Κανένα δίκιο. Το χέρι θα το δώσω αυτό που μου γουστάρω. Αυτό που δεν
0: εσύ είσαι γουρούν ούτω ή άλλω.
2: Ναι, ενώ εσύ, ευγενέστατο.
0: Από σένα περισσότερο.
2: Δίνει το χέρι, ρε. Και δεν κάνει μια χειραψία δυνατή.
0: Σε σένα τι έδωσε. Ιδρωμένο είναι πάντα το χέρι σου. Ναι.
2: Αλλού χέρια είναι ιδρωμένα με κάποιε κύριε πολιτικού να πούμε.
0: Δώσε μου τα 2.000.
2: Ποια 2.000.
0: Τα 2.000.
2: Ποια 2.000.
0: Τι έλεγες πριν.
2: Τα καλά λόγια τη Λατρονπούλου.
0: Δώσε 2.000.
2: Μέσα στην ψυχή μου τα έλεγε.
0: Ποιος σε πιστεύει.
2: Μέσα από την καρδιά μου τα έλεγε.
0: Ναι, ναι.
2: Την αυτό πατριωτική που... μου φλόρα.
0: Αυτό που σκόνει δεξιά σε τι είναι, χαρτομάτιλα. Αυτό που σκόνει τι είναι.
2: Πιστεύεις ότι εγώ μαρούλια... μπορώ να κάνω τέτοια αβάντα παίρνοντας χρήματα από κάποια πολιτικό.
0: Πολλά λεφτά, όχι. Λίγα όχι.
2: Σαν δεν
0: τα δύο μπορεί να ψηλά για σένα.
2: Εγώ είμαι πατριώτης κατά βάθος.
0: Στην τσέπη.
2: Έτσι.
0: Ναι,
2: μάλιστα.
8: Καλησπέρα τα παιδιά.
2: Καλώς το. Μας τη λέει τώρα ο κόκκινος. Να πούμε. Ναι.
8: Ορίστε.
2: Μας τη λέει ο κόκκινος ότι είμαστε
0: εκεί. Κάτσε ο Αλέξανδρος, ναι.
8: Είστε καλά παιδιά και οι δύο. Μόνο που έχετε ένα ελάττωμα.
2: Οχ,
0: να τα
8: δεν ξέρετε. Να σας πω κάτι. Επειδή σας ακούω πολλά χρόνια. Και είστε η καλύτερη εκπομπή με την μεγαλύτερη ακροματικότητα που υπάρχει.
2: Θα δούμε τώρα, 2-4 θα δούμε. Η πρωινή είναι η καλύτερη.
8: Το πρωί, άκου να σου πω, αυτό που λέει. Να σου πω κάτι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν πάω κάποιο περνούσε στο Champions League, σε ποιο γήπεδο θα έπαιζε, θα μπορούσε να παίξει την Τούμπα?
2: Όχι, παιδί μου, στο Άκα.
8: Γιατί? Γιατί το γήπεδο δεν είναι για Champions League.
2: Σωστό.
8: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
2: Σωστό, σωστό.
0: Το λέει τώρα που έχει πρόβλημα.
2: Κάποιοι προύχοντες της ΕΠΟ μου είπαν ότι ψάξε να βρεις μήπως δεν θέλανε να βγουν και στο Champions League τον Πάο. Λέω άστα. Άστα ρε κόκκινε.
0: Επόμενη γραμμή. Ναι.
2: Άστα ρε κόκκινε. Δεν ισχύει
9: ναι.
2: Αυτά.
9: Εγώ είμαι.
2: Άστα. Ναι.
9: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
9: Λοιπόν, η Λατινοπούλου εντάξει, ξεκίνησε από το Μητσοτάκη και μπλόκαρε το θέμα του Τεμπών. Δεν θέλει πολύ IQ δηλαδή για να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει. Εντάξει. Είναι δεκανίκη τη δεξιά. Λοιπόν. Και άμα πάρει ψήφους, με αυτούς μετά θα πάει να συγκυβερνήσει.
2: Ενώ ο άλλος θα πάει με το Μητσοτάκη.
9: Όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι σκεμμένα το λέει, έχει πολύ χαμηλό.
2: Είναι πατριώτης, ρε, Λατινοπούλου.
9: Λοιπόν, και πολύ ασχολήθηκα τα 10 δευτερόλεπτα μαζί της. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Λοιπόν, δεν μου λες από το μπλε, είναι δυνατόν εσύ να έχεις ένα μηχάνημα από το οποίο βγάζεις 1,5 χιλιάρικο τη συνεδρία και με 4 συνεδρίες που έκανε αυτή η θεραπεία, η πλασμαφαίρεση. Και να μην έχεις άδεια, να είσαι απατεώνας, βγάζει 6.000 από αυτή την ιστορία το κεφάλι και να, αντί να το κρύβει στο μηχάνημα, να το διαφημίζει σε ιατρικά συνέδρια σε κυβερνητικούς. Έχει καμιά λογική αυτό?
0: Βέβαια, φυσικά. Αυτή είναι η αλλαγή.
9: Ποια είναι η λογική? Η λογική είναι ότι είσαι παράνομο και πρέπει
2: μπορεί
9: να συνεταιρίζει
2: με κιόλα.
9: Όχι να το διαφημίζει.
0: Αυτή είναι η αλλαγή.
9: Ποια είναι η λογική? Άμα, εγώ σου λέω, ανοίξει εσύ ένα. Δεν θα έλεγε κάτι να κρυφτούμε, μη μα καταλάβουμε.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα, φίλε.
9: Ωραία. Αφού είναι αυτή η Ελλάδα και το παραδέχεστε.
0: Εμείς δεν κυβερνάμε. Εμείς λέμε λοιπόν τι βλέπουμε.
2: Εμείς παίρνουμε
9: το παρουσιάζει εκεί.
2: Δεν του λέμε τον καλό το λόγο. Εμείς και οι παπάδες.
9: Το παρουσιάζει εκεί με τις πλάτες που είχε για να το παρουσιάζει. Λοιπόν, επίσης για τον κόσμο, όποιος θέλει να ψάξει. OMS Total Care. OMS Total Care. Λοιπόν, πατάς OMS Total Care στο ίντερνετ, πατάς διοίκηση και βγαίνει ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Δηλαδή, σε υπηρεσίες ευεξίας και τέτοιες πλασμαφαιρές και αυτά. Δηλαδή, έχουμε στην κυβέρνηση ανθρώπους...
0: Μην το μπερδεύεις. Περίμενε.
9: Ναι. OMS Total Care, πατάς το ίντερνετ και πηγαίνει...
0: Να ρωτήσω κάτι.
9: Στη διοίκηση. Δεν μάθεις να τελειώσω όμως. Γιατί δεν μάθεις να τελειώσω.
0: Δεν σε αφήνω, γιατί κάνεις ένα σφάλμα.
9: Ποιο είναι το σφάλμα?
0: Τι ειδικότητα έχει ο κ. Πατούλης?
9: Δεν ξέρω τι ειδικότητα έχει, το βγάζει εδώ πέρα διευθυντή σε ιδιωτική κλινική.
0: Είναι γιατρός?
9: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Είναι γιατρός. Ξέρουμε αν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια πράγματα?
9: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι δυνατόν?
0: Εγώ
9: να
0: δεν το... Εγώ... Μισό λεπτό. Εγώ...
9: Να μας πει και ο Ραπτόπουλος.
0: Αυτοί που κατηγορούνται δεν είχαν το δικαίωμα.
9: Ναι,
0: για
9: παιδε,
0: τον κύριο Πατούλη που μιλάς.
9: Είναι δυνατόν?
0: Ρε φίλε,
9: μισό,
0: προφυλάσσω δηλαδή, και σένα.
9: Δεν
0: με
9: αφήσεις να τελειώσω. Γιατί δεν με αφήσεις
0: να
9: τελειώσω?
0: Δεν θα σε αφήσω γιατί προφυλάσσω το μέσο. Ωραία. Δεν αφήνω το λιμόνι και τρέχω ανεξέλεγκτα με 200.
9: Ναι,
0: εσύ κατηγορείς τον κύριο Πατούλη. Και δεν ξέρουμε αν αυτός έχει το δικαίωμα.
9: Δεν το κατηγορώ, το βγάζει το ίντερνετ. Εγώ δεν κατηγορώ.
0: Και αν είναι νόμιμο αυτό και έχει το δικαίωμα.
9: Ωραία, και ρωτάω τη λογική. Φτάνω στο ερώτημα. Ζητάμε από ανθρώπους οι οποίοι διοικούν τη χώρα να φτιάξουν το δημόσιο σύστημα υγείας όταν οι ίδιοι τα οικονομάνε από τον ιδιωτικό τομέα? Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να φτιάξει το δημόσιο σύστημα όταν τα λεφτά τα παίρνει από αλλού? Έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα? Αφήνω τροφή για σκέψη.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Είναι 4.
13: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
14: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
15: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
13: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
15: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο η Τάνια Δήμου.
12: Ένας 17χρονος μαθητής κατέρευσε έξω από το προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής το πρωί, έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμβολο θανάτου με θύμα στέλεχος της τουρκικής μαφίας εκτιμά ότι απέτρεψε το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη. Υπό άκρα μυστικότητα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας. Προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη Λιγκερίδη για τα επεισόδια στο Ρέντι αναγνώρισε το φύλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Ελίνα Μερκούρη, η οπαδή του Ολυμπιακού. Ο μάρτυρας καταθέτει για δεύτερη ημέρα. Ανάσα για 1,17 εκατομμύρια πολίτες προανήγγειλο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, λέγοντας ότι το επίδομα θέρμανσης που θα τους αφορά είναι οριζόντιο. Ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν στους 8 συλληφθέντες για τη Σπύρα που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των 8 βρίσκεται και ένας 16χρονος και μία 16χρονη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 102 της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

0: θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat, που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: 30 φυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30 φυλλίδες furnitures.gr.
5: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θεσσαλονίκη, μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
11: Τα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
17: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργεια.

0: Και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Δεν θες να μάθεις τι συζητούσαμε με τον Θανάση Πολίτη για τον τέρμι το τοπικό. Άστο. Είναι
1: τι
0: δικά μας αυτά. Πολύ
1: τι λέμε.
0: Όχι, δεν αποκαλύπτω.
1: Γιατί?
0: Δεν θες να μάθεις.
1: Φοβάσαι.
0: Δεν είναι, είναι πολύ πριβέ.
1: Ο Θανάση φοβάται.
0: Όχι, είναι πολύ πριβέ. Δεν είναι για σας. Καταρχάς δεν είναι για σας ο Ηρακλήδης. Δεν είναι σας. Είναι πριβέ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους.
1: Το Σάββατο το απόγευμα μπορεί να απογοητευτεί ο Θανάσης.
0: 12 λεπτά μετά τις 4 η εκπομπή τρίτον ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασβαρέλα, Κωνσταντίνο Πετρωτό, ομιλούντας με Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Ποιος είναι στη γραμματεία τώρα?
2: Μαρία Λάμπρου είναι.
0: Κυρία Μαρία Λάμπρου έχει έρθει. Με για μένα δυσάρεστη οριστική εξέλιξη ότι δεν θα πάνε ο παδί του Ηρακλή στο Βικελίδης.
1: Υπάρχει χαμένη παρέμβαση ευκαιρία της ΠΑΕ Άρης, έτσι, ανακοίνωση, ναι, επίθεση στην ουσία.
0: Μεγάλη
1: κατά
0: χαμένη ευκαιρία αυτή,
1: ναι, για μένα. Κατά του Γιάννη Βρούτση. Περίμενα βέβαια και ανακοίνωση Κώστα και Τάνια από την ΠΑΕ Ηρακλής. Ανακοίνωση δεν βγήκε από την ΠΑΕ, βγήκε βέβαια από τον Ασιτέχνη Ηρακλή. Υπήρξε αντίδραση από την ΠΑΕ Άρης, χωρίς κόσμο πλέον του Ηρακλή και χωρίς φυσικά κόσμο του Άρη στο.
0: Σωστό, θα το δούμε το θέμα αυτό, θα συζητήσουμε για το παιχνίδι και από την άλλη έχουμε να συζητήσουμε και για την πολύ μεγάλη είδηση της ημέρας. Επιβεβαιώθηκε όλο αυτό το ρεπορτάζ που έδινε το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Πετρίδης σχετικά με το φάκελο που είχε καταθέσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Τέλης Μιστακίδης στην Ευρωλίγκα. Επειδή είχαμε και την Ball Day προηγουμένως και φιλοξενήσαμε τον Μάνο του Φερογέννη, ο οποίος είναι από τους μπεταράδες απεσταλμένος στο Αμπουντάμπι. Πώς και τώρα τι έχει γίνει. Ήταν λέει 17 φάκελοι. Οι 12 πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλει η Ευρωλίγκα και κλήθηκε μόνο ο Τέλης Μιστακίδης από τον κύριο Μπουένο εκεί. Κάτι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει? Ότι τον θεωρεί και βιτρίνα για τη διοργάνωση. Θεωρεί δηλαδή ότι η παρουσία του Μιστακίδη ανεβάζει επίπεδο από πλευράς επενδυτή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έκανε αυτή την επιλογή και τον κάλεσε εκεί να συζητήσουν και μάλιστα βγήκε μόνος του και έκανε δηλώσεις τόσο, πώς να το πω, όχι απλά ενθαρρυντικές. Δηλαδή το να βγαίνει ο ΣΕΟ της Ευρωλίγκα και να λέει ότι ο κ. Μουσαγίδης θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο μπάσκετ. Παίρνει σε πολύ ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή σκέψου να είσαι η διοκτήτης, ας πούμε, της.
1: Αυτή η δήλωση Κώστα είναι προαναγγελία.
0: Πάρει να είναι,
1: προαναγγελία,
0: να είσαι η διοίκηση της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα. Όχι μόνο προαναγγελία εισόδου. Τον βλέπει ως βιτρίνα, ως διαφήμιση για την Ευρωλίγκα. Κατάλαβες πως το βλέπει?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σου λέει, φέρνουμε το μεγάλο του οικονομικό μέγεθος που δεν έχουμε στο μπάσκετ, το οικονομικό μέγεθος, για να διαφημίσει. Τι πιστεύω έκανε ο Μπουένο? Τη διαδικασία του franchise. Βλέπετε ότι είναι μια καλή διαδικασία και μπαίνουν κεφάλαια στην Ευρωλίγκα. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Το ρεπορτάζ λέει για τους φακέλους, ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Άκουσα από άλλα μέσα ότι οι ομάδες ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, θα δικήσω για να μην πω όνομα, πλην του ΠΑΟΚ η Βαλένθια, η Παρή, δεν θυμάμαι την τέταρτη ποια ήταν. Τέσσερις ομάδες, τέσσερις θεωρούνται σίγουροι. Έτσι,
2: Βαλένθια, κοίταξε, εδώ πρέπει να δούμε και τους ιδιοκτήτες και το budget. Γιατί
0: το θέμα είναι ότι οι ομάδες, κάθε μία έστελνε ένα φάκελο χωρίς να υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή δεν σου λέγει η Ευρωλίγκα, θέλω 12.000 γήπεδο, θέλω, ξέρω εγώ, να μου βάλεις ένα φάκελο μέσα μια εγγυητική 200 εκατομμυρίων, 150. Σου λέει βάλε ό,τι θες και θα το εξετάσουμε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε, από ό,τι φαίνεται, έτσι φωτογραφίζεται όλη αυτή η κίνηση που έκανε ο Τσούς Μπουένο. Έβαλε το μεγαλύτερο ποσό, έβαλε τις μεγαλύτερες οικονομικές εγγύησεις από κάθε άλλο φάκελο. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και είναι κάτι πάρα πολύ ηχηρό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο τον κάλεσε και εκεί και έκανε και αυτές τις δηλώσεις. Γιατί από ό,τι είδαμε, ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να του δώσει τώρα μεγάλη προβολή. Περίμενε τα επίσημα, τις επίσημες ανακοινώσεις. Πήγε εκεί, η είδηση βγήκε από ένα site το οποίο συνεργάζεται με την Ευρωλίγκα, είναι media partner της Ευρωλίγκα, το Sport 24, ότι είναι ο Μιστακίδης στο Άμπου Ντάμπι και κάνει επαφές και το βράδυ μετά που γίνανε έγινε δείπνο και βρέθηκε ο Τσούς Μπουένο με τους δημοσιογράφους, τους έκανε τις δηλώσεις μάλλον σήμερα και τους είπε, παιδιά, το κοιτούμε τον Μιστακίδη. Άρα ο ίδιος ο Μπουένο χρησιμοποίησε αυτό το προσκλητήριο που απίφθινε προς την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να διαφημίσει τη διαδικασία του franchise και την είσοδο του Μιστακίδη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη είδηση, όπως και η επιβεβαίωση ότι θα περιλαμβάνει στο φάκελο και νέο γήπεδο, που καταλαβαίνουμε ότι με τα 300 εκατομμύρια που είχαν μπει στο φάκελο δεν μπορεί να είναι απλά ένα lifting στο παλατάκι, μιλάμε για νέο γήπεδο. Και επειδή νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ και ξέρει πάρα πολλά επ' αυτού είναι ο Γιάννης ο Γιαννούλης, νομίζω ότι μπορεί να μας πει περισσότερα και να κάνει και ο ίδιος το δικό του σχόλιο, αφού πρώτα όμως, Δημήτρη, δώσει μια ανακοίνωση, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό που λέγαμε, δεν ήταν δυνατόν να μην βγάλει ανακοίνωση η Παέρακλης για την απαγόρευση της μετακίνησης και της παρουσίας των οπαδών του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τάνια, θες να τη διαβάσεις ή να τη διαβάσω εγώ? Με δεδομένη την παρουσία των φιλάθλων των Αθηναϊκών ΠΑΕ σε Βόλο, Λιβαδιά και άλλα γήπεδα της Ελλάδας, οι φιλάθλοι μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στην ίδια τους την πόλη. Η ίδια η πολιτεία αυτοαναιρείται όταν έχει θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας, κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τουρνικέ, και ταυτόχρονα απαγορεύει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους μας, λέει μεταξύ των άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία βγήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, και ευχαριστώ τον Αχίλιο Έξαρχο που μας ενημέρωσε, και καταλήγει: ευελπιστούμε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς, θα πριτανεύσει λογική και θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των φιλάθλων μας, με δεδομένη πάντα την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που έχει θεσπίσει η πολιτεία, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Επαναλαμβάνω, βγήκε πριν από λίγο.
0: Λοιπόν, συμπληρώνει ο Γιώργος Ομάντζιος. Νομίζω ότι ρεπορτάζαν στους Μπεταράδες που έλεγε για τις τέσσερις ομάδες που θεωρούνται σίγουρες.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ, Παρί, Βαλένθια και η Ντουμπάι.
1: Και η Ντουμπάι.
0: Έτσι. Πάμε σε Γιάννη Γιαννούλη, ο οποίος είναι και στο ΆΚΑ. 5.30 ώρα αρχίζει το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
1: Έτσι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός στο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε νομίζω μπορεί να μας δώσει και λίγο κλίμα από εκεί, γιατί φαντάζομαι θα έχει μιλήσει και με κάποιον.
1: Γιάννη είναι στο γήπεδο.
0: Από το ΠΑΟΚ.
2: Είναι παντού δηλαδή ο Γιάννης Γιαννούλης.
0: Γιάννης είναι, δεν πιάνεται. Έλα Γιάννη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, δεν έχω φτάσει.
0: Α, δεν έφτασε ακόμα. Εντάξει. Καθοδόνης.
3: Γιατί Αθήνα, ξέρετε, με την κίνηση με αυτά.
2: Όχι Γιάννη, ο Κώστας σε πέρασε για ρεπόρτερ που πάμε κανένα δύο ώρες νωρίτερα, κατάλαβες.
0: Μα ο Γιάννης είναι πανταχού παρόνευ.
3: Οι παίκτες πάνε δύο ώρες νωρίτερα για να εγκληματιστούν και για να νιώσουν όσο πιο άνετα μπορούν. Τα εκτός έδρας.
0: Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι αυτή η είδηση είναι, ξεπερνάει τα πάντα, έτσι. Ακούσαμε και τον Γιαννακόπουλο χθες που μίλησε για το πώς κινείται ο Μιστακίδης. Δεν ξέρω τι μηνύματα έχεις εισπράξει καταρχάς. Εσύ τα ήξερες αυτά βέβαια πάνω κάτω, τα γράφεις και κάπου εκεί που γράφεις, ας πούμε.
3: Εντάξει, κοίταξε, εφόσον ο κύριος Μιστακίδης μπήκε στο χορό, θα χορέψει. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό, εφόσον πήρε την απόφαση να ασχοληθεί. Ευτυχώς δηλαδή, όχι μόνο για το ΠΑΟΚ και για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
3: Βλέπουμε ήδη μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, όπως ο Γιαννακόπουλος, να κάνουν ειδική αναφορά για στο ΠΑΟΚ. Να τον καλούν σε τουρνουά τώρα που είναι τουρνουά Ευρωλίγκας. Φυσικά για να τιμήσουν τον Παύλο Γιαννακόπουλο και όχι μόνο.
0: Mm-hmm.
3: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια. Και εφόσον είναι και αυτό που έγινε και ο ίδιος ο κύριος, εντάξει, είναι πολύ χαρά αυτό, δηλαδή χαιρόμαστε πολύ.
0: Mm-hmm. Γιάννη, πες μας εσύ τι έχεις ακούσει για το γήπεδο, γιατί είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις τώρα, εντριγκάρουν τον κόσμο. Όλοι περιμένουν αυτή την πολύ μεγάλη είδηση να τη δουν μπροστά τους. Να μετουσιώνεται σε πράξη που από ό,τι φαίνεται θα τρέξει και γρήγορα, έτσι.
3: Κοίταξε, μέχρι να το ανακοινώσει επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εμείς μόνο τι ακούμε αριστερά-δεξιά, λίγο ράδιο Αρβίλα, λίγο καφενείο.
0: Τώρα το είπε Μπουένο μόνος του, δεν είναι. Είπε, θα έχει.
3: Σήμερα ανακοινώθηκε.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Είχαμε ακούσει διάφορα, λένε κάποια πράγματα οι άνθρωποι της ομάδας, δηλαδή, αλλά πολύ ωραία, όχι θα τα κάνουμε όλα. Είχαμε ακούσει για ένα γήπεδο, από ό,τι έχω ακούσει εγώ προσωπικά, γύρω στις 16.000 θέσεων, κάπου κοντά εκεί στο ΙΚΙΑ την περιοχή, εκεί πέρα να βολεύει και το μετρό πιο μελλοντικά.
0: Mm-hmm. Κοντά εκεί στο προπονητικό δηλαδή. Που χτίζεται ήδη.
3: Ναι, εντάξει, το προπονητικό, άμα χτιστεί πιστεύω καινούριο γήπεδο από την αρχή, αυτό που ήδη έχει, που φτιάχνεται δηλαδή, θα πάει απευθείας στις ακαδημίες και έτσι ακόμα πιο μεγαλώνει ο οργανισμός ακόμα πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να φτάσουμε εκεί, η ομάδα πρέπει να είναι, πιστεύω, αντάξια του Προέδρου, κύριο Μητσακή, δηλαδή από ό,τι βλέπουμε κάνει τα πάντα ο άνθρωπος, τώρα πρέπει να μιλήσουν και οι παίκτες και οι προπονητές μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πες μας λίγο, πώς την βλέπεις την ομάδα? Φαντάζομαι είδες κάποια φιλικά με Ολύμπια Μιλάνο. Λέω το πιο έτσι δυνατό μέχρι τώρα. Και τι περιμένεις τώρα σε αυτό το, σε αυτό το τουρνουά?
3: Κοίταξε, αυτό το τουρνουά έτσι πως το βλέπω εγώ, ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα είναι ο πιο σοβαρός και θέλει να είναι ο πιο σοβαρός από όλους. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να αρχίσει να μάθει να νικάει. Πρέπει να παίζουν πολλά παιχνίδια, να τώρα να νικάνε. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ο Παρτίζαν, βάζει και έχουν άλλο στο μυαλό τους τώρα. Αυτοί ήδη ξέρουν να νικάνε. Είναι λίγο μπερδεμένο έτσι πως το λέω, δεν ξέρω αν το πιάνετε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτίζει τώρα συνέχεια. Πρέπει, εκτός όμως από το χτίσουν, πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει και να νικάει. Γι' αυτό όλα τα φιλικά δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, να βάζει τέσσερις ψηλούς ο Τρικερί, τέσσερις κοντούς, δηλαδή να κάνει λίγο πειράματα, έτσι πως θα λέμε. Θέλει η ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει η ομάδα να αρχίζει να μαθαίνει να νικάει.
0: Αυτό είναι. Άρα έχει σημασία το αποτέλεσμα, δηλαδή να εθίζεσαι στη νίκη, έτσι. Αυτό θες να πεις.
3: Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα να πει να δοκιμάσω έναν μικρό ή έναν που πάει. Δηλαδή τώρα θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι τώρα για να κάνει πειράματα. Και χρειάζεται τέτοια παιχνίδια για να δει και πού είναι.
0: Μάλιστα.
3: Όπως σου είπα, ο Παναθηναϊκός, πούμε, δηλαδή θα δούμε ότι ο Μπράντοβιτς θα δοκιμάσει διάφορα πράγματα, γιατί ξέρει ήδη ο Παναθηναϊκός να νικάει. Ξέρουν αυτοί οι παίχτες να είναι νικητές. Έχουν τίτλους, έχουν πολλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα κάνει τέτοια ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, να σε αφήσουμε για να βρεις και πας κατευθείαν μέσα πάρκινγκ. Έχεις, φαντάζομαι, θέση, έτσι.
3: Όχι, λίγο ακόμα έχουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, πας στο γήπεδο και μένεις κατευθείαν. Έχεις εξασφαλισμένη θέση. Δεν έχεις θέματα τέτοια.
3: Λες να μην με βάλουνε?
0: Όχι, ρε παιδί, είσαι αγαπητός παντού. Άρα ο Μπράντοβιτς έχεις. Τον είχες και προπονητή. Δεν έχεις θέμα.
3: Όχι, είπα, μίλησα με το Διαμαντίδη, γιατί κοίταξε.
0: Έχεις φιλαράκι και άσε.
3: Και θέλω να το πω και αυτό. Πολλές φορές εμείς οι παλιοί που έχουμε παίξει νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα αυτοί που ήμασταν. Όποιος θέλει πρέπει να παίρνει ένα τηλέφωνο, μια επαφή, να μιλάει με τη ΣΚΑΕ, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, για όλους το λέω. Καλύτερα πάρτε από πριν και πείτε ένα εισιτήριο, μην ανησυχείτε, θα σας βολεύουν, θα μας βολεύουν όλους. Μην πει, πάει κανένας, γεια σας, ήρθα και μετά αγχωθεί όλος ο οργανισμός γιατί τι έγινε, τι δεν γίνει, μπορεί ένα παιδάκι να μην σε ξέρει, μπορεί ξέρεις, από τα παιδιά εκεί που βοηθάνε την ομάδα.
2: Και γίνονται και παρεξηγήσεις, έτσι, γίνονται Γιάννη.
3: Γίνονται παρεξηγήσεις και επειδή είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο εμείς σωματικά, ξέρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε στους παλιούς μου συμπαίκτες και αντιπάλους πάρτε ένα τηλέφωνο πριν.
2: Και ειδικά τώρα πολλά μάτς είναι και sold out, έτσι. Δηλαδή πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο για να σου εξασφαλίσουν μια θέση.
3: Εγώ λέω πιτσάρα, ένα εισιτήριο.
0: Έτσι.
1: Κανόνισε, ναι.
3: Αλλιώς τι έγινε, θα πήγαινα τώρα στο ΆΚΑ εγώ, στην πόρτα μπορεί να μην με γνώριζε, ξέρεις, να με αναγνώριζε κάποιος, κάτι, τότε που θα καθίσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω Γιαννούλης και να με βρει τώρα, έτσι, με τόσα γνωστά πρόσωπα. Δεν το
2: σημαίνει. Καλά, όμως βλέπεις ότι είναι τυπικός. Πήρε το Διαμαντίδη ένα τηλέφωνο για να του εξασφαλίσει ναι, μια θέση.
0: Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε
1: εδώ
0: την εξέλιξη.
1: Δεν ήξερε ο φύλακας στις εργασίες.
2: Παιδιά, δεν τους ξέρουν όλοι. Δηλαδή τώρα, αν το παιδάκι. Να σου πω κάτι. Αν το παιδάκι είναι θελοντής, δηλαδή δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, γιατί είναι υποχρεωτικό να.
1: Υπάρχει και αυτό το δεχόμενο, φυσικά. Λοιπόν, για πες, Κώστα, 8 η ώρα παίζει και ο Άρης, έτσι.
0: Είδηση, ναι,
1: θα
0: σωστό.
1: Το πούμε μετά.
0: Είχε να κάνει με κάτι που είχαμε προαναγγείλει. Σήμερα ήταν η συνεδρίαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είχε κατατεθεί από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η περιβαλλοντική μελέτη για τη Νέα Τούμπαλα και το υπάρχον γήπεδο. Και δόθηκε θετική γνωμοδότηση. Εκεί μίλησε ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, και ο οποίος τόνισε ότι με τη νέα νομοθεσία, ακόμη και σε υφιστάμενα γήπεδα, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο κατασκευάστηκαν, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, να πληρούν προδιαγραφές για να λειτουργούν με ασφάλεια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες τα δύο τελευταία χρόνια για την νομιμοποίηση της υδρογεώτρησης που λειτουργεί, το να υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα της ΕΙΑΘ, να υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης του γηπέδου σε έκτακτες περιπτώσεις και ανανεώθηκε και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και υπάρχει λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου. Μάλιστα έκανε και μια τοποθέτηση ο κύριος Γιουτίκας λέγοντας ότι το γήπεδο της Τούμπας έχει μια άδεια λειτουργίας η οποία λύγει το 27. Για να ανανεωθεί η άδεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση έτσι ώστε να είναι όλα σύνομα. Και αυτό έγινε σήμερα, ξαναπαίρνει την αδειοδότηση, αφορά και στο φάκελο της Νέας Τούμπας αυτό, οπότε ήταν μια διαδικασία προς την κατεύθυνση που ήθελε ο ΠΑΟΚ προκειμένου να είναι απολύτως σωστός και από πλευράς γραφειοκρατίας.
1: 8 η ώρα να πούμε επίσης έτσι για τον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει ότι πέρα από το μάτς δηλαδή του ΠΑΟΚ στις 5:30 με την Παρτίζαν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος παίζει και ο Άρης με την άλλη μεγάλη ομάδα της Σερβίας, τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Αυτό είναι στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι γίνεται ακριβώς το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, επαναλαμβάνω, είχαν παίξει και στην Κύπρο. Τώρα θα παίξουν στη Σερβία στο φιλικό παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται και μάλιστα είναι sold out. Έτσι δεν υπάρχουν εισιτήρια, γιατί είναι τα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ενώ σε 8 είναι το αυτό το μάτς, ενώ ο Παναθηναϊκός.
0: Τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό το Άρη.
1: Δεν το γνωρίζω, θα το ψάξω.
0: Ωραία,
1: το
0: του ΠΑΟΚ έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Είναι κανονικά στην τηλεόραση.
1: Το τουρνουά, ναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να το ψάχνετε στο.
1: Δεν είναι στο ειδικό
0: και λοιπά
1: δηλαδή.
0: Και να μπαίνετε ναι. Στο site. 5:30 ώρα είπαμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παρτίζα ζωντανά από το Sky. Επίσης από το Sky, 9:15 άλλο ημιτελικό, να το ονομάσουμε έτσι, Παναθηναϊκός Μπουργκ. Έτσι, κάτοχος του περσινού Eurocup. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Όπως είπε και ο Γιάννης ο Γιαννούλης, είναι καλό να εθίζεσαι στις νίκες. Αν και νομίζω για τον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη αξία έχει τώρα το Super Cup που θα γίνει σε μια εβδομάδα, γιατί είναι και επίσημος τίτλος. Θα είναι πολύ ωραίο για αυτή τη νέα ομάδα που χτίζεται, αν μπορέσει και να
2: χωρίσει. Να ξεκινήσει με ένα τίτλο. Αλλά παρόλα
0: βέβαια,
2: αυτά είναι.
0: Τον Ολυμπιακό, στο Super Cup,
2: είναι παιχνίδια δύσκολα τα οποία οι προπονητές θα δουν, θα μετρήσουν τις δυνάμεις που έχουν οι ομάδες τους. Είναι δυνατά φιλικά.
0: Πάντως τι ωραία να είσαι πλούσιος. Πας Αμπού Ντάμπι.
2: Πολλοί λέγανε θα είναι στην δίπο... Αθήνα τώρα. Ναι,
0: γύρισε,
2: ο κύριος Μιστακίδης.
0: Δηλαδή, πας, γυρνάς, στάνει όπου θέλεις πας.
1: Από το Άμπου Ντάμπι στην Αθήνα σε χρόνονται έτσι ναι. Αεροπορικός κατευθείαν. Εντάξει.
0: Να δώσουμε λίγο για το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα το Super Cup, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι που θέλει ο κόσμος να το παρακολουθήσει.
1: Ολυμπιακός Φενέρι.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι στις 5 ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Και 3 ώρες αργότερα στις 8 θα αντιμετωπίσει η ομάδα της Ντουμπάι την Ρεάλ Μαδρίτης. Τηλεοπτική μετάδοση να δω. Αυτό είναι στην Νόβα λίγο. Γιατί είδα εδώ πέρα ότι
1: Νόβα Sport 4, ναι.
0: 4, έτσι.
1: Ολυμπιακός παίζει στο Νόβα Sport 4, 5 η ώρα, όπως είπες Κώστα. Με Παπα-Νικολάου χωρίς Μιλωτίνοφ, έτσι.
2: Ήταν ωραίος εχθές ο Φουρνιέ, ο οποίος έκανε μια δήλωση τελευταία φορά που ήμασταν εδώ. Λέει, δεν το πήραμε λίγο στο σπίτι μας. Ελπίζω τώρα να το πάρουμε.
0: Όλα τα μάτς και τη Ρεάλ το μάτς είναι Νόβα Sport 4. Άρα, συνοψίζουμε και λέμε. Το Final Four, μάλλον το Super Cup, το Final Four του Super Cup της Ευρωλίγκα αρχίζει στις 5 με το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Νόβα Σπορτς 4, στις 8 Dubai.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι, γιατί είμαστε ήδη στις 5:30. 4:30 βασικά.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνει ευχαριστημένο. Nexus Facility και καθάρισε.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
16: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
17: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
18: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
19: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
21: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
22: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
23: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
22: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Lease Access.
26: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob.
0: Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
5: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είδες, μπερδευτήκαμε Κώστα. 5,5 είπα, ενώ ήταν 4,5 κανονικά με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Λοιπόν, πέρα από την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΠΑΕ Ηρακλής όσον αφορά την απαγόρευση μετακίνηση των οπαδών στο Κλεάνθη Βικελίδη για τον ντέρμπι με τον Άρη, υπάρχει μία ακόμη εξέλιξη που αφορά την ΠΑΕ Ηρακλής και πρόκειται για την πειθαρχική δίωξη την οποία έχει ασκήσει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Προφανώς η δίωξη πρέπει να έχει απόλυτη σύνδεση, λογικά, έτσι αυτό καταλαβαίνουμε, με την ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει, είχε εκδώσει και ανώλευκη ΠΑΕ μετά από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις του Κατόπι αλλά και του Βαρίστα του Ζαμπαλά. Είχε εκφράσει έντονα παράπονα για διαιτησία ο Ηρακλής, ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής, και έτσι. Υπάρχει αυτή η πειθαρχική δίωξη με βάση τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 20. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και σύμφωνα με το άρθρο 20 που αφορά δημόσιες δυσμενείς κρίσεις, εξήβηση και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων. Και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ με βάση τον πειθαρχικό κώδικα, το πρόστιμο είναι από 10.000 έως και 40.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η Ηρακλής έχει πληρώσει, Κώστα και Τάνια, ήδη 13.000 ευρώ από το μάτς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
26: Το πρόστιμο αυτό είναι για την ανακοίνωση
1: μόνο. Το πρόστιμο αυτό προφανώς αναφέρεται στην ανακοίνωση, εκτός αναφέρεται και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης μετά το τέλος του αγώνα στο Sky. Αλλά και στην τοποθέτηση που είχε κάνει στο Μόνο Μπάλα. Τώρα δεν είναι. Δεν
27: λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για Άρη και Ηρακλή, να πούμε ότι η Superbet και το Μετρόπολη 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, τι πρέπει να κάνετε? Να καλέσετε τώρα 2-31-0-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν. Καλείτε 2-31-0-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν δωρεάν διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων προσφορά της Superbet και του Μετρόπολης 95 και 5. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Σούλη Παπαδόπουλο, τον coach της Μαρκό, για να του πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την ομάδα που έχει φτιάξει. Coach, καλησπέρα.
26: Κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα.
28: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
27: Ανταγωνιστικότατη η Μαρκό.
28: Δόξα τω Θεώ.
27: Αυτό δείχνει η κίνηση της φετινής σεζόν.
28: Ναι, ναι, και από πέρσι. Και πέρσι ήμασταν.
27: Και πέρσι, ναι, τώρα επειδή το πέρσι όμως είναι πέρσι και. Ναι, τα καλοκαίρια αλλάζουν οι ομάδες.
28: Έχουμε βάλει και 2-3 παιδιά στην ομάδα με πολύ μεγάλη παιδιά, όπως είναι ο Ιουσέφ Ραπή, ο Καστάνιο, και έχει μείνει και ο σχεδόν ο ίδιος ο κορμός από πέρσι, γιατί 23-24 παιδιά ανανεώσαν και πέρσι. Και κάναμε μόνο με 3-4 μεταγραφές. Είναι κάποιοι μικρούς που είναι, πρέπει να παίζουν και μικροί και στο κύπελο και στο ποντάθμα. Δύο στο κύπελο και ένα στο
1: ποντάθμα. Coach, αν σε ρωτήσει κάποιος φίλαθλος, γιατί εγώ βλέπω ότι ανεβαίνει ο πήγης.
27: Να πω συγγνώμη λίγο, ναι. Τέλος ο διαγωνισμός, μην παίρνετε άλλο, τέλος γιατί πήρανε κατευθείαν ναι.
1: Coach, σε ρωτάει ένας φίλαθλος, ξεκάθαρα. Η Μαρκό ναι. πάει για άνοδο. Τι απαντάς?
28: Σίγουρα πάει για άνοδο. Αλλά δεν είμαστε από τους ανθρώπους όμως που και εγώ αλλά και η διοίκηση. Αυτό που διαβάζω για τους άλλους ότι και αυτό και δεν μου αρέσει κιόλας και νομίζω ότι δεν έχει και υγεία. Ότι αν δεν ανέβει, φέτος πρέπει να ανέβουμε, αλλιώς χάνεται, χανόμαστε. Ή πρέπει να ανέβει η ομάδα για να μην λύσει τα προβλήματά της.
26: Και η αλήθεια είναι ότι δεν πλασαριζόσασταν από τα φαβόροι. Δηλαδή, άλλες είναι οι ομάδες που διεκδικούν αυτό τον τίτλο. Αλλά εσείς μέχρι τώρα με την αγωνιστική σας παρουσία νομίζω ότι θεωρείστε ένας αξιόμαχος αντίπαλος.
28: Φαίνονται μέσα στο γήπεδο για μένα πάντα τα φαβόροι. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες που πάντα λες όπως και η Super League 1 θα πρέπει να διεκδικούν το πρωτάθλημα, έτσι και η Super League 2, αλλά νομίζω η Super League 1 κάπως είναι λίγο διαφορετική. Πρέπει να πρέπει μια ομάδα που θέλει να ανέβει η Super League 1 να ανέβει και για να μείνει, όχι να ανέβει για να κάτσει ένα χρόνο να πάρει το συμβόλαιο, το τηλεοπτικό, να σώσουμε μια κατάσταση ή κάποια χρέη που μπορεί να έχει η ομάδα από το παρελθόν.
27: Άρα χτίζει Μαρκο, βήμα-βήμα.
28: Σκαλή-σκαλή. Αυτό είναι και το σωστό. Και αυτό είναι και το σωστό. Και πέρσι κάναμε πρωταθλητισμό. Απλώς δεν βγαίναμε φανερά, γιατί ήμασταν και νεοφώτιστοι και ίσως θα μας περνάγανε και θα λέγανε τι μας. Και θα λέγανε και τι λένε και τώρα. Όπως και τώρα πάλι κρατάμε πολύ χαμηλά την μπάλα. Γιατί λογικό είναι να είναι φαβορή ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, είναι ομάδες που πέσανε από τη Super League 1 και με μεγάλη ιστορία. Όπως είναι ο Πανιόνιος.
27: Τώρα, επειδή είπατε Πανσεραϊκό, coach, με αυτό που έγινε χθες, τα μάτς κυπέλου γενικώς επηρεάζουν, γιατί είδαμε ότι αλλάξαν και το σήμα, το βάλανε σε ένα μαύρο φόντο.
28: Επηρεάζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ είπα και στους παρουσιαστές μου, αλλά και γενικά στην καριέρα μου είναι ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου οι ομάδες και μεγαλώνουν. Και αν είσαι και πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί Πανσεραϊκός πάμε είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία. Θα πρέπει να παίρνεις και ψυχολογία και για το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν θα πάρεις το κύπελο, σίγουρα θα κάνουν σε ρωτήσεων όπως κάνουν όλοι, γιατί όλοι κοιτάμε να έχουμε την ομάδα σου γίνεται πιο ξεκούραστη, πιο έτσι, αλλά μπορεί μια αυτό πριν να σε σκοτώσει. Ειδικά αυτές οι ομάδες, αν δεν τις σεβαστείς, δεν πρόκειται να σε σεβαστούν. Δηλαδή, εμείς αυτό θέλαμε να κάνουμε στον Άρη.
27: Εσείς το ζωρίσατε τον Άρη, καμία σχέση.
28: Ναι, ναι, όχι, πρέπει να πάρει το σεβασμό του.
27: Ναι, ναι.
28: Και νομίζω και ο κόσμος, παρόλο που εμένα ξέρω ότι έχω άλλη σχέση με τον κόσμο του Άρη, νομίζω αυτό αναγνώρισε και χειροκρότησε και εμένα ίσως και λίγο περισσότερο και την ομάδα μου. Γιατί έρχεται στο γήπεδο για να δει ένα παιχνίδι. Δεν μπορείς να δει μια ομάδα και να είναι σάρκος του box.
26: Κύριε Παπαδόπουλε, είχαμε χθες τον Μπάμπη τον Παυλίδη, τον παίκτη σας, και μας είπε ότι. Ναι. Στο περσινό παιχνίδι που είχατε δώσει μεταξύ σας, ο Άρης ήταν καλύτερος από ό,τι ήταν σε αυτό που δώσατε προχθές. Ξέρω να συμφωνείτε.
28: Πιο ποιοτικός είναι τώρα.
27: Άρα έχει καλύτερες μονάδες, εννοείται αυτό.
28: Ναι, πιο ποιοτικός είναι φέτος. Απλώς ήταν καλύτερος ο Άρης στο παιχνίδι το μεταξύ μας, ίσως εκεί λίγο να συμφωνήσω. Αλλά νομίζω ότι αν ήμασταν εμείς έτσι όπως ήμασταν πέρσι θα πέναμε γιατί ήμασταν πάρα πολύ και πέρσι καλή, αλλά νομίζω ότι έχει περισσότερη ποιότητα. Δηλαδή φαινόταν στο δεύτερο μήκρο ότι κάποια στιγμή ότι θα σκοράρει, ας πούμε. Και γι' αυτό πήγα να ανοίξω και εγώ το παιχνίδι, γιατί πίστευα ότι για να πάρουμε αποτέλεσμα πρέπει να σκοράρουν. Ήμασταν και στο δοκάρι και σε μια-δύο περιπτώσεις. Φαίνονταν ο Άρης ότι θα σκοράρει. Ενώ πέρσι μπορούσαμε, πιστεύω, να το κάνουμε. Έχει περισσότερη ποιότητα φέτος ο Άρης.
1: Coach, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, έτσι μου έκανε αίσθηση τέλος πάντων, δύο ατάκες που είπες στη συνέντευξη τύπου. Το πάμε από τις σκάλες, αν και έχεις κερδίσει Πανσεραϊκό και Καλυθέα, που είναι και αυτοί στα φαβορί, έτσι, για την άνοδο.
28: Και είναι φαβορί. Και μου φαίνεται ότι ο Πανσεραϊκός είναι από τις ομάδες που δεν συνδικεί. Άλλωστε και η υπόλοιψη του κ. Αλέκου Βοσνιάδη και όλο το team εκεί, που οι συνεργάτες του, δίνει αυτό, γιατί πάντα κάνουν πρωταθλητισμό. Και έτσι πολλές φορές τα καταφέρνουν. Έτσι. Και έχουν και μια καλή, πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι και η ομάδα που έπεσε πέρσι από τη Super League 1. Νομίζω είναι αυτά τα φαβορί. Είναι ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, ο Πανιόνιος, η Νίκη Βόλου Καλυθέα. Και πιστεύω εμείς σαν ομάδα, όταν συζητάμε για τους αντίπαλους άλλους, όταν συζητάμε με συνομάδα, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις ομάδες που μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε μία από τις, μία από τις δύο θέσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Μαρκό θα καταστραφεί αν δεν θα ανέβει.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
28: Πιστεύω ότι δύο-τρεις ομάδες από αυτές που όμως είναι εκεί ίσως να έχουν πρόβλημα. Αν δεν καταφέρουν να πάρουν το.
27: Εντάξει, φέτος πολύ ακούστηκε η Νίκη Βόλου. Έτσι ως
1: πάρα πολύ. Η Νίκη Βόλου και ο Πασαρίκος με βάση μεταγραφές.
28: Ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια η Νίκη Βόλου, τέσσερα ίσως για τις μεταγραφές. Πάντα ακούει. Μα δεν στεκόμαστε δηλαδή, γιατί άμα βάλεις με όλους τους βαθμούς σε όλες τις ομάδες, νομίζω παίκτες όπως είναι ο Ιουσέφ, ο Σεμπά, ο Καστάνιος, τα παιδιά που έχουμε εμείς, νομίζω ότι η Μαρκό έχει δείξει εκεί ότι, ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Στο
26: και πήρε παίκτες με εμπειρία, δηλαδή εμπειρία που είναι μαθημένοι στα δύσκολα.
28: Είναι εύκολο, χωρίς να θέλω να μειώσω το πρωτάθλημα της Super League, δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο να έρθει ένας παίκτης που πήρε, όπως ήταν ο Λαραμπή, πέρυσι έπαιζε στο πρωτάθλημα της Γαλλίας και είχε 24 συμμετοχές. Δεν είναι ότι πήρε ένα παίκτη που ήταν σε τελειώματά του, τελείωσε πει στην ηλικία του, ξέρει.
26: Πώς το ψήσατε,
28: Ένα μήνα. Πριν δηλαδή συμφωνήσουμε, είχε γίνει όλο αυτό, είχε έρθει δύο φορές στην Ελλάδα, είχε δείξει εγκαταστάσεις, είχε γίνει αυτά που φτιάχνουμε, αυτό που είπα και χτες, που ετοιμάζει η ομάδα, που μπορεί να μην τα προλάβει αυτό. Γιατί ξέρω να έχει σταματήσει τον ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσο μακάρι να είναι υγιή στο παιδί και να παίζει, μέχρι εκείνος να αποφασίσει. Γιατί δεν τον βλέπω εγώ, μπορεί να παίζει για πολύ καιρό ακόμα. Νομίζω ότι τα είδε όλα αυτά. Και είδε ότι πράγματι η Μαρκό είναι μια ομάδα ότι αξίζει να έρθει να βρίσκει στο πρωτάθλημα της
27: Πελίκης. Ερώτηση
28: κόλου. Και παίξαν ρόλο και το πρωτάθλημα, οι ομάδες.
27: Για να πάμε λίγο στο ντέρμπι. Επειδή είπε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου ότι η ομάδα φαίνεται να έχει χάσει την αυτοπεποίθηση. Εσείς που τον ξέρετε τον Άρη, το διαπιστώσατε αυτό, δηλαδή... Η βαριά ήταν με την ΑΕΚ και ήταν στο ντέρμπι.
1: Κώστα, συμπληρώνω ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτό το coach. Είπε ότι αν δεν κερδίσει ο Άρης στο ντέρμπι θα έχει πρόβλημα.
28: Ναι, σίγουρα θα. Γιατί ξέρω τον Άρη πώς λειτουργεί όλος ο οργανισμός του Άρη και όχι μόνο του Άρη, όλες οι μεγάλες ομάδες. Και είναι λογικό έτσι, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν πολύ μεγάλη πίεση. Το βλέπουμε και στον Ολυμπιακό, το βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Μαθηναϊκό. Όλες οι μεγάλες ομάδες συμβαίνει αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ πιστεύω αν προηγούμασταν εμείς, βάζω καρδιά ότι δεν θα μας κερδίζει.
27: Δεν θα κερδίζει, θα έχει πρόβλημα ο Άρης.
28: Λόγω ψυχολογίας, λόγω όλα αυτά που σας είπα.
27: Τώρα με αυτό που λέτε, coach, με αυτό που λέτε, εμένα μου δίνετε ένα point να πω ότι ο Ηρακλής έχει μεγάλη τύχη. Γιατί δείχνει σκληρό πίτσο ομάδα ο Ηρακλής με το ματσάρι.
28: Και ειδικά το τελευταίο καιρό το βλέπω ότι έχει βρει τα πατήματά του. Βλέπω ότι αφομοιώνει παίκτες αυτό το 3-4-3, το 3-5-2. Να ξέρετε, είναι ένα σύστημα αυτό, γιατί το βάζαμε πολύ παλιά εμείς στην προεθική. Όλοι το κατηγορούσαν ήταν αμυντικό, δεν είναι αμυντικό. Το ίδιο κάνει και ο Όφης. Ο Όφης παίζει έτσι.
27: Παίζει τέλεια, το είδαμε και χθες με τη Χόφενχαϊμ που έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.
28: Πρέπει να το ξέρεις, να το διδάξεις.
27: Ναι, ναι.
28: Εγώ τότε είχα την τύχη να ήταν στην προεθική ο κ. Αλέφατος που ασχολήθηκε με και έπαιζε έτσι. Και πήγα και το κόλλησα και εγώ, το είχα αφήσει τα δύο χρόνια που ήμασταν εκεί στη Super League, στην Αθλητική. Και πρέπει να έχει και τους κατάλληλους παίχτες. Αν δεν έχει κατάλληλους παίχτες, δεν μπορεί να το παίξει. Αλλά είναι ένα σύστημα αυτό, ένα σχεδιασμό οι παίκτες μαζί μου που είναι πολύ δύσκολο άμα άλλος το έχει απομειώσει. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος, δεν μπορεί να το παίξουν οι μεγάλες ομάδες αυτό.
27: Ναι.
28: Δηλαδή δεν μπορεί να πας στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον ΑΕΣ, στον Παναθηναϊκό. Πήγε να το κάνει ο Μπενίτεθ πέρσι, ο κ. Μπενίτεθ, και έδωσε τα αποτελέσματα. Αυτές οι ομάδες έχουν μάθει να παίζουν, να πεσάρουν πολύ ψηλά, να έχεις τους παίκτες δηλαδή στα άκρα, να είσαι φουλ επιθετικά. Αυτό το σύστημα είναι που δίνεις χώρο στον αντίπαλο και δίνεις την αντιπίθεση. Έτσι, και είναι πολύ δύσκολο και το παίζει πολύ καλά ο Ηρακλής.
27: Ο Ηρακλής το παίζει καλά και μαζεύει βαθμούς έτσι.
28: Ναι.
27: Και όπως είναι ο Άρης μπορεί να βρει πρόβλημα σε αυτό έτσι.
28: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα βγει ένα καλό παιχνίδι γιατί αυτά τα ντέρμπι έχουν λήψει για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ Άρης, είναι και ο Ηρακλής μεγάλη ομάδα.
26: Και είναι το πρώτο που θα δούμε έτσι με την επιστροφή του Ηρακλή με τον Άρη. Και είναι το πρώτο που θα δούμε μετά την επιστροφή του Ηρακλή.
28: Είναι πολύ ωραίο γιατί πολύ, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι πολύ ανάμεσα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Και πιστεύω θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι.
27: Επειδή είπες ότι έχει μονάδες ποιοτικές, coach ο Άρης, ποιοι παίκτες μπορούν να τον κουβαλήσουν σε αυτή την περίοδο, δηλαδή να είναι κομβικοί, να τον βγάλουν από τη δύσκολη θέση?
28: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια, αλλά αν δεν έπαιρνε ο Μωρόν, δεν θα φοβούμαι καθόλου. Μπορεί να φύγει ο Γκαρσία. Είναι δύο παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά. Έτσι, ειδικά στο συνδυαστικό.
27: Άρα ο Μωρόν τώρα καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
28: Ορίστε.
27: Ο Μωρόν καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
28: Εντάξει, χωρίς να. Η άλλη επιτυχία είναι πολύ καλή του Άρη, αλλά είναι ένα ποδοσφαιριστής που χωρίς να κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση μέσα στο γήπεδο, χωρίς να. Ξέρεις ότι με δύο σου κινήσεις, με δύο του. Πώς κινείται μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χώρο εκεί, στο κουτί που λέω εγώ, ή έξω από αυτό. Ένας παίκτης που τραβάει πάρα πολύ καλά τα στόπερ, ανοίγει χώρους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, ο προπονητής του Άρη ξέρει καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι καθώς και ο Γκαρσία, και πιστεύω ότι ο Γκαρσία Μανάλ, όταν θα έρχονται τα πριν, γιατί του φαίνεται ότι δεν είναι 100% έτοιμος, πιστεύω ότι ο Άρης θα είναι πιο δυνατός σε αυτό το κομμάτι.
27: Και από Ηρακλή, υπάρχει κάποιος που ξεχώρισες?
28: Ο Ηρακλής όχι. Ο Ηρακλής, αυτός έτσι όπως παίζει ο Ηρακλής, είναι μια ομάδα δηλαδή, που του συνόλου. Είναι μια ομάδα που πηγαίνει τώρα δηλαδή, στο 3-4-3, στο 3-5-2. Κάποια στιγμή με συνομπέδευσε που έπαιξε αυτό στην αρχή, ήταν μου φαίνεται με τον Βόλο, που παίξε με ανάποδα τα wing και τα back, δηλαδή τα έβαλε με ανάποδο πόδι. Αυτό λέει και εμένα με μπέρδεψε. Εντάξει, είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι πάει πιο πολύ στο τακτικό κομμάτι, δεν τα αλλάζει.
27: Μάλιστα. Δώσ' μας και μια πρόβλεψη. Τι περιμένεις? Δηλαδή, αν σου λέγανε ένα αποτέλεσμα, ποιο θα έπαιρνες ή ένα σκορ?
28: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι και δύο πολύ καλές ομάδες. Παίζει ρόλο όμως η έδρα σε αυτά τα παιχνίδια. Θα πήγαινα δηλαδή προς τον Άσο, δεν θα, και τα άλλα, και το Χ και το διπλό δεν θα.
26: Όλα μέσα είναι. Μεγάλη, ναι.
28: Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά πιστεύω όμως ότι ο Άρης βλέπω ότι έχει εστιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Και από τις συζητήσεις εκεί που καταλάβαινα, που όλα έχουν εστιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Και συνήθως ο Άρης όταν θέλει κάποιο παιχνίδι, και επί την ημερών το δικό μου, δηλαδή και ειδικά στα ντέρμπι, πια το αντίδε και πρόπερση μου φαίνεται, που δεν ήταν πολύ κάποια στιγμή ο Άρης πάλι πάρα πολύ, τα ντέρμπι τα έπαιρνε.
26: Στα ντέρμπι πέρυσι έπαιζε καλύτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει καλά.
27: Αλλά
26: δεν
27: είναι σπροβάδισμα λόγω έδρας, μάλιστα.
28: Ναι, αλλά δηλαδή πάντα όταν είναι σε αυτές τις φάσεις είναι επιδίνω, δηλαδή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Είδαμε γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πολύ καλά και είδατε τον Άρη το κέρδισε το παιχνίδι.
27: Μάλιστα.
28: Και ο ΠΑΟΚ είχε χάσει, δηλαδή, στη λεόφη στον Παναθηναϊκό.
27: Κότς, ευχαριστούμε πολύ.
26: Να είστε καλά.
27: Καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Σούλτο Παπαδόπουλο, ο οποίος είπε αρκετά πράγματα. Στάθηκε Μάνο Χατζάκη σε Μωρόν και Μανού Γκαρσία. Αυτοί είναι, λέει, οι παίκτες που μπορούν να πάρουν τον Άρη αυτή τη στιγμή.
6: Ξέρει ο Σούλης, Κώστα, ναι. Ξέρει ο Σούλης. Ξέρει πολλά. Το έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά και το παιχνίδι, το εκτός του παιχνιδιού. Δηλαδή ότι ο Άρης έχει εστιάσει σε αυτό μάτς λόγω των όσων έχουν προηγηθεί, λόγω της διακοπής που έρχεται και εκεί, από εκεί και μετά θα κριθεί πιο αυστηρά. Τώρα έχει ακόμα ένα μαξιλαράκι, αλλά επειδή μιλάμε για ντέρμπι και επειδή μιλάμε για εμφανίσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν καθόλου και κανέναν, και όταν λέω κανέναν το εννοώ χωρίς καμία εξαίρεση και καμία δόση υπερβολής, με πρώτο και καλύτερο το Θόδωρο Καρυπίδη, προφανώς το αυριανό μάτς από κάποιες απόψεις είναι οριακό.
1: Άρα είναι και κριτήριο, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λες.
6: Είναι μεταξύ των κριτηρίων.
1: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν είναι το απόλυτο κριτήριο, γιατί το παιχνίδι είναι ανοιχτό σε κάθε, όπως είπε και ο Σούλης Παπαδόπουλος, σε κάθε πρόβλεψη, όπως μπορεί να έρθει άσος, μπορεί να έρθει και χ, μπορεί να έρθει και διπλό. Είναι κάτι το οποίο ο Άρης πρέπει να το δει πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Και δεν νομίζω ότι έχει τα περιθώρια να εμφανίσει εικόνα ψυχολογική τουλάχιστον, αν το εστιάσουμε εκεί, ψυχολογική, όπως έκανε για παράδειγμα στη Φιλαδέλφια και στην Τούμπα.
27: Ναι. Εμφανίστηκε λίγο soft σε αυτά τα μάτσα. Αυτό ήταν το πρόβλημα
6: του
27: Άρη.
6: Πολύ.
27: Πολύ λίγο, το λέω sick, έτσι.
6: Ναι, ναι, λίγο soft.
27: Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Ενώ την κυκλοφορούσε την μπάλα, είχε μια ελκυστική εικόνα με την μπάλα στα πόδια. Στην ουσία έχανε πολύ.
26: Εμένα, μάλλον ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ βλέπουμε το παιχνίδι με την Καλαμάτα που ο Άρης χάνει 2-0 και τα δίνει όλα για να το γυρίσει, μετά στα παιχνίδια που βρέθηκε να χάνει, δεν έδειξε το ίδιο πάθος. Δεν είχε την ίδια πίστη.
6: Το πρόβλημα, Τάνια και Κώστα και Δημήτρη, είναι όταν ο Άρης δεν έχει την μπάλα στα πόδια.
27: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα.
6: Ο Ηρακλής εκεί μπορεί να χτυπήσει. Αν το διαβάσει το παιχνίδι, δεν ξέρω πώς το διαβάσει ο Ματσάρη, αλλά το γεγονός, Τάνια, είναι ότι το πάθος στα ντέρμπι δεν το ζητάς. Το θεωρείς αυτονόητο ότι θα υπάρχει.
27: Ναι.
6: Και ο Άρης δεν το εμφάνισε σε δύο παιχνίδια, αλλά
7: δεν είναι θέμα ντέρμπι, γιατί πράγματι τις προηγούμενες σεζόν έχει γίνει πολύς λόγος ότι στα ντέρμπι, κυρίως στο Βικελίδης, ο Άρης παρουσιάζει διαφορετική εικόνα και στα μικρομεσαία παιχνίδια, να το πω έτσι, είναι πιο χαλαρός, πιο soft. Και αυτό το πλήρωνε. Τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν έχει αυτό το περιθώριο μπροστά του, δεν έχει δικαιολογίες, νέα νομιογενές σύνολο, παίκτες οι οποίοι δεν γνωρίζονται, παίκτες οι οποίοι ακόμα έρχονται, ενσωματώνονται. Ο Μπρούμα, για παράδειγμα, το τελευταίο παράδειγμα. Ναι, καλά όλα αυτά, αλλά το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη και δεν είναι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή, είναι ότι ο Άρης δεν δείχνει εικόνα συνοχής και εικόνα ομάδας. Αυτό προβληματίζει και τον Θόδωρ Καρυπίδη, ο οποίος χθες πήγε στην προπόνηση του Άρη, είπε κάποια πράγματα, αρκετά πράγματα, και σε προπονητή και σε τεχνικό διευθυντή και σε ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχει καταλάβει ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουν οι πάντες εντός ομάδας.
1: Μάνο, από πλευράς τώρα προβλημάτων, απουσιών και αυτά, τι υπάρχει στο πρόγραμμα, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν?
26: Και αν έχεις και μια πιθανή ενδεκάδα, ναι, για το αυριανό μάτς.
27: Σε σχέση με το ντέρμπι της Τούμπας, τι αλλάζει?
7: Προβλήματα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν. Είχε μια ίωση ο Γένσεν χθες, αλλά δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει εκτός. Υπάρχει μια προπόνηση σήμερα απόγευμα και η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία. Οι αλλαγές δεν θα είναι πολλές, αλλά αφήνω ανοιχτό παραθυράκι για μια έκπληξη. Ίσως ένα παίκτη τον οποίο δεν τον έχουμε δει ιδιαίτερα φέτος. Στην άμυνα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, δηλαδή ο Βέλιο θα είναι κατά τα δοκάρια, Φατιγκά δεξιά, αν και προσωπικά θα με ιντρίγκαρε να χρησιμοποιήσω ο Πετρής, δίνει αφορμές ο Πετρής, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αμελητή ποσότητα. Φαμπιάνο Σούταλο, στο κέντρο της άμυνας, εάν ο Σούταλο παίξει στα αριστερά όπως έκανε με τη Μαρκό, ο Άρης θα έχει μεγαλύτερη ισορροπία στο κέντρο της άμυνας. Στο αριστερό άκρο ο Ρίτσαρντς, στον άξονα Ράθιτς, εκεί τώρα θα παιχθεί Μπασίρου ή Χόγκλα. Ο Μπασίρου είναι σε μέτρια κατάσταση. Πολύ μέτρια. Μπορεί να ξεκινήσει ο Χόγκλα. Δεν το αποκλείω. Ο Γκαρθία θα είναι μπροστά τους. Λογικό, αναμενόμενο και αναγκαίο σε ένα βαθμό. Ο Γκαρέ δεξιά. Πιθανολογώ ότι ο Γιαννιώτας θα ξαναξεκινήσει στα αριστερά και θα δούμε τι μπορεί να δώσει και πόσο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Ηρακλή. Και επειδή λέτε για Μωρόν και πολλοί λένε για Μωρόν, δεν ξέρω, δεν βλέπω, δεν έχει δείξει ο Γρηγορίου ότι σκοπεύει να τον ξεκινήσει στο αυριανό παιχνίδι. Λογικά θα παίξει ο Καντεβέρε.
27: Μάλιστα.
7: Άρα το μοτίβο και το σκεπτικό του Γρηγορίου δεν αλλάζει. Τουλάχιστον αυτά που έχει δείξει μέσα στη βδομάδα που πέρασε. Τώρα, το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να γίνει και μια άλλη κουβέντα, μια άλλη συζήτηση και αναλόγως ποιοι θα τραβήξουν. Γιατί έχει επιλογές ο προπονητής του Άρη, εάν θέλει να παίξει πιο πολύ και να πειραματιστεί. Ακόμα και αν είναι σε ντέρμπι.
27: Ωραία.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
27: Μάνο, να είσαι καλά.
1: Θα έχουμε και λίγο αργότερα, παιδιά. Θέλαμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε έτσι λίγο αργότερα. Να έχουμε και το Γιάννη Τσερβή να μας δώσει και αυτό σε ρεπορτάζ από.
27: Το 4 είναι εκεί.
1: Ποιο 4?
27: Τι 3. Τι λέει, Νόβα Σπορτ.
1: Το 5 είναι.
27: Το 5.
1: Όχι, δεν βλέπω καλά. Όχι, Νόβα Σπορτ. Νόβα Σπορτ 5 είναι. Ναι.
27: 5, 4, Χρήσανθε. Στο 4.
1: Χρήσανθε. Βλέπουμε Αγγλία Κωνσταντίνα. Βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, έτσι, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δώσαμε όλη την επικαιρότητα, κάναμε και τις συνεντευξούλες. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 5 η ώρα ξεκινάει το ματς Ολυμπιακού με τη Φενέρ, έτσι.
26: Και εγώ, παιδιά, δεν βλέπω. Εσείς βλέπετε και νούμερο. Εγώ δεν βλέπω κανένα νούμερο. Πού το βλέπετε το νούμερο τώρα?
8: Νούμερο. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Η δική σου convenience εμπειρία.
14: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
16: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
17: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
19: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
20: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
19: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
21: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Λίγο μετά τις 9.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
25: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Oh, my God.

0: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε, Δελφίνος?
1: Δίνω ήδη μάχη.
0: Ναι.
1: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε, δεν έχει πάρει.
1: Όχι, θα την πάψω τη δήλωση. Θα κάνω και εγώ. Εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει.
0: Μπορεί να μην πούμε, μπορεί να θέλει να φύγει, αλλά βαρέθηκε. Εσείς είστε
1: τέταρτη. Μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή η κουβέντα. Εγώ θέλω να μην Μητσοτάκης.
2: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
1: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής, και το δέχομαι. Εάν όμως ο πολίτης επένει ένα αεροπλάνο. Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception.

Για να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.

συμβαίνουν όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν να ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.

Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Πάντα με φόρα ερχόμαστε. Και εξ απέναντίας ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 11 εποχών, των 7 θαλασσών, των 8 μαγισσών, της Κύρκης, του Κύκλοπα, της Ιθάκης, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά.
3: Για να συνούμαστε.
0: Ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε γενικώς, ας πούμε, είναι ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έτσι, επειδή δεν πιστεύω να ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική, έτσι, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας είναι ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε συγχρόνως μαζί, δηλαδή. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να περπατήσουμε μασώντας τσίχλα. Προσέξτε λίγο, δηλαδή, προσπαθήστε να μασίσετε τσίχλα και να περπατήσετε. Για το Θεό, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
4: FM πάω και έτσι.
0: Στο Facebook, στην 3.5 ρέα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
5: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com.
4: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Ξέρετε, ακούω και εγώ και συγχαίνομαι και εγώ. Έτσι, άσχετα αν δημοσιογραφώ. Και εγώ μερικές φορές, πώς το λένε, με πιάνουν τα ύστερά μου και εμένα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, απλά τώρα, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κόσμο για την επικοινωνία που έχουμε και από το πρωί βέβαια, ιδίως, και τώρα βέβαια καλά, εδώ είμαστε πώς το λένε, εντός έδρας.
2: Τυρόγαλο
0: είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, ναι, είναι η επικοινωνία του κόσμου, αυτή είναι, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, θέλω να πάω κάπου τώρα να σας πω, γιατί το είχαμε και θέλει, δηλαδή είναι εδώ και μέρες το θέμα των οικονομικών δεδομένων της βενζίνης, έτσι. Έχω φωτογραφία από Γερμανία, η οποία μου δείχνει, όχι από Γερμανία, από Βαρκελόνη, πιάσαμε και την Ισπανία, στην Ισπανία παρακαλώ, 1,797. Δηλαδή 1,8 πες. 1,8 που εδώ έχει 2,2. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ γουστάρο, φίλε. Με φτιάχνει αυτό το πράγμα. Να ξέρεις πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να την πάει. 3 ευρώ είναι λίγο. Θέλω να την πάει όσο έχει το γαλόνι στην Αμερική. Το γαλόνι ή 4 λίτρα, έτσι.
6: Κάσε.
0: 7 ευρώ. Το γαλόνι στην τέτοια είναι 7 δολάρια. Έτσι. Γιατί χάσαμε το πλεονέκτημα εμείς, κυρίες και κύριοι, το χάσαμε που είχαμε κάποτε απέναντι στο δολάριο. Γιατί παίζει και ισοτιμία ρόλο. Έτσι δεν είναι κάτι το που σας κάνει πιο έξυπνους. Έτσι νομίζω είσαστε έξυπνοι, το καταλαβαίνετε. Το δολάριο δεν ήταν πιο δυνατό από το ευρώ. Το ευρώ στις αρχές του μέχρι νομίζω και το 2010 ήταν πάρα πολύ δυνατό σε σχέση με το δολάριο. Και στην ισοτιμία ήταν πιο ακριβό το ευρώ. Αλλά τώρα εσείς. Δεν ξέρω τώρα, δεν καθόλου. Εγώ μιλάω. Μία ή άλλη νομίζω έχει έρθει τώρα. Δεν θεωρώ ότι 100% αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα από τους Έλλην του εξωτερικού, αν έχουν εικόνα, αν είναι στον δρόμο, να μας δώσουν μια εικόνα, έτσι, όχι από τα κρατήδια μόνο, έτσι, γιατί στην Γερμανία, ξέρετε, δουλεύουν διαφορετικά, υπάρχουν άλλες τιμές, ανακρατήδιο, δηλαδή όπως και εδώ θα έπρεπε να είναι κανονικά, δηλαδή εμείς τα γεωγραφικά μας διαμερίσματα, ας πούμε δεν μπορεί η Φλόρινα, το Άσον Κιλικής να έχουν την ίδια τιμή που έχει στην Αθήνα. Ούτε τα νησιά θα έπρεπε. Αλλά υπάρχει τουρισμός, γιατί αυτή είναι η βιομηχανία, η ψευτοβιομηχανία της χώρας. Αναγκαστικά θα κάνεις αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι κατανοητό σε όλους, έτσι δεν είναι και
4: σε... Καλές κονόμες.
0: Οικονομάνε. Έχει αυξημένο ΦΠΑ, έχει 2 φορές ειδικό φόρο κατανάλωσης, γι' αυτό πηγαίνει στο διόλτημανα η όλη υπόθεση.
4: Να λέμε τα σίκα, σίκα και τα σκάφη, σκάφη.
0: Ρε, και τη σκάφη θα την πούμε και τα σίκα θα τα πούμε και όλα θα τα κάνουμε. Το θέμα μας δεν είναι εμάς το τι θα πούμε, το τι θα κάνουμε. Το θέμα μας εμάς είναι ότι δεν κινείται φύλο. Και δεν θέλει να κινηθεί φύλο για τον απλούστο λόγο, σας είπα ότι και άλλη φορά βολευόμεθα έτσι πίσω από το οτιδήποτε συμβαίνει.
1: Ρε φίλε, εξεπλάγει.
0: Καθόλου μην εξεπλάγει εσύ, καθόλου φίλε, που θες και να εξεπλάγει εσύ. Άμα δεις πως κινείται η αγορά, φίλε, νομίζω ότι είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει ούτε έλεγχος, ούτε σε άλλος δεν υπάρχει. Και οτιδήποτε και αν υπάρχει, φταίνει η προηγούμενη πριν από 10 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το καλό το παραμύθι. Τέλος πάντων.
2: Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πιείς εσύ, γιατί θα το πιείς όπως και να έχει. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε, πάμε στο αθλητικό μας κομμάτι, να δούμε πραγματικά τι θα συμβεί στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Γιατί παίζει ο Άρης. Πού? Ποιος το δείχνει? Ένα σέρβικο. Ναι. Να σε πω κάτι, θέλεις. Με ποιον παίζει ο Άρης? Φιλικό είναι αυτό ή τουρνουά? Φιλικό. Πρέπει να χάνει 12 πόντους. Το τέλος θα χάσει με 20. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αύριο 5 ώρα θα είμαστε, όχι συγγνώμη, 7 ώρα θα είμαστε καρφωμένοι στο Περιστέρι για το Ατρόμητο Σκηφισιά. Πολύ ωραίο μάτς. Γελάει. Τι γελάς, ρε? Τι, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς. Τη ματσάρα είναι. Και η Κηφισιά θα βρει κουρασμένο τον Ατρόμητο. Από την υπερπροσπάθεια να χάσει μόνο ένα 0 από τον ΠΑΟ. Λοιπόν, και η Κηφισιά έχασε όμως. Τον Παναθηναϊκό. Αλλά τι, δεν θα είναι ματσάρα? Φυσικά το μεγάλο μάτς είναι στο γήπεδο Χαριλάου, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου στις 7.30 η μάνα, μάλλον το παιδί φιλοξενεί τη μάνα. Άρης εναντίον Ηρακλή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είσαστε γενώσιμο του Ηρακλή. Έτσι, γεννηθήκατε, όχι 15 χρόνια, όχι τόσο, 8 με 14, 6 χρόνια. Όχι 15 χρόνια. Ο Άρης γεννήθηκε το 1914. Α, 15 χρόνια μετά, συναντιούνται μετά από 15 χρόνια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ λέω τώρα ότι η μάνα με την κόρη. Έτσι, αυτό λέω. Πατέρας με γιο δεν μπορεί να είστε. Έτσι. Λοιπόν, μάνα με την κόρη, ρε φίλε, πατέρας με το γιο, ο μπαμπάς μπορεί να γεννήσει το γιο. Η μάνα όμως γεννάει την κόρη. Πώς θα γίνει τώρα? Και αυτό θα το αλλάξετε. Και αυτή την ατζέντα θα φέρετε? Όχι, δεν θα σας αφήσουμε. Άρης Ηρακλής, λοιπόν, 7.30 ώρα. Εγώ θα το δω πάντως άνετα. Ματσάκι, θα το δω αυτό, το δω. Βεβαίως, 7.30 ώρα. Όχι, 7.30 ώρα. Εσύ, άμα θες, Λευτέρη, μπορεί να το δεις στις 8 και να παίξεις και στοίχημα. Θα ξέρεις το αποτέλεσμα. Θα ξέρεις το αποτέλεσμα. 8 η ώρα, γιατί δεν το ξέρεις. Μισή ώρα μπροστά θα. Δηλαδή, αν μπει κανένα γκολ, μπορεί να παίξει γκολ στο 15. Τα κλατς, κερδίζεις κιόλας. Αυτά όμως θα γίνουν μόνο το Σάββατο. Έτσι, επαναλαμβάνω. Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Θα ποντάριζα στο διπλό της Κηφισιάς μες στον Ατρόμητο και θα ποντάριζα και στην ισοπαλία μεταξύ Άρη Ηρακλή. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα το δείτε εσείς. Πάμε όμως την Κυριακή. Έχουμε σουβλάκια, έτσι, μπόλικα. Δεν είναι χοντρά όμως τα σουβλάκια τα λιβαδιώτικα, γιατί στη Λιβαδιά θα εκδράμει ο νέος Ολυμπιακός, ο οποίος αν συνεχίσει πραγματικά... Ωπα! Συγγνώμη, δηλαδή μιλάμε για καλυστία στο μπάσκετ. Τώρα εντάξει, αν δεν τηλεόραση. Λοιπόν, θα σου πω εδώ όταν θα έρθει η ώρα. Κυρίες και κύριοι, έτσι, Ολυμπιακός θα εκδράμει στη Λιβαδιά, 90 χιλιόμετρα είναι περίπου από την Αθήνα, να κερδίσει τον Λεβαδιακό, ο οποίος Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό. Στις 5 ώρα αυτό το παιχνίδι και πάμε στις 6 ώρα, πεταγόμαστε μια βόλτα μέχρι το Βόλο, όπου η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία βέβαια είναι η πρώτη εγγέλεση από τους Big Four, πηγαίνει στο Βόλο για να υποτάξει την αντίσταση του Αχιλλέα Μπέου. Να θυμηθούμε, πέρσι ήταν το 2-2 τελευταία αγωνιστική. Πέρσι ήταν το 2-2 που τη ΑΕΚ. Που ισοφάρισε στο τέλος, στο 95 με το Ρέλβα. Που τα θυμάμαι. Λοιπόν, 6 ώρα λοιπόν, Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα, ο Ευρωπαίος Όφι υποδέχεται τον Αστέρα μου, Ανάσα μου, Φλογέρα μου. Όχι, Φλογέρα δεν είναι, άσχετο. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, Όφι λοιπόν, Αστέρας και Ρησική, στις 7 η ώρα, ο Ευρωπαίος Όφι. Ο Όφι που έχει φέρει τους περισσότερους βαθμούς φέτος στη χώρα. Να τα βλέπετε εσείς οι πολύ καλούτσικοι που το παίζετε. Τάχα μου δείτε, όλοι είστε οι δήμονες, τζίνιους και δεν συμμαζεύετε. 7.30 ώρα. Σαν πας στην Καλαμάτα, κερθείς με το καλό, φέρε Παναθηναϊκέ το διπλό. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για διπλό ολκής, έτσι δεν το συζητάμε καν. Καλή Καλαμάτα, αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Για την ΑΕΚ το είπαμε.
6: Ζάχαρη και μέλι.
0: Ναι, κοιτάξτε, εσύ μην χάσεις τη ζάχαρη, δηλαδή ζάχαρη και ζάχαρη. Γιατί και το μέλι ζάχαρη είναι, έτσι μην. Λοιπόν. Έχουμε τον Βόλο, Βόλος ΑΕΚ δεν είπαμε, Βόλος ΑΕΚ και αυτό διπλό. Βασικά όλοι οι πρωτοπόροι τους παίζουμε διπλό. Έτσι, όλους τους πρωτοπόρους. Είπαμε λοιπόν Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 θα έλεγα τώρα, αλλά εντάξει είναι διπλό. Και κλείνουμε με τον Έαντα του Μεσολογγίου, με τον Άτλαντα κυρίες και κύριοι, της... πώς το λένε, πώς τη λένε τη θάλασσα, της κλειστής θάλασσα, πώς τη λένε ρε. Η θάλασσα στο Μεσολόγγι, πώς τη λένε. Όχι ρε, δεν το λένε έτσι. Πω, θα σκάσω τώρα. Λίμνο θάλασσα, βε, έλα βρε μια ώρα. Έλα τώρα μια ώρα, πάλι ο λόγο θα τα κάνω, ο λόγο δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, λίμνο θάλασσα, λοιπόν, δεν θα πνίγει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει, μπάει από τον Πανετολικό. Έχουμε και εκεί διπλό. Επαναλαμβάνω λοιπόν τα σημεία και τους αγώνες του Σαββάτου, να ξεκινήσουμε από εκεί. 7 η ώρα, Ατρόμητος Κηφισιά, είπαμε διπλό από ημίχρονο το νου μου. 7.30 ώρα, μάνα και κόρη, Άρης Ηρακλής, σε 7.30 παρακαλώ. Έτσι είπαμε μεγαλοπρεπές Χ, ισοπαλία. Την Κυριακή στις 20 του μήνα, Λεβαδιακός Ομπηλιακός στις 5 ώρα. Δεν είναι καλή ώρα, φίλε. Γιατί εγώ 5 ώρα θα έχω ρίξει κάτι σουβλάκια, θα έχω τερλικώσει να πούμε. Πού να με σηκώσει εμένα τώρα, αν πει φύγε από εδώ να πα στο κήπεδο. Δεν πάω πουθενά, φίλε. Κάθομαι εδώ. Φέρε μια εξάδα ακόμα. Όχι νερά, σουβλάκια. Λοιπόν, διπλό και εδώ Ολυμπιακό. Βόλο ΑΕΚ στα Τσιπουράδικα τη Ιωνία. Φιλοξενούνται οι οπαδοί τη ΑΕΚ. Βόλο ΑΕΚ διπλό. Στι 6 Όφι Αστέρ Τρυπόλεο. Στι 7 και αυτό. Εδώ έχουμε έναν Άσο. Θα πάω στον Άσο. Θα πλευρίσω με τον Άσο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Ναι, καλά ακούσατε, στις 7.30 ο Παναθηναϊκός θα πάρει το διπλό μέσα στην Καλαμάτα. Δεν παίζουν βέβαια στην Καλαμάτα, δεν έχει σημασία. Και βέβαια κλείνει η αυλαία, κλείνει η πέμπτη αγωνιστική. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η έκτη αγωνιστική, μετά από κανένα μήνα περίπου. Όπου ο Πανετολικός, ο Άτλαντας της στερεάς Ελλάδος, ο Άτλαντας του Μεσολογγίου, του Αγρινίου.
4: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
0: Σφίξου καλά, της Πρέβεζας και όλο εκεί τον κόσμο, εκεί που το σηκώνει στις πλάτες του. Κυρίες και κύριοι, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως, μετά την πολύ πετυχημένη εμφάνισή του στο γήπεδο της Χαλκιδόνας, θα υποτάξει και την αντίσταση του Άτλαντα. Γιατί έχει το momentum αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε. Ένα λίγο άγχος το έχω, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι όπου βρείτε τον ΠΑΟΚ, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να τον ποντάρετε για πρωταθλητή. Να ξοδέψετε ένα ολόκληρο διεύρο, έτσι, για να οικονομήσετε, να πάρετε ένα σπίτι.
4: Ναι,
0: με το νου μου. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ένα μάτς παίζει, φίλε. Και άμα και σε αυτό το μάτς παρουσιάζονται όπως παρουσιάστηκαν στο Ανατρόμητο, θα πάρω το στοίχημα πίσω. Δεν ξέρω πόσο πληρώνει το αναπορρίψεις το στοίχημα. Τέλος πάντων, αυτά κυρίες και κύριοι. Και φυσικά δεν μπορώ να μην μείνω σε αυτή την εκπληκτική backdoor πάσα ή no look pass του Νίκ Καλάθη, στον Φώστερ για τον μπάζερ μπίτερ και τη νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν με 199. 100 κατοστάρα 100. Και τους αφήσαμε παγωτό. Έτσι. Παιδιά, λέω το εξής. Εφόσον ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίξει Σούπερ Λίγκα. Γιατί. Σούπερ Λίγκα. Ευρωλίγκα. Εντάξει. Αμάρ, Ελευθερή. Αμάν. Μην κάνω κάτι, δηλαδή κατευθείαν. Λοιπόν, εφόσον θα παίξει Ευρωλίγκα και εφόσον υπάρχει πληροφορία ότι ετοιμάζει νέο μεγάλο γήπεδο, γιατί λυπάμαι θα σας το πληροφορήσω, το Παλατάκι δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται. Δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το μέγεθος το οποίο θα γίνει. Με αποτέλεσμα να είναι μικρό το γήπεδο. Πάμε όλοι μαζί, χέρια ψηλά. Είναι μικρό το γήπεδο. Είναι μικρό το γήπεδο. Είναι μικρό. Είναι μικρό το γήπεδο. Ναι, αλλά τώρα. Εντάξει, λέμε για το γήπεδο. Θεωρώ ότι ο Μητσακίδης με την τρέλα που κουβαλάει, είμαι 100% σίγουρος ότι θα την ψωνίσει και θα πει ότι το Παλατάκι θα το έχω δεύτερο προπονητήριο. Το πρώτο θα είναι αυτό που ετοιμάζεται. Το δεύτερο θα είναι στις κακές μου μέρες, δε παιδί μου, θα πηγαίνω στο Παλατάκι να εκτονώνομαι. Και στο καινούργιο το γήπεδο των 20.000 θέσεων που θα δημιουργηθεί, κλειστό, που θα δημιουργηθεί, κανένας δεν ξέρει. Πάντως θα δημιουργηθεί. Έτσι
6: να
0: τα φέρνει.
6: Να τα και τα ευχάριστα.
0: Θα φιλοξενεί.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
8: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μετροπολής!
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τουρλιπ. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Από τότε κατά σειρά σε στόλος ακρεφνός και αδιακρίτως. Υπενθυμίζοντάς σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμούρα παπάκι gmail.com. 23, 10, 90, 90, 90 δεν ισχύει. Έτσι, να μην πουλάτε τρέλα να πούμε, γιατί που μπορούμε να πουλήσουμε περισσότερη τρέλα. Πώς θα γίνει, έτσι είναι αυτά. Όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα.

0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Τώρα μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Να σας πω κάτι. Είχα μια διαφωνία με έναν ακροατή το πρωί. Χθες ήταν, δεν θυμάμαι. Όπου είχε τεθεί το θέμα των αναδασωτέων εκτάσεων των οποίων καίγονται στην Ελλάδα. Γίνονται αναδασώσεις και μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, δεν είναι? Υπήρξε ευθεία αμφισβήτηση. Απλά εγώ οφείλω, έτσι, από το βήμα το οποίο χρησιμοποιώ, σας έχω πει και άλλη φορά, εγώ δεν μπορώ να πω, μάλλον δεν μπορώ να μην σας πω αυτό που ξέρω, δηλαδή σαν αλήθεια. Όχι η δική μου αλήθεια, σαν αλήθεια όταν λέμε ότι πρέπει να λες την αλήθεια όταν βγαίνεις στο μικρόφωνο, να μην λες ότι σου κατεβάσει γκλάβα κτλ. Άσχετα αν υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν των ανεμογεννητριών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας το τελευταίο διάστημα, που στον βωμό να τοποθετηθούν μέχρι 7 μεγαβάτ νομίζω, γίνονται τα μοίρια όσια. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση, γιατί βγήκε ο ακροατής εμπεριστατωμένος με την προϋπόθεση ότι γνώριζε και αμφισβήτησε και αν υπάρχουν γνώσεις εκ μέρους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και του είπα ότι, γιατί τι είπα, είπα ότι όταν γίνεται όπου καίγονται, ας πούμε, μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχει αυτό που λέω ή δεν υπάρχει, Λευτέρη? Γίνεται αυτό το πράγμα ή δεν γίνεται? Λέει απαγορεύεται να γίνει. Δεν έχει μπει ούτε μία ανεμογεννήτρια σε κανένα εδάφη και τα λοιπά. Και φέραμε το παράδειγμα της Εύβοιας. Όχι όμως της Εύβοιας που κάηκε, η οποία έχει ανεμογεννήτριες, αλλά της νότιας Εύβοιας προς Κάριστο, η οποία δεν κάηκε γιατί δεν έχει κάτι να κάψει. Έτσι, εκεί αν όσοι έχετε ταξιδέψει και έχετε πάει στα νησιά της από εκεί γραμμής Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και δεν συμμαζεύετε, ή και την επιστροφή, μπορεί να δει πάρα πολύ καθαρά, γιατί περνάει από τη μύτη της Εύβοιας και βλέπει εκεί τον πακτολό των ανεμογεννητριών που γυρνάνε. Όπως φυσικά και στην Αγία σου Μελά, έτσι. Κατεβαίνεις, μπαρκάρεις στο αυτοκίνητο και ακούς θόρυβο. Γυρνάς πίσω να δεις αν δουλεύει το βεντιλατέρ, το δικό σου. Και τελικά δεν είναι το δικό σου βεντιλατέρ, είναι το βεντιλατέρ το τεράστιο που βρίσκεται πίσω, και σηκώντας το κεφάλι πάνω, ακούς αυτό το περίεργο. Σε πας να εκκλησιαστείς, πας να έρθεις σε επαφή με τον Χριστό, με τον Θεό, ακούς και έχεις και ηχητικά. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 2012 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έβγαλε μια ιστορική απόφαση, η οποία βέβαια επιβεβαιώθηκε και με νεότερες αποφάσεις, όπως και το 2023. Έκρινε ότι η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων είναι συμβατή με τον χαρακτήρα μιας αναδασωτέας έκτασης. Το πιάσαμε ή να το ξαναπώ? Η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, βλέπε ΑΠΕ, είναι συμβατή με τον χαρακτήρα μιας αναδασωτέας έκτασης. Η προστασία του παγκόσμιου κλίματος μέσω της πράσινης ενέργειας θεωρείται εξίσου σημαντικό συνταγματικό αγαθό με την αναδάσωση. Το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι μια φωτιά δεν στερεί από την πολιτεία το δικαίωμα να εγκρίνει έργα ΑΠΕ, αρκεί αυτά να μην εμποδίζουν ολοσχερώς το σκοπό της αναδάσωσης. Τι λέει δηλαδή το δικαστήριο και ο ποιητής? Ότι στα καμένα, εφόσον δεν ενοχλείς την αναδάσωση, που δεν γίνεται, μπορείς να δημιουργείς αιωλικά πάρκα, αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτούς που βλέπουν τη μύτη τους αλλά δεν βλέπουν το δάσος. Έτσι, βλέπουν το δέντρο μάλλον και δεν βλέπουν το δάσος. Το πούμε και έτσι, άμα θέλετε. Και δεν είναι κακό να πληροφορείσαι πρώτα και να μην εκτίθεσαι ραδιοφωνικά, γιατί σε ακούει χιλιάδες κόσμου. Δεν σε ακούω ούτε εγώ μόνο, ούτε ο ηχολήπτης μου, ούτε κανένας. Μας ακούει χιλιάδες κόσμου. Δυστυχώς αυτοί είμαστε όμως, γιατί έχουμε περάσει σε ένα άλλο level, θα το χαρακτήριζα. Έτσι, γιατί η πολιτική μας σκηνή τα δημιουργεί αυτά. Δεν δημιουργεί κανένας άλλος. Δεν έρχονται απ' έξω. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι εξωγήινοι εδώ στον τόπο μας. Θα έρθουν σε λίγο. Προς το παρόν είναι στην Αμερική. Εκεί τους ταΐζουν το σανό. Τέλος πάντων, συμβαίνει ενίοτε αυτό, ο αποπροσανατολισμός. Στην Ελλάδα, ας πούμε, που το τελευταίο διάστημα έχουμε δώσει ρεσιτάλ για το τι συμβαίνει με την υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη, έτσι, και το παιχνίδι πινκ-πονκ των εντυπώσεων και των ευθυνών διεξάγεται μεταξύ του ζευγαριού, κυρίες και κύριοι, που πέθανε στα χέρια τους ο Γιώργος Μαζωνάκης, και φυσικά του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κυρίου Πατούλη. Βέβαια αυτά που θα ακούσετε δεν έχουν γίνει ούτε στην Κολομβία, πραγματικά στην Κολομβία. Έχω την εντύπωση ότι η Κολομβία υπολείπεται της χώρας μας. Λυπάμαι που το λέω. Ο Πατούλης είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος σε εταιρεία που πουλάει φύκια για μεταξωτές καρδέλες, δηλαδή θεραπείες αντιγύρανσης. Ρε το Βελόπουλο, ρε. Ρε το Βελόπουλο, τι τους έχει κάνει αυτούς, ρε. Οι οποίες όμως δεν έχουν έγκριση από κανέναν επίσημο οργανισμό υγείας και φαρμάκων, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να σας δώσω και ένα ιστερόγραφο. Όποιος έχει φύγει, έχει σωθεί. Εσείς που σκοπεύετε να φύγετε, φύγετε με βαλιστικό για να σωθείτε πραγματικά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πουλάει θεραπείες αντιγύρανσης χωρίς να έχουν έγκριση από κανέναν επίσημο οργανισμό υγείας και φαρμάκων. Αυτό σας το καταθέτω για να ξέρετε τι θα παίρνετε. Γιατί εσείς είστε ψόφιοι για αυτά εδώ, μπορείτε να συναγωνιστείτε και τον Βελόπουλο με τα τελεπών, έτσι. Βασικά έχει και άλλα πράγματα ο Βελό, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι. Αλλά το τελεπών είναι το καλύτερο από όλα. Μα είναι δυνατόν εσείς. Δηλαδή δεν βάζετε λίγο μυαλό, ρε. Και αυτοί διακομωδούν, ρε φίλε, την υπόθεση του Μαζωνάκη. Όχι εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς, εσύ φταίς. Μιλάμε για τους άλλους που κάνανε τους γιατρούς, γιατί δεν ήταν γιατροί. Όπως και η Φάκα. Δεν ήταν γιατρός. Τι να πω, φίλε. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Άρη Βελουχιώτη, όχι. Μαύρε. Ο Μαύρος ήταν στην ταινία. Όπου Μαύρος ήταν ο Καλογύρου και δεν ήταν ο Κούρκουλος, γιατί περισσότερο τον μπερδεύεται με τον Κούρκουλο. Και γιατί το λέω αυτό? Για τον απλούστατο λόγο, το πατρονάρισμα που έγινε από την πλευρά του κυρίου Πλεύρη στο ζευγάρι των γιατρών που στα χέρια τους πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν και επισκέπτης, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πλεύρης, του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Είπες τίποτα, Ελευθέρη? Δεν άκουσα. Απλά λέει, τους πήρα τηλέφωνο για να μάθω τι έγινε. Και πού ήξερες το τηλέφωνο? Και γιατί δεν παίρνεις και εμένα τηλέφωνο να μάθεις τι γίνεται? Αλλά πήρες μόνο εκεί. Γιατί ήξερες, λέει, γιατί ήθελε να κάνει διατροφή. Έχετε παρατηρήσει το πόσο ελαφρό μυαλί είναι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες? Δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι τους, είναι οι αυλοί τους, οι μάνατζέρ τους, οι άνθρωποι που βρίσκονται και τους εκμεταλλεύονται. Σε έφερε το παράδειγμα του Μαζωνάκη να πάει στο Παπαγεωργίου και να καθόμαστε εμείς και να βλέπουμε τον Μαζωνάκη. Δεν θα τον κλεβάσετε? Δεν θα πείτε τι δουλειά έχει αυτός εδώ πέρα, ρε φίλε, με τόσα λεφτά? Και έρχεται να κάνει τζάμπα εξετάσεις? Πού να ξέρεις τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας? Εμείς τι έχουμε φτιάξει εδώ? Έχουμε φτιάξει κάτι το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά. Και γιατί δεν υπάρχει? Όταν κάποιος δει ότι δεν μπορεί να ελέγξει εσένα, το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσει είναι να επηρεάσει το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Θα δημιουργήσει μια εικόνα για εσένα στον κόσμο ανάλογη του πώς βλέπει αυτός, για να είναι ευχαριστημένος. Εσύ όμως δεν θα κάνεις αυτό το λάθος. Και δεν θα κάνετε αυτό το λάθος για να μην είσαι ευχάριστος σε αυτούς. Το παιδί που ήσασταν κάποτε, που ήμασταν κάποτε, μας κοιτάζει και περιμένει πιο πολλά από εμάς που δεν τα κάνουμε. Για κοιτάξτε λίγο τηλεόραση Sky, παρακαλώ.
1: Εμείς τι κάνουμε, ρε?
0: Δεν θέλω να πω γιατί είναι ραδιόφωνο. Δεν θέλω να εκτεθώ σε αυτό το πράγμα. Είναι δυστυχώς η κατάσταση τέτοια, είναι ανίατη. Λερναία ύδρα. Με τη διαφορά ότι κόβεις ένα κεφάλι, Λευτέρη, και βγαίνουν 8. Είναι σαν το σύνθημα του ΠΑΟΚ. Βλέπουν ένα ετών με 8 κεφάλια. Βλέπουμε μια λερναία ύδρα με 8. Στο ένα κόβεις, 8 βγαίνουν. Μιλάμε για σαπίλα, όχι αστεία τώρα. Και αποδοχή της σαπίλας. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, έτσι, που υπάρχει. Δυστυχώς. Αυτή η κατάσταση με τον Μαζό δεν έχει να κάνει με τον Μαζό, γιατί Μαζό έφυγε. Έχει να κάνει, παιδιά, με την ιδιοσυγκρασία μας και όχι μόνο. Αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ, δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να συμβαίνουν. Λένε ότι τα μηχανήματα, ήξερε τα μηχανήματα ο Ιατρικός Σύλλογος και ότι θα γινότανε τον Σεπτέμβριο έλεγχος. Εντάξει, από πουθενά, να χρησιμοποιήσω και μια δύσκολη λέξη, δεν τεκμέρεται πως ο Ιατρικός Σύλλογος θα έκανε έλεγχο μέσα στο ιατρείο. Σε αυτό το ιατρείο, γιατί το άλλο το ιατρείο που ήταν στην Πατριάρχου Ιωκήμ, που την ημέρα που πέθανε ο Μαζονάκης, αυτή το απόγευμα αδειάσανε όλο το εργαστήριο και την αποθήκη του για να κρύψουν τις βρωμίες που υπάρχουν εκεί μέσα, που υπήρχαν τέλος πάντων και δεν βρέθηκαν. Όχι ότι δεν μπορούν να βρεθούν, άνετα. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, δήθεν είναι η έλεγχη. Όπως και η επιστολή τιμολόγια για το μηχάνημα που υπάρχει, είναι δήθεν, είναι, δηλαδή για το Σεπτέμβριο που λέγανε ότι είναι σαν τα ομόλογα του Σόρα. Έτσι, δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς το περνάμε όλο αυτό το μαρτύριο, γιατί και εμείς κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε στη θέση αυτών. Μην το λησμονείτε αυτό με την καμία. Έτσι, με την καμία. Λοιπόν, προχωράμε. Και που πάμε, τώρα θα σας πω που θα πάμε. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά, βλέπετε το τελευταίο διάστημα. Γίνονται πραγματάκια. Εγώ δεν θέλω να τσιμπάτε, γιατί το παιχνίδι, το καραστημένο αυτό παιχνίδι, είναι και από τον Πρωθυπουργό μας, αλλά και από τον Πρόεδρο Ταγίπ. Υπομονή. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, δηλαδή για τους επόμενους 7-8 μήνες. Και όταν και αν ο Σαμαράς ή ο Κασιδιάρης ανακοινώσουν νέο κόμμα, η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, θα χειροτερέψει κατέρωθεν. Οι κυβερνώντες θα φορέσουν μέχρι και στολή παραλλαγής και θα κάνουν τουρ σε όλα τα κρητικά νησιά, ενώ θα βγάζουν πολεμικές ιαχές κατά της Τουρκίας.
2: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Εφού σας είπα τι θα γίνει. Ήδη δεν καταλαβαίνετε ακόμα. Ο Κοροϊδηλίκ πάει σύννεφο. Μετά τις εκλογές βέβαια, τα γνωστά. Ελληνοτουρκική φιλία κτλ. Κτλ. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, όποιος έχει φύγει ή όποιος σκοπεύει να φύγει, έχει σωθεί ή τουλάχιστον ετοιμάζεται να σωθεί. Έτσι. Και αυτοί που βιάζονται πολύ, είπαμε, πρωτίστως με το παραπάνω, να πάρετε βαλιστικό πύραυλο για να φύγετε από εδώ. Να φύγετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλιώς δεν θα σωθείτε ούτε εσείς. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να πάμε σε ένα βίντεο, μάλλον σε μια τριπλέτα βίντεο, και θα ακούσουμε πρώτο και καλύτερο τον κύριο Κυρανάκη. Λευτέρη μου, έτσι, θέλω τον κύριο Κυρανάκη να ακούσουμε τι λέει και αυτό που θα συμβεί μετά τις εκλογές. Αν βγάλετε τη Νέα Δημοκρατία, που σας απειλούνε, μη τυχόν και δεν τους βγάλετε. Αν βγει η Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε εσείς όλοι που θα πάτε. Λοιπόν, θέλω το δεύτερο βίντεο, λοιπόν, Λευτέρη μου, όπου μιλάει και ο κύριος Κυρανάκης, βγήκε αυτή η Αγία Τριάδα, σε εισαγωγικά αν την πω, να μιλήσει για το επίδομα ανεργίας. Ας ακούσουμε λίγο τον κύριο Κυρανάκη.
3: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων, ναι, οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
4: Άρα
3: και
4: μπορεί ταυτόχρον... να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Από αυτούς.
3: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
4: Σίγουρα ψεύδονται.
3: Κάποιοι.
0: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Κυρανάκης, ο οποίος έχουμε πει και άλλη φορά, έτσι, με το που έκανε γυρισιά, έτσι, από τα λαθρομετανάστες και αυτά εδώ, μόλις τα γύρισε, τσουκ, κατευθείαν υπουργοποίηση. Τυχαίο. Όλοι έχουν το αντίδοτό τους. Θέλω να πάμε στον κύριο Μαρινάκη, το γνωστό γιατί είναι κομψό. Για να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
5: Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα
6: πρέπει να υποχωρήσει. Λίγους μήνες, τι θα λέει
5: η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ τους θεωρώ αυτούς φυσιολογικούς. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Έχουν εκτεθεί, έχουν πάει στο σούπερ μάρκετ, περπατάνε στον δρόμο. Τους έχετε δει, μπορούνε. Έρχονται σε επαφή. Το μίστομά τους ποιο είναι, ξέρετε? Ξέρετε πόσο κοστίζει η 300 της Βουλής με τα συνεφίδη πρόσωπα στο ελληνικό κράτος? Το ξέρετε, το γνωρίζετε? Για να βγαίνουν να λένε αυτές τις αερολογίες, αυτές τις μπούρδες. Και να, προφανώς, επειδή ο κύριος Μαρινάκης, μπορεί να μην το ξέρει, πόσο μάλλον και ο Κυρανάκης, ούτε αυτοί δουλέψανε. Κατεφημισμόν δικηγόροι, δηλαδή είμαι δικηγόρος. Για πες μου ποια μάχη έδωσες και κέρδισες. Καμία, γιατί δεν πρόλαβα. Με κέρδισε η πολιτική. Κατευθείαν. Τόσο απλά. Σου λέω, πού να μπαίνω τώρα στη διαδικασία αυτή, να αλφαβήτα, πάνε γίνει να πούμε πολιτικός, πάρε και μια θέση υπουργού ή υφυπουργού. Κονομάς και είσαι μια χαρά. Άστα πρόβατα να πούμε να το τρώνε. Άστα να τα τρώνε. Και τώρα θέλω να ακούσουμε τον υπουργό με το τσεκούρι. Τον πρώην υπουργό με το τσεκούρι. Έτσι και μιλάμε βέβαια για τον Μάκη Βορύδη.
7: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
8: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
7: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
0: Ακούσατε για επιδοτήσεις, ε? Δεν ακούσατε επιδοτήσεις? Επιδόματα, επιδοτήσεις. 2026, Ελλάδα. Η Ελλάδα στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλαδίτσα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Βέβαια, πρώτα είχαμε το Μαρινάκι να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από 2 μήνες. Μετά όμως είχαμε και τον Βορύδη, όπου θέλει να κάνει εξορθολογισμό των επιδομάτων, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα τμήμα του πληθυσμού μας. Σου λέει ο άνθρωπος, γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι? Αυτό όλο πρέπει να μαζευτεί. Αυτά λέει ο κύριος Βορύδης. Καταλάβατε, δεν είναι πρόβλημα για την οικονομία ή απευθείας αναθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι πρόβλημα, Ελευθέρη? Όλα γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Έτσι, ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, τα σκάνδαλα. Δεν είναι πρόβλημα τα σκάνδαλα. Δεν είναι πρόβλημα η διαφθορά ή η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Αλλά είναι τα επιδόματα ανεργίας. Τα ψίχουλα που δεν είναι ούτε καν ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες που δεν πρόκειται. Και φυσικά δεν πρόκειται περί προσωπικής άποψης του κυρίου Μαρινάκη. Απλά επιβεβαιώνεται ότι αποτελεί στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη αυτό, παιδιά. Δεν βγαίνει τώρα. Κανένας υπουργός δεν μπορεί να βγει να μιλήσει από μόνος του. Του λένε τι θα πετάξει. Κοτσάνα θα είναι, βλακεία θα είναι, θα την πετάξει και τη μαζέψουν μετά. Σε προειδοποίησαν όμως. Σου λέει, φίλε, με το που θα γίνουν εκλογές, ξεχάστε όλες αυτές τις διευκολύνσεις που έχετε. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, και αν θα το βρείτε κιόλας. Αυτά τα πράγματα που κάνει η κυβέρνηση, που κατά κανόνα έχει μια πολιτική επιδομάτων και που έδωσε πας δια πάσα νόσο, σχεδιάζει να αφήσει τους ανέργους στο έλαιο της τύχης τους. Εξάλλου, όπως υπονοεί ο Βορύδης, οι πάνω από 700.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι και όλοι οι εποχιακοί, εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι στις κατασκευές, στον επισιτισμό, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, είναι όλοι φυγόπονοι που ανήκουν, στηρίζονται αποκλειστικά στα επιδόματα. Αυτό δεν είναι απλά αντεργατική πολιτική, είναι απάνθρωπη. Και φέρει και την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να τα λένε αυτά αυτοί. Λυπάμαι που σας το λέω. Δεν μπορεί να τα λένε αυτά τα πράγματα αυτοί. Για να τα πούν αυτοί πρέπει, όχι να έχεις κάκαλα, θα πρέπει να φύγεις από το κόμμα. Αυτοί είναι εκεί, στις ίδιες θέσεις, τα πάντα όλα. Γι' αυτό σας λέω, δεν γίνεται παιδιά τίποτα τυχαίο. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Βέβαια, είχαμε και αυτόν τον, πώς το λένε, δεν το λέω γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, πώς το λένε αυτό του ποταμιού, ρε, τον πρώην πρόεδρο, Θεοδωράκη.
8: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
10: Σοβάς τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την πέμπτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Αλλά άμα δεν είμαι εγώ, δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρω αυτό πράγμα. Άμπραφ. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, ανοίγουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Μιλάμε τώρα για κατόρθωμα, όχι αστεία. Που σημαίνει ότι το 23 10 90 90 90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά για τα SMS σας 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54301. Είναι αυτά τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας πληροφορήσετε, να μας μιλήσετε, να μας κάνετε ό,τι πραγματικά θέλετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όμως. Πριν συνεχίσω, πρέπει να σας πω κάτι. Θέλω να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι καλό να βλέπεις την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com, κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Τα για να μαθαίνετε κιόλας λίγο και να προφυλακτείτε, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Ο χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς. Λέει το τραγούδι, όχι εγώ. Σήμερα, αν ανοίγαμε το πετρέλαιο θέρμανση, κυρίες και κύριοι, θα πηγαίναμε στο 1,90, αλλά η πρωθυπουργάρα μας είπε ότι θα το φροντίσει. Έτσι, θα κατεβάσει, λέει, και θα βγει, λέει, με 1,10. Να το δούμε. Πέρσι ήταν 1,10. Σήμερα είναι 1,70, νομίζω, 1,75. Κάπου εκεί. Είναι λυπηρό, βέβαια, αλλά φτάσαμε εδώ. Γιατί όταν έχεις διπλό φόρο κατανάλωσης, όταν έχεις αυξημένο ΦΠΑ και δεν κάνεις τίποτα, γιατί μαζεύεις λεφτά για να κάνεις επιδοματική πολιτική και εσείς το δέχεστε, το αποδέχεστε και το επικροτείτε, τα χειρότερα είναι μπροστά σας και φυσικά, έτσι σαν καλοί προβατοποιημένοι πολίτες, θα συνεχίσετε όλο αυτό τον όλεθρο που εξαιτίας κάποιων θα τα έχουμε υποστεί και τα υπερβαίνουμε όλα μας. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο με Σιέντερα Πατρί. Πάμε λοιπόν στον πρώτο φίλο ακροατή. Ορίστε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Έχω να αντιπαραθέσω στο άσμα, υπάρχει και το άλλο από την αντίθετη πλευρά. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε.
0: Δεν κάνει ποτέ, σωστό, βέβαια.
1: Λοιπόν, έχω να προτείνω, το πιστεύω δεν είναι καζούρα, και πριν τις επόμενες εκλογές πρέπει να αποφασίσει ο λαός, κασμός ή ρητορετέ. Υπέροχο τραγούδι, ο Νταλάρος τραγουδάει, μου κρούτσικο στον εμολό.
0: Λίγο πιο δυνατά, είναι εύκολο, ναι. Ζωή, γιατί δεν σε ακούω.
1: Ναι, για το τραγούδι αυτό. Του Νταλάρα, το ανεμολόγιο, σκασμό ή ρήτορε. Ο Μικρούτσικο το έχει γράψει. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Έχω μια πρόταση.
0: Πριν
1: τι εκλογέ, όπω τεστάρω τον καθένα, να κάνει κι ο λαό ένα τεστ σε όλου αυτού. Χωρί καμία διάκριση.

0: κόσμος. Ναι. Να δούμε τις ικανότητές τους, αν μπορούν να αναλάβουν αυτά τα ενία της χώρας και να αναλάβουν την τύχη αυτού του έρμου, του ταλαιπωρημένου του λόγου. Με ένα σαπιο κάραβο στα νυχτά στο Θερμαϊκό, όχι μακριά, με καύσιμα να ανάβει το λαμπάκι κόκκινο χωρίς προμήθεια. Μάγκες, όσοι καταφέρετε και βγείτε στην ακτή, στο Λευκό Πύργο, από οποιοδήποτε κόμμα και να προέρχεστε, αναλαμβάνετε την τύχη αυτής της χώρας. Συμφωνείτε?
1: Εγώ συμφωνώ, δεν θα συμφωνήσουν αυτοί.
0: Να δούμε εκεί τον αγώνα τους, τις αντοχές τους,
1: Ζωή,
0: τις ικανότητές τους,
1: το
0: τις δυνάμεις
1: εσύ τους, το πιστεύεις,
0: γιατί
1: Ζωή.
0: Αυτό κάνει αυτός ο λαός εδώ και πολλά χρόνια. Με ένα σαπιοκάραβο, χωρίς καπεταναίους, αγωνίζεται με το καύσιμο στα κόκκινα, χωρίς προμήθειες, να βγει στην ακτή της και να κολυμπήσει σε αυτά τα βρώμικα νερά. Τι λένε 2 μήνες στο επίδομα ανεργίας? Πότε βγήκατε τελευταία φορά στο Ταμείο Ανεργίας, θυμάστε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είτε να το έχετε ξεχάσει, είτε να μην έχετε βγει ποτέ. Όταν πάρεις την απόλυσή σου και καταθέτει τα χαρτιά στον αέρα και κάνεις την αίτησή σου, η πρώτη σου πληρωμή είναι μετά από 2 μήνες. Ας βγει κάποιος να με διαψεύσει. Που σημαίνει ότι 2 μήνες εσύ απολυμμένος.
1: Προς τη σάρκα σου.
0: Ένα τεράστιο κενό. Ποια σάρκα να φας, τι σάρκα να φας. Δημιουργείς ένα χάσμα, ένα τεράστιο κενό, το οποίο πρέπει να καλύψεις από. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που ενδεχόμενα μπορεί να έχουν δάνεια σε τράπεζες, που έχουν τη λεμιτόμο, τη θηλιά επάνω από το λαιμό τους και τους πνίγει καθημερινά. Να τα απεξέλθεις στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ, νερό. Το βασικό το τηλέφωνο που μπορεί να δώσει το χέρι σου.
1: Φως νερό τηλέφωνο, παιδί μου, αυτό.
0: Δεν σε χρειάζεται, ας το αφήσουμε το τηλέφωνο, είναι πολυτέλεια πια. Επιβίωση με μια οικογένεια τριμελή, δεν βάζω εγώ. Και δεν βάζω γελιοποιημένους ανθρώπους, θα βρουν τον τρόπο τους, γιατί εμείς μάθαμε να κάνουμε και τραχανά. Μπορούμε να επιβιώσουμε. Ξέρουμε να καλλιεργούμε. Έχουμε τον τρόπο μας.
1: Μόνο που αυτοί οι τραχανάδες δεν τρώγονται, για τους πολιτικούς μιλάω.
0: Για τραχανά, ξέρετε, αυτό που έσωσε τον. Που έσωσε την Ελλάδα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Α,
1: λέω.
0: Την επαρχία.
1: Όταν κοροϊδευτικά, ρε παιδί μου, η τραχανά.
0: Α, ναι, ο τραχανά. Και όμω ο τραχανά έχει πολύτιμα συστατικά και είναι ένα υπέροχο πράγμα.
1: Έχει πάρα πολλέ θερμίδε.
0: Ναι, γιατί το πρωί που ξεκινήσε.
1: Με τυρί μέσα είναι παπαπαπα.
0: Μα το πρωί που ξεκινήσε κάθε πρωί ο πατέρα μου για να φύγει στη δουλειά, οικοδομή και λέει δουλειά, έτρεγε τραχανά. Λοιπόν, μετά από 2 μήνες θα πληρωθεί το επίδομα το οποίο ήδη είναι καταχρεωμένο παντού. Πώ θα μπορεί αυτό ο άνθρωπο να ανταπεξέλθει και να πατήσει στα πόδια του? Που θα χρειαστεί 2 μήνες να ψάχνει δουλειά, γιατί θα σου πούνε περάστε και θα σας απαντήσουμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που την έχει ζήσει πάρα πολλοί κόσμοι και θέλουν να το επιβεβαιώσουν και να μου πούνε αν γιατί λίγο πολύ είμαστε στον ίδιο παρανομαστή όλοι μας.
1: Σιγά να πάρεις τίποτα.
0: Όχι, τώρα όσοι είναι στον κύκλο μας αυτόν εδώ πέρα που τώρα είμαστε όλοι στον ίδιο παρανομαστή με λίγο στην πλήν που τα έχουν ζήσει αυτά. Πώς θα μπορέσει να πατήσει τα πόδια του και να ζήσει.
1: Κλείσε Ζωή, ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα μισό λεπτό μπορώ να συμπληρώσω ένα πραγματάκι.
1: Μπαμ,
0: αυτό θα το πω. Για όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει με το Μαζονάκι, ναι. Αυτό το άτυπο παιδί. Ξέρετε τι γίνεται, οι νεολαίοι δημιουργούν πρότυπα. Καμιά φορά πρέπει λίγο να μιλάμε λίγο ειλικρινά και δεν χρειάζεται, γιατί ο νεκρός πάντα το δικαιώται. Οι νέοι δημιουργούν πρότυπα. Είτε ποδοσφαιριστές, είτε καλλιτέχνες, είτε από διαφόρους χώρους. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας νέος να περάσει στην πίσω πλευρά του μυαλού του στον εγκέφαλό του ότι μπορείς να είσαι όμορφος, μπορείς να είσαι, να έχεις πολλά χρήματα, μπορείς να είσαι σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Ωραία. Κλείσε Ζωή, κλείσε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Είπαμε, εντάξει, είναι αυτά. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι το γαμώτο που παλεύουμε όλοι. Παρακαλώ.
2: Γεια σας,
1: Χαρά. Χαρά.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, κύριε, ναι, μάλιστα.
2: Εγώ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Πριν φύγεις την άδειά σου, είχες βγάλει μια πληροφορία ότι οι φιλοϊρανοί αντάρτες μέσα στο Ιράκ συνέλαβαν μια ομάδα Αμερικανών κομμάτων.
1: Πριν πόσο καιρό, ναι.
2: Ναι. Τι απέγιναν αυτοί?
1: Άγνωστε οι βουλέ. Κανένας δεν έμαθε. Μπορεί να επιστρέψαν, μπορεί να τους επιστρέψαν και πίσω. Γιατί ήταν να γίνει χερσαία επέμβαση από τους Αμερικάνους, αλλά μάλλον το αναβάλανε.
2: Τόσο αξιόπιστη είναι και οι πληροφορίες που μεταδίδεις κάθε βράδυ. Εντάξει.
1: Δεν είναι.
2: Πόσο αξιόπιστη ήταν αυτή η πληροφορία σου?
1: Δεν ήτανε.
2: Πες μου τι απέγιναν. Το αποτέλεσμα.
1: Σου είπα, μπορεί να επιστρέψει, γιατί η πληροφορία είναι το τι απέγιναν. Εγώ σου είπα τι τους κάνανε.
2: Τους επέστρεψαν ή δεν
1: τους. Μπορεί να τους επέστρεψαν, σου λέω. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί το θέμα. Άρα, ξέρω ότι τους πιάσανε. Τι τους κάνανε δεν ξέρουμε. Κανένας δεν ξέρει. Ίσως και ούτε οι Αμερικάνοι να ξέρουν. Εσένα το πρόβλημά σου ποιο είναι, είχες κανένα γνωστό εκεί που τον πιάσανε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ξύσε λίγο το μυαλό σου, βάλ' το λίγο να δουλέψει. Σου δίνουν μια πληροφορία, σου είπα, εμένα δεν μπορείς να με δεις σε αυτά τα θέματα. Ούτε γνωρίζεις από πού έχω τις πληροφορίες, ούτε όχι. Δεν επιδέχονται όμως αμφισβήτησης. Δεν μπορώ να σου πω στο ραδιόφωνο. Θες εκτός αέρα να σου πω. Αλλά και πάλι θα σου πω, γιατί δεν είσαι καλόπιστος. Είσαι κακόπιστος. Και μπορείς να βάλω και ακόμα ένα φωνή εκεί. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Ο προσβλήθηκε ο Δημοκράτης.
1: Δεν σας άκουσα, κύριε.
3: Προσβλήθηκε, λέει ο κύριος Δημοκράτης. Για αυτή την πληροφορία που του δώσατε.
1: Ναι, ναι, ναι, πώς.
3: Είναι αυτή η τρέλα του, ρε παιδί μου.
1: Είναι.
3: Άκου λίγο να σου πω. Εγώ δεν είμαι των επαγγελμάτων.
1: Δεν έχεις καλό σήμα, γιατί.
3: Μ' ακούς τώρα.
1: Ξακούω λίγο, αλλά κάπου μας κάνει κάποιες διακοπές γι' αυτό.
3: Ναι. Τελείωσα τουριστικών επαγγελμάτων. Δούλευα στα ξενοδοχεία από το 97 και μετά.
1: Μάλιστα.
3: Έφευγα το Μάιο στα ξενοδοχεία, γυρνούσα τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Σεζόν.
3: Ποιος θα με πάρει για κανένα.
1: Κανένας.
3: Από τον Οκτώβριο και μετά.
1: Κανένας.
3: Δηλαδή, τι είναι αυτά που. Και να σου πω και κάτι.
1: Ναι.
3: Το ξέρει ο κόσμος ότι το Ταμείο Ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Είναι από τις κρατήσεις μας.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Προφανώς μπορεί να μην το γνωρίζουν αυτοί που το λένε. Δηλαδή, ούτε ο Μαρινάκης να το γνωρίζει, ούτε ο Βορύδης, οι οποίοι εκτελούν την ατζέντα. Έτσι.
3: Ναι.
1: Είναι ατζέντα
3: αυτό. Όχι, το γνωρίζουν, το γνωρίζουν Πασκαλιά.
1: Το κάνουν επίτηδες, λες. Ναι.
3: Τα λεφτά θέλουν να πάρουν, ρε φίλε. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά.
3: Ναι. Γιατί από αυτού που δουλεύουν, κάποιοι βρίσκουν δουλειά μετά και δεν παίρνουν ταμείο και αυτά του μένουν. Γιατί σου λέει να τα δούμε, θα τα φάμε.
1: Ναι.
3: Είναι τόσο λαμόγια. Και πάμε λίγο να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, πεις.
3: Για τον πόλεμο, ναι. Για την Τουρκία, για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
3: Τη Δευτέρα το πρωί ξυπνάω και βλέπω ένα μήνυμα στο κινητό μου από τον ΚΟΒ και με καλούν σε επιστράτευση.
1: Γενική επιστράτευση ή μερική επιστράτευση.
3: Με γράφει το χαρτί της επιστράτευσης, μου δίνουν 4 εισιτήρια,
1: ναι.
3: Και μου λένε από μέχρι τις 1 του 27 καλείσαι,
1: ναι.
3: Να πας στις αίρες του τάδε τάγματα.
1: Μισό λεπτό, μήπως εννοείς επίστρατος.
3: Όχι.
1: Επιστράτευση δεν μπορεί, δεν έχει ημερομηνία η επιστράτευση.
3: Αν θα γίνει μέχρι τις 1 του 27.
1: Αν θα γίνει, λες εσύ.
3: Αν θα γίνει, ναι.
1: Α, και σου λέει να παρουσιαστείς, ας πούμε, στη μονάδα επιστράτευσης. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι. Αν δεν γίνει κάτι.
1: Γράφει 32 με, είναι εκεί. Ποια είναι εκεί, 32 με. Νομίζω 32. 30 είναι εδώ στο Λαγκαδά. 30 με τη μονάδα επιστράτευσης.
3: Όχι, στο Σιδηρόκαστρο, σε μια μονάδα. Δεν θέλω να λέω τώρα.
1: Άμα. Κάτσε, εγώ ξέρω όλα τα τέτοια, γιατί υπηρέτησε και στο Σιδηρόκαστρο. Έκανε ένα φεγγάρι. Εκεί ήταν Ελβίκ, είχε το τάγμα Ελβίκ, το πεζικάριον, είχε πυροβολικό. Έχει ΛΕΜ.
3: Κοίτα, Πασκάλη.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι έχει, Πασκάλη. Εγώ υπηρέτησα στο Κόσοβο. Υπηρέτησα στο Κόσοβο. Είμαι στο ΝΑΤΟ, ρε
1: παιδί. Κατάλαβα.
3: Γραμμένο. Έκανα Κόσοβο το 2000 στον πόλεμο ήμουν εκεί.
1: Α, στα καλά.
3: Και, ναι. Και τώρα μου ήρθε αυτό. Και ήρθα και σε άλλο κόσμο. Ήρθε άλλους να πάνε στη Πυρήνη, ήρθε σε άλλους. Και δεν ξέρω, εγώ το λέω τώρα στο ράδιο, μπας και το ακούω, να μας πούνε αν έχουν και άλλοι.
1: Να μας πούνε αν έχουν από τον ΚΟΒ, έτσι, η ειδοποίηση έρχεται από τον ΚΟΒ.
3: Ναι, από τον ΚΟΒ, σε email και μήνυμα στο SMS.
1: Κατάλαβα, και σε όλες τις τρόπες.
3: Και έρχεται, ναι, όλα τα συστηματικά, μονάδα, παπάς, εισιτήρια, ναι. Και σου λέει ότι αν δεν γίνει κάτι μέχρι τις 1η-1η-27,
1: ναι.
3: Αγνοείς και αλλάζει μετά το.
1: Περιμένω, ναι, αλλάζει. Ξέρεις γιατί βάλαν το 1η-1η-27. Ναι, πάει το μυαλό σου καθόλου. Πάει το μυαλό σου, γιατί η κυβέρνηση, δηλαδή, καταφεύγει σε ένα τέτοιο είδους τέχνασμα. Γιατί εγώ το θεωρώ τέχνασμα, έτσι. Γιατί όπως το λέω, περιμένει να δει τι θα γίνει με τις εκλογές, προεκλογικά. Δηλαδή, αν θα δημιουργηθούν νέα κόμματα, ώστε να και να συσπυρώσει τον κόσμο επάνω της, θα δημιουργήσει τεχνιέντος αυτά εδώ. Μην τρώτε, παπά. Μην τρώτε.
3: Όχι, εγώ νομίζω Σάββατο Πασχάλη. Με πάει το μυαλό. Εγώ νομίζω ότι επειδή αν νιώσει ότι χάνει τη δυνάμη της και χάνει την εξουσία, θα δημιουργήσει τον πόλεμο.
1: Αυτό, πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει, βραγόρι μου. Τα έχουμε πει 150 φορές. Πόλεμος, μην τρώτε, ρε φίλε, το παπά.
3: Στημένο, ρε παιδί μου.
1: Ούτε στημένο. Κλάιν μάιν τώρα. Μην πας καθόλου. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ. Να είμαστε λίγο, καλησπέρα, να είμαστε λίγο κομψοί. Έλα Νικό, Νίκος, έλα Νικό.
4: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας λέει ότι θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι.
4: Ο ίδιος όμως δεν νομίζω να περάσει δύσκολο χειμώνα.
1: Φυσικά και δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί. θέλει αλλά δεν μπορεί.
4: ο ίδιος ζει μέσα στα πλούτη.
1: Πού θα ζήσει, ρε.
4: Αυτά τα λέει για μας. Για μας που πάμε και τον ψηφίζουμε, για μας τους ηλίθιους.
1: Ωραία, εντάξει, τώρα αν είστε ηλίθιοι ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία.
4: Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, εάν ακούσει κύριε Μητσοτάκη την εκπομπή, ναι. Λύση υπάρχει. Μ' ακούς, Πασχάλη?
1: Αλέσιο λύση.
4: Ναι, λύση υπάρχει, κύριε Μητσοτάκη. Για να μην περάσουμε δύσκολο χειμώνα, κάνει κρατικοποίηση τα δηληστήρια. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια. Κάποτε εδώ στη
1: Θεσσαλονίκη τα δηλητήρια. Λοιπόν, άκου λίγο. Νίκο, σε κόβω γιατί λες πράγματα ανυπόστατα. Δεν μπορεί να γίνει η ιδιωτικοποίηση των. Πώς το κρατικοποίηση των δηληστήριων. Δηλαδή λέτε πράγματα, ας πούμε, φανταστικά. Καλό βράδυ, Νίκο. Μην λες, θέλω να είστε σοβαροί. Δεν μπορεί να γίνει στο δηληστήριο κρατικοποίηση, ρε φίλε. Πού βρίσκεστε, να πούμε. Τι είμαστε δηλαδή για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή νομίζετε ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, δηλαδή είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αποφασίζει και διατάζει, νομίζετε, η ελληνική κυβέρνηση για αυτά τα πράγματα. Εντολή παίρνει. Πάει, ρωτάει, θείο να δώσω. Ναι, παιδί μου, δώσε. Θείο να δώσω. Όχι, δεν θα δώσει. Δεν το καταλαβαίνουμε, μου φαίνεται αυτό. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Και καλή βραδιά.
5: Τι κάνουμε?
1: Ό,τι θέλουμε.
5: Κανένα νέο?
1: Κανένα.
5: Θέλω να πω κάτι για να σε κάνω και μια ερώτηση.
1: Και μία δώρο.
5: Το θέμα είναι ότι περιμένουμε από εβδομάδα τα έκτακτα φορολογικά μέτρα.
1: Κλάτς.
5: Για την άνοδο του πετρελαίου.
1: Κλούτς. Να δεις που στο σούπερ μάρκετ θα πηγαίνεις και θα βγαίνεις απ' έξω φωτογραφία. Θα πεις ήμουν κι εγώ εδώ μέσα κάποτε. Έτσι θα γράφεις το τέτοιο.
5: Έχει ένα ωραίο φαγητό στο γεροπλάτανο, τραχανά με κοτόπουλο.
1: Ωρε μάνα μου.
5: Οι γιαγιές και οι μανάδες κάτι κάνουν.
1: Καλά, εντάξει, μην το κάνουμε πόλεμο τώρα. Πολεμική σκηνή, να πούμε, οι γιοφκάδες και τέτοια.
5: Γιατί δεν πειράζει.
1: Αυγουλάκια. Έχει... Πρέπει να βρούμε κότες, δεν θα μας αφήνουμε.
5: Έχει. Έχει χωριά που είναι ευλογημένα. Δόξα τω Θεώ.
1: Καλά περνάμε.
5: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Έτσι. Πάμε στην ερώτηση.
5: Πώς βλέπεις τις τελευταίες κινήσεις του κυρίου Σαββίδη, κυρίως την αναδίπλωσή του για το γήπεδο? Γιατί ακούγεται η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα έχει πάρα πολύ ΕΣΠΑ. Άρα το γήπεδο δεν το κάνει πλέον μόνος του. Και εννοώ στις τελευταίες του κινήσεις με διάφορους συμβούλους, με αλλαγή πλεύσης, σε μέτωπα...
1: Και να ήταν και τίποτα ιδιαίτερη σύμβουλη, πάει και έρχεται. Να ήταν και τίποτα ιδιαίτερη... Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, επειδή είμαστε σε μια πόλη που γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι, και η πολιτική μηχανική και όλη αυτή η κατασκευαστική, ξέρω εγώ, πιάτσα, ας πούμε, κτλ. Λυπάμαι, θα σου το πω, Μενίου, εγώ δεν βλέπω κάτι, ούτε ΕΣΠΑ, διότι η κυβέρνηση είναι νόμος, έτσι αυτό, δεν συγχρηματοδοτεί ιδιωτικά γήπεδα, εξού ο Βρούτσης στην υπόθεση του Πανσεραϊκού, γιατί είναι ιδιωτικό. Αν είναι, ας έρθει να φτιάξει και το σπίτι μου. Ας έρθει να μου αγοράσει ένα σπίτι. Γιατί θέλω να αλλάξω σπίτι. Πάρ' το δικό μου το σπίτι και δώσ' μου μια βίλα. Και θα μου την πληρώνεις κιόλας. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Αλλιώς γίνονται τα πράγματα και δεν γίνονται έτσι. Τώρα είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι ο Μιστακίδης πήγε αλλού. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το είναι. Θα σου πω το εξής. Ο Μιστακίδης πήγε στο Άμπου Ντάμπι για να πάει να δει ένα φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Λυπάμαι που το λέω, ο Σαββίδης έπαιξε ο ΠΑΟΚ Europa League και δεν ήρθε μια φορά. Δεν ήρθε μια φορά στην Τούμπα, ρε φίλε, να πάει να δει το μας. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις τώρα, Τα επικοινωνιακά είναι για τον κόσμο και τον πόπολο. Η ουσία θέλουμε εμείς. Θα γκρεμιστεί η Τούμπα, ναι. Ωραία. Θα πρέπει να διασφαλιστεί το γκρεμισμά της. Να μην πάθεις ΑΕΚ στο τέλος.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλό βράδυ, Μένιο. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
5: 10 δευτερόλεπτα.
1: Λέγε, άντε, άντε, γρήγορα. Μπαμ, μπαμ.
5: Πού παίζει η Newcastle, η Ατλέτικο Μπιλμπάου και η Αταλάντα.
1: Θα στα πω μετά το διάλειμμα. Κλείσε, γεια. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Πασκάλε.
1: Επόμενος. Ορίστε. Ναι.
7: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Και καλό βράδυ, άμα θέλετε.
7: Και καλό βράδυ. Κύριε Πασχάλη, ορίστε. Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Κύριε Πασχάλη, με προκαλέσατε τώρα να πάρω τηλέφωνο, έτσι.
1: Οχ.
7: Ναι, ναι.
1: Για να σας ακούσω.
7: Κύριε Πασχάλη, πριν από χρόνια.
1: Ναι. Ήλιος μακαρόνια.
7: Όχι, είχα πάθει τροχαίο.
1: Ναι.
7: Και έπαθα ένα συντριπτικό κάταγμα.
1: Μάλιστα.
7: Ναι. Τώρα γιατί πρέπει να βοηθηθεί κόσμος, έτσι. Γιατί εγώ τώρα, άμα δεν το είχα χρησιμοποιήσει, δεν θα ήμουν έτσι. Με πήρανε μετά από 5 χρόνια. Είχα βάλει βίδες και λάμες στο γόνατο πιο κάτω, στο κνημιαίο παλατό. Και με πήρανε μετά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μετά από την επέμβαση που είχα κάνει και τα είχα βάλει αυτά. Να πάω για εξέταση. Και πήγα που λέτε με το τακούνι και με βάζανε να κάνω διάφορες ασκήσεις, κάτι σκαλοπατάκι, κάτι ασκησούλες και δεν μπορούσαν να το...
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Κάθε μέρα.
1: Οπα.
7: Δηλαδή βλέπω άλλους που δεν έχουν πάθει τροχαίο και δεν έχουν κάνει όλο αυτό να βάλουν βίδες, λάμες.
1: Και δεν μπορούν και να περπατήσουν, ε.
7: Και μετά από 7 χρόνια να τα βγάλουν, αλλά να μην έχουν βάλει. Εγώ στο μεταξύ ήταν να κάνω και άλλες επεμβάσεις, γιατί ήταν να κάνω να βάλω και μηνίσκο και τελικά τα αμέλησα, γιατί είχα και το παιδί και όλα αυτά και έλεγα μετά και έμεινα χωρίς μηνίσκο μέσα και χωρίς χιαστό.
1: Μάλιστα.
7: Και όμως τρέχω με τα τακούνια.
1: Ναι.
7: Και άμα θέλετε...
1: Είσαι πολύ του τακούνιου από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Εντάξει, δηλαδή... μ' αρέσει, το έχω συνηθίσει και τα φοράω.
1: Το τακούνι, εβραίος τακούνι ή τακούνι γόβα, στιλέτο.
7: Όχι στιλέτο, αλλά τακούνι ύψος και δεν έχω πρόβλημα.
1: Τι
7: δηλαδή,
1: ύψος έχεις εσύ?
7: Δεν μπορώ να... είναι τώρα το μέτρησα, γιατί ήξερα ότι θα με ρωτήσετε, και είναι γύρω στα 8 εκατοστά.
1: Άρα
7: το φοράω 8, καθημερινά 8
1: πόντο
7: αυτό.
1: Δηλαδή, 8 πόντο.
7: Δηλαδή δεν έχω μηνίσκο, δεν έχω χιαστό και το φοράω αυτό.
1: Μάλιστα. Μπράβο σου.
7: Άμα θέλετε πάω και για εξετάσεις να με δείτε.
1: Αυτό.
7: Αλλά,
1: καλά,
7: αλλά δεν παίρνω φάρμακα, δεν παίρνω φάρμακα, μάλιστα. Δεν παίρνω παυσίπονα.
1: Ναι.
7: Μια ζωή τα πέφευγα αυτό.
1: Μπράβο.
7: Δεν έχω
1: ωραία.
7: Τέτοια, ας πούμε, ούτε επεμβάσεις έχω κάνει, ας πούμε, τίποτα με αίματα, μάλιστα, και τέτοια. Πάω και αύριο να κάνω και εξετάσεις και ακτινογραφίες και μαγνητικές για να σας το αποδείξω άμα θέλετε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ.
7: Είναι όντως έτσι. Μάλιστα. Αλλά χρησιμοποιώ αλυφές του Βελόπουλου.
1: Α, έτσι πες τα. Τελαπών.
7: Έτσι είναι.
1: Τελαπών.
7: Κι όμως βοηθάνε, κύριε Πασχάλη. Και κακώς το λέτε έτσι, γιατί εγώ
1: υπάρχει
7: μπορώ
1: και
7: να το
1: υπάρχει και το βαδιστικόν. Το χρησιμοποιείς αυτό?
7: Ακριβώς αυτό
1: άμα
7: χρησιμοποιώ.
1: Άμα λέμε τώρα. Σε λατρεύω.
7: Κλείσε. Πάω να κάνω και εξετάσεις αίματος να σας το αποδείξω. Δεν παίρνω παυσίπονα και χρησιμοποιώ μόνο τις αλυφές.
1: Μπράβο.
7: Και κάτι άλλο για τον Ηλία Κασιδιάρη τώρα.
1: Ναι.
7: Και ένα κλείσε. Τελευταίο.
1: Μπαμ, όμως 10 δευτερόλεπτα γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα.
7: Δεν παίρνω εγώ στις εκπομπές σας.
1: Δεν έχει σημασία, έχει διάλειμμα όμως.
7: Άντε. Περιμένω το διάλειμμα, κύριε Πασχάλη. Δεν
1: όχι, λέγε, τι έχεις να πεις, λέγε.
7: Ένα λεπτάκι, γιατί τότε είχα μιλήσει και για τη Μαρία Κατιστιανού και θυμάστε, αποδείχτηκε
1: τελικά. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τρως το χρόνο,
7: γιατί δεν μπορείτε,
1: πει.
7: Δεν μπορείτε, αλλά και εγώ χάρη θα του κάνω που θα του το πω. Και ξέρετε, είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν είναι και όποιος και όποιος, είναι και για να φοβόμαστε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Εσείς μπορεί να φοβάστε. Η δημοκρατία, φοβάμαι, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Κανένας δεν φοβάται. Στην δημοκρατία.
7: Όχι, εγώ θα του το πω και χάρη θα του κάνω.
1: Αδιέξοδα δεν υπάρχουν
7: και
1: στην δημοκρατία.
7: Και χάρη θα του κάνω, γιατί όντως αξίζει.
1: Ναι.
7: Αλλά.
1: Ναι.
7: ας προσέξει λίγο τα λόγια μου, γιατί δεν θα το έκανα για τον οποιονδήποτε να το πω τώρα αυτό. Και ξέρετε πως το λέω, και όσες φορές έχω μιλήσει είχα δίκιο.
1: Μάλιστα.
7: Μόνος του δεν θα καταφέρει τίποτα. Αν θέλει να γίνει βουλευτής, να πάει στο Βελόπουλο.
1: Α, μπράβο.
7: Γιατί αλλιώς,
1: ναι,
7: θα βγούμε και φταίχτες. Και πολλοί θέλουνε. Και από εκεί που νομίζετε τώρα και ξέρετε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε κομψό. Έλα, Λευτέρη, μη φωνάζεις. Εντάξει. Πάμε εκεί. Πάμε.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά.
9: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνει τα στρατόπεδα τα οποία θα μαζευτείτε τώρα την ώρα του πολέμου μέχρι 1η-1η-27, γιατί μετά δεν θα κάνουμε, θα έχουμε ρεπό. Έτσι, στο 10ο Σύνταγμα Πεζικού Μέδρα Στασέρας, Ιλάρχου Κλισάρη Γεωργίου, στο 567 αυτό είναι η Σιδηρόκαστρο, το ξέρω απ' έξω, αυτό χρειάζεται, και το 566 είναι εκεί και το 568 είναι εκεί. Είναι και 130 ΜΠΠ στη Σιδηρόκαστρο πάντα. Είναι το Τάγμα Εθνοφυλακής Σιδηροκάστρου, είναι ο 10ος λόγος μηχανικού που συνδέεται οργανωτικά με το 10ο Σύνταγμα Πεζικού. Επίσης και ο λόγος διαβιβάσεων, που είναι και αυτό στο οργανόγραμμα, και φυσικά τα μεθοριακά φυλάκια Ρούπελ και Προμαχώνα, καθώς και η Στίμπεϊ στην περιοχή των Συνόρων. Υπάρχει και η Αμπέλα όμως εκεί, κάτι που σας διαφεύγει. Αλλά αυτά δεν θα γίνει ο πόλεμος εδώ. Θα πάμε μέσα, θα μπούμε μέσα στην Τουρκία, θα τους χτυπήσουμε, θα τους χτυπήσουμε από πίσω, από backdoor. Όπως έκανε ο Καλάφη σήμερα στον Φώστερ και έρχεται στο τρίποδο του Μπάζερ Μπίτερ, έτσι θα τους κάνουμε τους Τούρκους. Θα τους αφήσουμε και στο τέλος, μόλις σοφαρίσουμε, θα τους πάρουμε την πόλη. Θα κουνήσουμε και τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Τι άλλο κάνουμε εκεί, Λευτέρη? Βοήθα λίγο, μαλάκα, βοήθα, δεν πήγαινε. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο, παρακαλώ.
14: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, εσύ είστε, ναι.
14: Πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Ρωμαϊκής, μ' αρέσει.
14: Θυμάστε, έπαιρνα και παλιά.
1: Ναι.
14: Έχω καιρό που να πάρω.
1: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι με αφορμή αυτά που είπατε στην αρχή, που είχατε πει για τον Άρη και τον Ηρακλή.
1: Ναι.
14: ότι είναι
1: μάνα και κόρη. Ναι.
14: Και ότι δεν γίνεται να είναι πατέρας και γιος, γιατί ο πατέρας δεν γεννάει.
1: Δεν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας, ναι.
14: Λάθος. Ο άντρας γεννάει.
1: Φίλε, λέει, ο πατέρας μπορεί να βγάλει γιο.
14: Στο Ευαγγέλιο τα Χριστούγεννα δεν
1: είναι. Α, στο Ευαγγέλιο κατά μέρος. Ο πατέρα, ελληνικά, ο πατέρας μπορεί να βγάλει γιο.
14: Ναι, μα ο άντρας γεννάει και.
1: Ρε φίλε, μόνος του πατέρας μπορεί να βγάλει γιο.
14: Μόνος του όχι.
1: Η μάνα δεν πρέπει ούτε να την κάνει ο πατέρας.
14: Ναι, ούτε η μάνα μου ότι συγγεννάει, ούτε ο πατέρας μου.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά επειδή είναι μάνα. Γιατί ο Άρης βγήκε από τα. Ο Άρης βγήκε από τα σπλάχνα του Ηρακλή. Κατάλαβες, γι' αυτό το είπαμε μάνα και κόρη.
14: Ναι. Υπ' αυτή την έννοια.
1: Ναι, αυτό. Αυτή ήταν η έννοια. Δεν είχε άλλη έννοια.
14: Ναι,
1: ήταν.
14: Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Τι?
14: Ο άντρας γεννάει.
1: Το ξέρουμε τι κάνει, ρε φίλε, ο άντρας. Η γυναίκα τι κάνει. Τίκτη.
14: Τίκτη.
1: Τίκτη, τίκτη. Σωστά.
14: Ναι.
1: Ναι,
14: ναι, γι' αυτό λέμε το κετός.
1: Το κετός, σωστά.
14: Γένα τώρα, στα νέα ελληνικά είναι γένα, αλλά ναι, κανονικά σωστά. Είναι το κετός.
1: Ναι. Δεν διαφωνούμε.
14: Αυτό ήθελα.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Ρωμέ. Ευχαριστώ πολύ, Ρωμέ μου. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Είμαι ο Μάκης από τη Χρυσούπολη Καβάλας.
1: Γεια σου, Μάκη, από τη Χρυσούπολη Καβάλας.
15: Εμοδότης των πετρελαιάδων.
1: Εμοδότης των πετρελαιάδων.
15: Ναι, ναι. Με πατές τη μέση μου. Καταλαβείς. Γι' αυτό λέω.
1: Μ' αρέσει το γέλιο σου. Μ' αρέσει το γέλιο σου. Πεθαίνω για το γέλιο σου.
15: Και πολλοί άλλοι επαγγελματίες.
1: Βέβαια.
15: Το πετρέλαιο κάθε μέρα, το έχω στο κεφάλι μας.
1: Αγρότης.
15: Όχι, ταξιδιώτης.
1: Ταξιδιώτης, τα ρήφα, μάλιστα.
15: Τα
1: ρήφα.
15: Από τις 7 το πρωί, φίλε μου, τώρα σε 10 λεπτά από σπίτι να κλείσω.
1: Δεν
15: είναι τα ωράρια.
1: Από τις 7 μέχρι τις 12 το βράδυ. Και λέω εγώ τώρα, δεν σε πιάνει έτσι λίγο να κλείσει το μάτι. Τόσε ώρε πάνω στο τιμόνι, στο αυτοκίνητο.
15: Είμαι στο τιμό.
1: Εντάξει, είσαι σε αδράνεια όμως. Άμα δεν είσαι στο τιμόνι, είσαι σε αδράνεια. Ναι. Χειρότερα είναι.
15: Ναι, δηλαδή για να βγει το μεροκάματο τώρα το καλοκαίρι εδώ πέρα στην περιοχή μας, πρέπει αυτές οι ώρες.
1: Ναι.
15: Η περίοδο είναι μικρή.
1: Αν μου επιτρέπεις, αν επιτρέπετε μια ερώτηση πάνω σε αυτό, το μεροκάματο τώρα στην επαρχία, τώρα είσαι στη Χρυσούπολη, έτσι. Πού κυμαίνεται.
15: Θα σου πω. Ναι. Εδώ έχουμε και το αεροδρόμιο της Καβάλας, στη Χρυσούπολη.
1: Αχα.
15: Ναι. Που τραβάει κόσμο η Θάσος.
1: Η Θάσο.
15: Και έχουμε λίγο κίνηση.
1: Μάλιστα.
15: Και κοιτάμε τώρα το καλοκαίρι όσο μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Βέβαια. Και καλά κάνετε.
15: Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, αλλά σας τρώει το πετρέλαιο. Σας τρώει το πετρέλαιο ο Πρωθυπουργός.
15: Α, αφού σου είπα, έτσι, εγώ δω. Εσύ, Πασκάλη. Άκουγα σήμερα ότι τον πόλεμο της Ουκρανίας να ξεκίνησε. Το πετρέλαιο είχε πάει το βαρέλι $140, ξέρω εγώ. Και ήταν πιο φτηνό τότε. Αληθεύει, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Όχι το στην Ουκρανία. Είχε φτάσει, νομίζω. Ναι, όχι, ήταν στο ίδιο. Απλά στις Ουκρανίες δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Πιο παλιά, ας πούμε το 2008.
15: Για πιο παλιά, μήπως,
1: ναι, 2008, ναι. Κάποια στιγμή είχε πάει 150 ευρώ το βαρέλι. Αλλά.
15: Μπράβο.
1: Αλλά τότε ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,30. Σήμερα είναι 0,70. Και το ΦΠΑ ήταν 19% και τώρα είναι 24%. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει. Και πληρώνουμε μισιάτικα, να μην το πω διαφορετικά.
15: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Αυτές είναι οι διαφορές. Ο διπλασιασμός του ειδικού φόρου και το συν 5% στο 19% επάνω του ΦΠΑ. Γι' αυτό και γίνεται τώρα αυτή η επιδοματική πολιτική και σε κουνάει και το δάχτυλο. Ξέρεις, εγώ σε δίνω. Αντί αυτά όλα που είναι υπερκέρδη να επιστρέφουν σε αυτούς που τα παίρνει για να μπορεί να κινείται το χρήμα και η αγορά. Δεν τους νοιάζει, ρε φίλε.
15: Τι μου δίνει, ρε φίλε, κάτι τώρα. Μου παίρνει από την τσέπη χίλια και μου δίνει τα 50
1: ευρώ. Αυτό σου λέω. Δεν επιστρέφουν πίσω. Αυτό δεν λέμε. Δεν επιστρέφουν. τα στέλνουν σε μη παραγωγική. Το επίδομα δηλαδή το δίνει στους συνταξιούχους, οι οποίοι συνταξιούχοι δεν είναι παραγωγική δύναμη σήμερα στην Ελλάδα. Παραγωγική δύναμη είσαι εσύ. Είναι αυτός που δουλεύει έξω, τα μαγαζιά, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Εκεί πρέπει να τα επιστρέψει τα λεφτά. Δεν τα κάνουν, ρε φίλε. Δεν τα κάνουν. Δεν ξέρω τι μίσους έχουν για το λαό, ρε φίλε. Πραγματικά.
15: Και μία. Ένα τελευταίο για μη σου τρώω τον χρόνο.
1: Να είσαι καλά. Ναι, για πες.
15: Ένα τελευταίο.
1: Ναι, ναι, πες.
15: Από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
15: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια βάση 20-30% ανέκαθεν.
1: Ναι.
15: Πόσοι είναι οι χρήσιμοι λύσεις και πόσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι τα κονομάνε, να το πω έτσι.
1: Ένα με 2%, ωραίο το ερώτημα, 1-2% είναι αυτό που κονομάει. Ναι.
15: Οι άλλοι είναι οι χρησιμοποιητοί.
1: Έτσι τόσο, δεν είναι.
15: Εγώ έτσι λέω, και να με συγχωρέσουν.
1: Δεν πειράζει. Αλλά... Να σε καλά, Μάγκη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
15: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Παρακαλώ. Ναι.
16: Σπασχάλη.
1: Και χαρά.
16: Κώστα, είμαι 35 χρονών.
1: Γεια σου, Κώστα, 35 χρονών. Έχεις δύο χρόνια πιο είσαι δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
16: Ορίστε.
1: Είσαι δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Γελάσαμε. Νομίζω ότι γέλασες, έτσι.
16: Όντως γέλασα.
1: Γιατί κόβει την γραμμή, ξέρεις, απότομα μερικές φορές γι' αυτό.
16: Που λες πριν μια εβδομάδα ακριβώς, ναι. Έπατα βενζίνη στα μάξι φουλάρισα, ναι. Με 2,12.
1: Ωραία,
16: και σήμερα φουλάρισα στο ίδιο βενζινάδικο το μηχανάκι μου με 2,23. 10 λεπτά σε μια εβδομάδα. Θα μου πεις, okay, αμάξι μηχανάκι δεν έχει άλλο το ένα λεπτό, αλλά ήθελα να πω σήμερα που ήρθα στο σπίτι.
1: Βρήκανε τώρα και βαράνε.
16: Δεκάλεπτο, όχι αστεία.
1: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην αγορά. Ανίκανη και ανήμποροι.
16: Πραγματικά. Πριν το φίλο που είπε για την επιστράτευση.
1: Ναι.
16: Εμένα μου ήρθε προχθές στη θηρίδα στον ΚΟΔ,
1: ναι.
16: Ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ότι στην ουσία ήταν αλλαγή του φύλου πορείας.
1: Άλλο είναι αυτό.
16: Δηλαδή ότι από πράσινο πάει σε λευκό και ήρθανε σε πολλούς συνομιλικούς μου.
1: Σε λευκό, εντάξει. Άρα δεν πας πιθανά.
16: Ήταν αυτή η αλλαγή. Δηλαδή ανακάθουσα χρόνια αλλάζουν τα φύλλα πορείας. Απλά συγκεκριμένα σε μένα έλεγε ότι εάν μέχρι 1η-1η-27
1: ναι.
16: Γίνει κάτι, ακολουθώ στις οδηγίες του πράσινου. Εάν δεν γίνει κάτι, στην ουσία καταστρέφω το πράσινο και ακολουθώ ό,τι λέει το λευκό. Το πράσινο έχει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που θα πάω ότι θα κάνω θάρανο. Το λευκό λέει ότι θα ακούσω μέσω ΜΜΕ και μέσω email και όλα αυτά ότι γίνεται επιστράτευση και πάω που για τα 8 εκείνη την ώρα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Μην πανικοβάλλει τον κόσμο σκεφτά και καλό θα είναι να διαβάζει καλά το φύλλο που σου στέλνουν και να μην βγάζει πιασικά συμπεράσματα. Και πιο κάτω είχε και μια δεύτερη σελίδα με 4 κάρτες επιβίβασης για να... που σου καλύπτουν τα μεταφορικά, ας πούμε, για να...
1: Boarding pass.
16: Α, κάπως έτσι.
1: Με QR και τέτοια. Πες εσύ, εγώ δεν το έλαβα, φίλε, γιατί έχω κινητό που είναι με κουμπιά, δεν έχω με οθόνη. Τι θα γίνει?
16: Έλατε. Αν και θυμάμαι, πριν 10 χρόνια...
1: Ξέρεις πόσοι δεν θα πάνε.
16: Αντίστοιχο, που το είχε φέρει...
1: Ναι.
16: Άνθρωπος ασφάλειας με βρήκε στη δουλειά μου, μου το έφερε,
1: ναι.
16: Και μου λέει το άλλο το χαρτί θα πας εσύ ίδιο στο τμήμα να το καταθέσεις ή θα μας πάρει τηλέφωνο, έχουμε κάποιον από ταχυδρομείο, περνάει και μαζεύει όλα αυτά τα χαρτιά και όντως ήρθε ταχυδρόμος στη δουλειά μου, του το έδωσα και υπέγραψα σε ένα χαρτί. Ταχυδρόμος τον λεπτά κανένα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, είσαι ωραίος. Καλό βράδυ.
16: Να είσαι καλά, Πασκάλη.
1: Για χαρά, για χαρά. Στον επόμενο. Προτελευταίος, κύριε Μανιά, γιατί δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Παρακαλώ, γιατί έχουμε και τον Νίκ Μιλ, τη Βέντετα. Ορίστε.
17: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε, κύριε. Ναι, κύριε μου. Χαμηλώστε το τηλέφωνο σας, κύριε.
17: Τι να κάνω?
1: Χαμηλώστε το τηλέφωνο σας ή την συσκευή μας ακούτε.
17: Λοιπόν, συγγνώμη, καταρχάς.
1: Παρακαλώ.
17: Είστε σε εφημερία.
1: Δεν σ' άξα.
17: Λέω, εφημερεύετε. Γιάννη Μελισσοκόμος.
1: Ναι, το ξέρουμε, Γιάννη. Εφημερεύουμε, ναι.
17: Άμπραβο.
1: Και διανυκτερεύουμε, άμα θέλετε.
17: Θα σταχώσω χοντρά.
1: Πολύ.
17: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, μόνο και μόνο για ένα λόγο.
1: Για πες.
17: Δεν στηρίζεις,
1: ναι.
17: Ούτε σκύβεις το πρόβλημα πάνω των ακροατών σου.
1: Δεν σκύβω πάνω στο...
17: Στο πρόβλημα των ακροατών σου.
1: Μα τους λένε τα προβλήματα, γιατί να σκύψω.
17: Δεν ξέρω. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να πας με την κυρία που πήρε τηλέφωνο, να πάρεις τη μεζούρα σου.
1: Και με τα τακούνια, λες την κυρία με τα τακούνια, τα οχτάποντα.
17: Ναι, ναι, την κυρία με τα τακούνια, βέβαια.
1: Δεν πρέπει να είναι πολύ κοντή για να φοράει οχτάποντα.
17: Δεν ξέρω. Αυτό δεν.
1: Όχι, δεν θα λες δεν ξέρω. Θέλω, όχι, επειδή είσαι άνθρωπος με νοημοσύνη, πρέπει να έχεις άποψη. Μια γυναίκα που η οποία φοράει όλη την ημέρα οχτάποντα. Αν βγει από τα οχτάποντα, θα είναι η ίδια.
17: Πασά μου, εσύ φταίει. Είπες ότι δεν θα πας. Δεν θα μάθουμε ποτέ, το είπες.
1: Δεν θα μάθεις ποτέ. Πόσο πόνεσα και έκλαψα.
17: Να πάρεις τη μεζούρα σου, να πάρεις τις εξετάσεις, γιατί έτσι οφείλει να κάνει ένας δημοσιογράφος, παραγωγός, όπως θες το, για να ενημερώνεις και τον κόσμο. Εμείς θα μείνουμε με την απορία. Σταχώνω, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ για το χώσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για το χώσιμο. Και ο τελευταίος ακροατής μας, παρακαλώ.
18: Πασχάλη, καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
18: Σου είχα πάρει την 11η Σεπτεμβρίου για να σου πω τότε που είχαμε την κηδεία του μεγάλου του στρατηγού του Μλάντιτς. Του Ζλάτκο Τζενεράλε που λέγαμε.
1: Ναι.
18: Και σου είχα πει ότι δεν είχε δικαστεί κανένας. Μόνο Σέρβοι, γιατί μοναχοί πολεμήσαν οι άνθρωποι τότε.
1: Καλά, αλήθεια.
18: Δεν είχε άλλους. Κανένας. Μόνο αυτούς πήγαν εκεί πέρα. Και σου είχα πει για το εμπάρκο της Ρωσίας και είπες, δεν το ήξερες καλά, είπες θα το κοιτάξεις, δεν ξέρω αν το κοίταξες.
1: Όχι, δεν το κοίταξες.
18: Το εμπάρκο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είπαμε ότι καταφράστηκε...
1: Για ποιο πράγμα, μισό λεπτό, το εμπάρκο για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας.
18: Είπαμε τον εμπάρκο της Ιουγκοσλαβίας έγινε τότε, μία καταστροφή φάγαμε η Βόρεια Ελλάδα τότε.
1: Ναι, που όλο δεν
18: είχε. Και επόμενη ήταν με το εμπάρκο της Ρωσίας.
1: Α, τα φρούτα και τα φαγητά και τα τέτοια λες εσύ.
18: Ναι, το 13 φίλε μου.
1: Ναι,
18: το
1: 13. Ναι.
18: Δεύτερη καταστροφή και έχουμε κατά τις ίδιες. Με κάτι χόρτα, με κάτι βατσιές.
1: Αλήθεια.
18: Με κάτι ξένους, με κάτι αυτά, να μην πω τίποτα τώρα.
1: Ναι,
18: λοιπόν, και πάμε παρακάτω να πούμε, είπαμε για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας.
1: Ναι.
18: Πάμε παρακάτω λίγο να πούμε, από το 13 ήρθε και εδώ. Πήρε μετά, είπαμε για την 11η Σεπτεμβρίου ότι δεν υπήρχε κανένας Εβραίος και σου στείλε κάποιος ένα μήνυμα. Θέλω μέρες να πάρω τώρα, αλλά δεν θέλω να.
1: Ότι είχε, υπάρχει λίστα, λέμε τα ονόματα των Εβραίων εκεί
18: πέρα. Υπάρχει λίστα, την είδα τη λίστα, φίλο μου, εγώ αυτή, τη διάβασα. Πραγματικά υπάρχει. Είναι σαν και αυτούς που σκοτωθήκανε μέσα στο Πολυτεχνείο, που δεν είχαν μάνα. Ψάχνουμε τη μάνα τους και δεν την ευρίσκουμε.
1: Δηλαδή, τι θες να πεις με αυτό, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω.
18: Γιατί είδες καμιά μάνα να κλαίει, εσύ σε κανένα φοιτητή. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, φίλε, αλλά υπήρχαν εκτός Πολυτεχνείου.
1: Εκτός Πολυτεχνείου, ναι, εντάξει, ήταν γνωστό.
18: Ναι, εκτός του δρόμου.
1: Ναι. Αυτοί τώρα οι Εβραίοι που σκοτωθήκανε.
18: Όχι, δεν είχαν μάνα. Δεν είχαν και αυτοί, τέτοιοι ήταν. Όπως αυτούς που κλαίμε, που δίνουμε τα στεφάνια τώρα, τέτοιοι ήταν και αυτοί.
1: Μάλιστα.
18: Ανύπαρκτοι.
1: Κατάλαβα.
18: Ήταν αόρατοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσει, γιατί πρέπει να πάω σε Νικ Μιλ, γιατί έχουμε τραγούδι κλεισίματος, κυρίες και κύριοι. Και. Τι έγινε. Καλά. Κλείσε από εκεί που μας ακούτε, Ρενίκο.
19: Το κλείσα γιατί ήταν λίγο μπροστά.
1: Ναι, ωραία.
19: Είμαι ο Νίκος και είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερος σου.
1: Και έχεις μόνο 5 λεπτά.
19: Επίθεσαι με αυτό, πας και θέλεις
1: κανένα. Ναι, και εγώ όμως, και είδες εγώ τι, πόσο large είμαι. Έχεις 5 λεπτά.
19: Γι' αυτό σου είπα ότι είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερος.
1: Σε σέβομαι, έτσι σε εκτιμώ και φυσικά γι' αυτό και έχεις αυτόν τον απόλυτο χρόνο.
19: 5.
1: Τότε μια μούντζα με έριξε ο Λευτέρης.
19: Καλά, τι τραγούδι είναι αυτό που θα βάλετε, 10 λεπτό.
1: 5 λεπτό.
19: Δεν μου λες, με τι τα κούνια πηγαίνει στο γραφείο του Βελόπουλου.
1: Θυμάσαι κάποτε κάτι σαν τσόκαρα που ήταν δίπατα. Πολύ παλιά ήταν αυτά.
19: Τσόκαρα.
1: Δεν τα θυμάσαι, γιατί είσαι μικρός εσύ σε ηλικία.
19: Και θα θυμάσαι εσύ, κάπου θα τα είδες.
1: Έχα δει σε φωτογραφία, είναι διόροφα ήταν.
19: Α, τα είδες κάπου.
1: Ναι, διόροφα.
19: Διόροφα.
1: Ναι. Πάνω από 10 πόντους.
19: Και πώς μπορούν και τα φοράνε, ρε Πασκάλε.
1: Πώς μπορούνε.
19: Ναι.
1: Μα η χαρά τους είναι, ρε φίλε.
19: Να πεις εδώ φοράνε αυτά τα 10 πόντα που είναι μια... που είναι αυτό που είπες, ασφιλέτα. Πώς το φοράνε αυτό πραγματικά.
1: Βέβαια.
19: Θέλει μεγάλη εκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος.
1: Ναι, αμήλικτος.
19: Αμήλικτος, ναι. Καταρχήν, αυτό αληθεύει για τον υπουργό ότι ήταν σε αυτή την εταιρεία.
1: Ναι. Ποια εταιρεία, ο Πλεύρης.
19: Ναι.
1: Γιατί είναι και ο Πατούλης που έχει τέτοια εταιρεία που δεν είναι πιστοποιημένη. Δικιά του αγόρι μου. Αντιγύρασης έχει κι αυτός.
19: Και πώς
1: έχει. Έχουν πάρει Βελόπουλο όλοι.
19: Το θράσος και βγήκε να τον καλύψει ο Άντωνης.
1: Καλά, αφού είπαμε είναι Ερσίου Τζαβάρας. Το είπε. Αυτοφοράκι της Νέας Δημοκρατίας είναι.
19: Βγήκε, είχε 10 άτομα στις καθαρές κουβέντες στην εκπομπή και βγήκε όμως να τους αντιμετωπίσει.
1: Τι.
19: Ήταν λίγο φυσικά...
1: Τι να αντιμετωπίσει, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ τώρα ακυρώνεις κάποιον ο οποίος σου είχε στείλει χαρτιά για να κάνεις έλεγχο και δεν έκανες κτλ. Και εσύ ο ίδιος πουλάς αληθές αντιγύρας οι οποίες δεν είναι ούτε επιστοποιημένες, ούτε δεν έχουν ούτε άδεια ούτε τίποτα.
19: Μα εδώ καταλήξαν ότι ο νόμος είναι. Βγήκε Πασόκ στο τέλος.
1: Ναι, είπαμε, εντάξει, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πασόκ και οι ξένες δημοκρατικές δυνάμεις.
19: Όλοι οι άλλοι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. 293. Ναι. Κωδικού σήμερα. 293. Ρέντινγκ, Νότς Κάουντι. 2 γκολ, Ρέντινγκ. 294. Σέφιλντ, Wednesday. Στόκπορτ, γκολ, γκολ. 294. Γκολ, γκολ. 3-28, Χιμπένε, Αμπερτίν, ένα γκολ Αμπερτίν. Δεν ξέρω γιατί το δίνετε σχολή, 1-50.
1: Έχουνε τους λόγους τους.
19: Με νοιάζουν οι λόγοι τους. 3-28, ένα γκολ Αμπερτίν, ούτε γκολ γκολ. 0-50 δίνει. 3-47, 5-4, Αθλέτικο Μπιλμπάο, Αλαβές, Άσος. 3-47, Αθλέτικο Μπιλμπάο, Άσος. Και το βράδυ θα κλείσουμε με την... με το ντέρμπι, γιατί είναι ντέρμπι αυτή τη στιγμή, ασχέτως που βάζει 7 η Μπάρτσα και δεν κρατιέται. Σεβίλη Μπαρσελόνα 4-18, γκολ γκολ και over 2,5.
1: Φίλε, πολύ μεγάλη ταχύτητα η Μπαρσελόνα. Πολύ τέτοιο ρε. Πού να τους πιέσει αυτούς.
19: Μεγάλη ταχύτητα, αλλά και η Σεβίλη είναι στα καλά της.
1: Νίκο, μην εκτίθεσαι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εγώ σου μιλάω για την ταχύτητα που έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από πέρσι.
19: Πόσα γκολ έχουν βάλει σε 6
1: μάτς. Άσχετο, εγώ δεν κοιτάζω τα γκολ.
19: 28.
1: Ναι, η ταχύτητα που, στο παιχνίδι του επάνω, φίλε.
19: Ναι.
1: Έτσι, η ταχύτητα, εγώ αυτό εννοώ, όχι ότι τα γκολ που βάζουν.
19: Αυτοί κάτι έχουν πάθει, έχουν κολλήσει από την Bayern, δεν σταματάνε και αυτοί τώρα.
1: Πω.
19: Δεν σταματάνε, δεν ξέρω.
1: Ούτε η ΑΕΚ σταμάτησε.
19: Να μην σχολιάσω τώρα για την ΑΕΚ.
1: Γιατί να σχολιάζει, δεν καταλαβαίνω. Ένα γκολ έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.
19: Όχι, το γκολ να με σχολιάσω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Εντάξει, το τέλος το φάγημα.
19: Όχι, καταλαβαίνουν. Εντάξει.
1: Εντάξει. Όλα παντού τα βλέπουμε πονηρά, να πούμε.
19: Πασχάλη, το γκολ μετά το 80, ξέρει πόσο δίνει.
1: Πόσο δίνει.
19: Πάνω από 10.
1: Ωραία. Το 80, το γκολ πάνω, τι εννοεί δηλαδή. Να βάλει, που έβαλε γκολ ο Πανσεραϊκός.
19: Ναι. Δεν κάνουμε, φανταζόμαστε, εντάξει, υποθέσεις.
1: Α, αρχίσαμε τις φαντασίες τώρα.
19: Φαντασίες, φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία, αποδείξεις και τέτοια. Απλώς είπα την απόδοση. Γιατί διαφωνείς, δηλαδή ότι η Σεβίλη μπορεί να βάλει ένα γκολ στην Μπάρτσα.
1: Α, μπορεί να βάλει, εγώ δεν σου είπα να βάλει η Σεβίλη γκολ ή όχι. Εγώ σου είπα ότι η Μπαρτσελόνα παρουσιάζει μια φοβερή ταχύτητα, έχω πάθει σοκ.
19: Πραγματικά, δεν κρατιέται. Και ποιος θα σταματήσει δεν ξέρω.
1: Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη σταματήσει.
19: Και το αστείο είναι ότι δεν είναι και για μάλιστα πολύ καλά του, έτσι.
1: Σκέψου να ήταν δηλαδή.
19: Σκέψου και να ήταν και αυτό ήταν καλά του.
1: Καλά, δεν είναι και απαραίτητο αυτό.
19: Ο Ραφίνια συνεχίζει το βιολέτο από πέρυσι, κανονικά, εντάξει. Αλλά για μάλλον δεν είναι στα καλά του. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά είναι το... η πεντάδα μας. Είναι 11, έχεις εικόνα.
1: Ναι,
19: 11,80.
1: 87. 80.
19: Για τα ελληνικά, είπαμε χτες, εγώ τα βλέπω και τα 4, θα τα παίξω τετράδα.
1: Ναι,
19: γιατί goal, είναι απόδοση 4.
1: Γκολ, γκολ, τα παίζεις και τα 4.
19: Όχι, θα τα παίξω χ 2,5.
1: Μάλιστα.
19: Γιατί κάπου βλέπω κάποιον να σπάει. Τώρα ποιο θα σπάσει, και αυτό το 1,65 που δίνει στον ΠΑΟΚ είναι το τυράκι του Σαββατοκύριακου, να ξέρεις. 1,65. Δεν γίνεται.
1: Εγώ θα παίξω 4 διπλά του Big 4.
19: 1,30 του άλλου και του ΠΑΟΚ γιατί δεν είναι 1,65, δεν κατάλαβα. Είναι πιο δύσκολο μάτσα από όλα.
1: Δεν ξέρω, δεν με κάνω. Εγώ σου είπα κάτι. Εγώ σου είπα, εγώ θα παίξω 4 διπλά.
19: Εννοείται ότι μπορεί να έρθω εσύ, Πασχάλη.
1: Αυτό λέμε. Αυτό
19: εννοείται.
1: Θα παίξω.
19: Και η απόδοση του ΠΑΟΚ αξίζει. Το 1,65. Έτσι, σαν απόδοση. Όταν βλέπεις τα άλλα 1,30 τα διπλά. Και είναι τελευταίο μάτς. Εντάξει. Και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ θα θέλω να το παίξω πιο safe και 2,5.
1: Μάλιστα.
19: Θα βάλω μεγαλύτερο ποσό, δεν θα βάλω 1 ευρώ. Βάζει εσύ, θα βάλω 2.
1: Ωραία.
19: Κατάλαβες. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Πασχάλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία.
19: Καλή ξεκούραση. Αύριο ξεκουράζει.
1: Ναι, ναι.
19: Καλή ξεκούραση. Κυριακή βράδυ. Πιστεύω 12 η ώρα θα είμαστε μαζί.
1: Θα γίνει χαμός.
19: Θα γίνει χαμός.
1: Μπορώ να νότες.
19: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Καλό βράδυ σε όλους. Κλείνουμε τραγούδι που ζητήθηκε. Καλησπέρα και στον George Best. Καλησπέρα και, στον, και σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει, ιδίως με το Μετρόπολη 95,5. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε Κυριακή το βράδυ, μετά τον αγώνα βέβαια. Είμαστε και εδώ βέβαια την ώρα του αγώνα, αλλά εντάξει. Από μένα και το Λευτέρη Μανιά, καλή συνέχεια. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς και πάμε να ακούσουμε αφιερωμένο του τραγούδι από τον Μουγκό.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο